σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

πως πως περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι, πως πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

τα χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: castle will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
1: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Αποκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστώ.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Prisma 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός
3: πως όταν απορρίπτει τα φάρμακα στα σκοπίδια
2: η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Από τον ερωχήτη, τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χρίσμα 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Ο Ρήγας μια πουτσι πολέση θέλησε να μάθει ποιος είναι αυτός που τραγουδεί τσισεροδιά στα πάθη και κράζει μια αργαδινή δέκα που την αυλή του από πληρώνω τα καλά να βλέπω το κορμί του.

πότσεφι ραχτείτε. Κι ως έρθ' αυτός που τραγουδεί και πέσει το ραγούτο, γρήγορα φέρετε τον εις το παράτι ετούτο. Κίνου και πάση στο ζημιό τσι βέκα αρματωμένη, καθένα στο τραγουδιστή είστε και τσιανημένοι. Κι αρχίζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτύπα το λαγούτο του σαν το είχε μαθημένο.

και χαιρετούν τους δυο τους, λέγοντας πως ερέγονταν περίσσαει το σκοπό τους. Κι ας συνοδέψουν όλοι ντός και τσισιντρό πιασμένοι να πάσινε του βασιλιά από τους περιμένει. Λέει το σωροτόκριτος η ώρα δεν το δίδει, να πάμε απόψε στο ρίγος τσινύχτα στο σκοτίδι.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα. Είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Μια χτίδα φως περνά τις γρίλες και σβήνει αυτά που γίνανε χτες. Πως μπλέκουν λέω οι ιστορίες και των ανθρώπων οι τροχιές.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός
4: πως όταν απορρίψει τα φάρμακα στα σκουπίδια στον ερωχήτη, τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Τζόλης. Και φεύγουν τρεις, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το Βάγκνο μαργυρίζει κόντρα, ποιον θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλις, γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλις! 0-1 στο 74. Εδώ η Εθνική πάει για τον Ριφιφί. Απίθανο! 0-1. Ο Κουρμπέλις έρχεται από τον πάγκο για τον γκολ. Το καμπανάκι του Ιωαννίδη. Η καμπάνα του Κουρμπέλι. 0-1. Λέτε, έρχεται. Με Κουρμπέλι το γκολ. Η κόντρα ευνοεί την Εθνική.

0: Ηλιόλουστο πρωινό. Ηλιόλουστη Δευτέρα. Με μια καταπληκτική εθνική Ελλάδος να ταπεινώνει τους Γερμανούς μέσα στο σπίτι τους.
1: Δεν μπορώ να αφήνω με πια στο γεννό.
0: Με ένα εξαιρετικό κοουτσάρισμα του Γιοβάνοβιτς. Με μια καταπληκτική αποτύπωση αυτού του κοουτσαρίσματος από τους ποδοσφαιριστές μας.

και τους Γερμανούς μέσω των συναδέλφων μου και ειδικά της γνωστής έτσι, εφημερίδας Bild να προσπαθούν να μειώσουν αυτή την ήττα λέγοντας ένας νάνος του ποδοσφαίρου ο οποίος νάνος έχει πάρει και ευρωπαϊκό, έτσι. Έβαλε τον Κλοπ σε αναμονή. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και όπως έχω πει Πολάκης με γιώτα το Κις, όχι με ήττα. Και έχω πει, όπως έχω πει λοιπόν Πολάκης, ποδόσφαιρο, μάλλον όχι, συγγνώμη, όχι ποδόσφαιρο, το σβήνω, χ. Αθλητισμός και πολιτισμός κάνουν υπερήφανο τον Έλληνα. Τίποτε άλλο. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Γιατί αν περιμέναμε από τους πολιτικούς μας, από το πάνω ράφι μέχρι το τελευταίο, θα ξεφύγω, δεν είχαμε να κερδίσουμε τίποτα απολύτως και δεν θα είμαστε ποτέ υπερήφανοι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν που αγωνίστηκαν και χθες το βράδυ όπως και στη Σερβία το 1-2 μας έκαναν εθνικά υπερήφανους. Μας ανέβασαν το ανάστημά μας και δείξαμε σε αυτούς τους, σε αυτό το λαό που έχουμε υποταγή για πάρα πολλά χρόνια ότι είμαστε εδώ. Καλώς σας Σπυράκο. Σπύρο, ήθελα να σου στείλω μήνυμα να δω αν ήσουν μέσα στο Augsburg. Από το Iceberg δεν ξέρω πόσο απέχει. Λογικά θα στο μήνυμα που μου στέλνεις τώρα, από ό,τι βλέπω δεν ήσουν εκεί. Έτσι αυτό εκλαμβάνω. Μάλλον και εσύ από την τηλεόραση το είδες. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα με υγεία. Τι ωραία να δέχεσαι συγχαρητήρια από τους συναδέλφους Γερμανούς. Α, το πρωί που πήγες στη δουλειά, ε. Άρε Σπυράκο. Όχι, μου λέει, δεν πήγα. Πρέπει να είναι μακριά, ε. Είναι και η ώρα, η δουλειά το πρωί. Είναι πολλά, είναι πολλά. Α, είναι 5 ώρες, λέει, μακριά από εδώ που μένω. Καλώς τη ζωή, ζωή κλαμπάνη. Εδώ μαζί μας, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Καλημέρα Τζόρτζ και καλή μας εβδομάδα. Επίσης, ζωή μου, επίσης. Καλή δουλειά. Ο Αλέξανδρος, εντάξει. Ο ξενιτεμένος μας. Από νησί σε νησί όμως, α. Διονύση Γιακουμέλος, η πρώτη καλημέρα, 7:43. Καλημέρα αδερφέ, καλή εβδομάδα με υγεία. Αμπονόρα η κυρία Μουραΐτη. Καλή σας μέρα αγαπητέ κύριε Γιώργο. Α, μ' αρέσουν αυτά πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στους ακροατές μας, καλή εβδομάδα σε όλους μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, καλή ακρόαση και σε εσάς και σε όλους. Καλημέρα στη μαμά, στον μπαμπά. Καλημέρα στον παππού, στη γιαγιά. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας. Αλλά τη μεγάλη μας καλημέρα, όπως το λέμε κάθε μέρα. Στα αγαπημένα μας παιδιά που πηγαίνουν τώρα, οδεύουν με γονείς ή με παππούδες και γιαγιάδες ή στο σχολείο τους. Και υπάρχουν κάποια παιδάκια τα οποία πηγαίνουν εκεί στον Άγιο Λέοντα με το φόβο όχι των Ιουδαίων αλλά των ψήλων. Ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Θα μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Χθες υπήρχε μια έτσι μικρή συνέλευση, να το πούμε έτσι, των γονέων. Θα μάθουμε αργότερα τι συνέβη και θα σας ενημερώσουμε. Καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα, Γιάννης Γιακουμέλος. Έχουμε και έναν ακόμα φαν της εκπομπής. Τον γνώρισα τυχαία στην ώρα εργασίας της δικιάς μου και της δικιάς του. Είναι ο Μπάμπης ο Κάρδαρης. Μπάμπη καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα, αλήθεια σου λέω. Είσαι ένας αγνός άνθρωπος, ο οποίος με τα μάτια του σου λέει την αλήθεια, ρε παιδί μου. Καλημέρα φίλε, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Να είσαι καλά επίσης, Μπαμπή. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Σέλινα. Καλημέρα Κώστα μου, καλημέρα. Μας παίρνει τηλέφωνο τώρα ο Κωστάκης. Καλημέρα Κώστα μου, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Σπύρο, στη Βιργινία. Καλημέρα στο Σίφι, το Σιμιντέκολο. Καλημέρα στο Νικόλα, το Στεφανόπουλο. Νίκο, πάμε προς λήξη της φετινής περίοδου. Το λέω λήξη, λόγω ποδοσφαίρου. Έχεις παίξει πολλά χρόνια μπάλα και πολύ καλός ποδοσφαιριστής, κυρίες και κύριοι. Έχει τιμήσει και εδώ το νησί, ειδικά στο Τσιλιβί που έπαιξε πάρα πολλά χρόνια. Με την όμορφη μπασία του, δεν ξέρω, έκλεισες Νικόλα.
Ο καιρός σιγά σιγά αρχίζει και βαραίνει, ειδικά τα βράδια. Θέλεις μπουφανάκι, θέλεις μακρύ μανίκι. Α, όσο να είναι. Έχει λίγο το κρυουλάκι του το βράδυ.

0: Αφιερωμένο στο φίλο μου το Γιάννη, το Γιακουμέλο, Γιάννη Πάριο, ο αγαπημένο του.
1: Να με το κύμα και να.
0: Όμως επειδή η δισεογραφία Γιάννακη μου, όπως ξέρεις, τρέχει, καλπάζει. Έχω να ανακοινώσω έτσι μια δυσάρεστη είδηση. Θα μου πεις και πότε έχεις πει ευχάριστη είδηση εσύ. Okay. Πριν δεν σας είπα ευχάριστα νέα για την μεγάλη νίκη της εθνικής μας μέσα στη Γερμανία 0-1 με τον Κουρμπέλη στο 74 και αντεγιά την Πέμπτη τώρα στην Τούμπα, με Ολλανδία παρακαλώ. Είμαστε πρώτοι, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ποιος το περίμενε, δύο μάτς, Σερβία και Γερμανία εκτός έδρας, να αποδράσουμε με το διπλό και στα δύο παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε στη δυσάρεστη είδηση. Διαβάζω το post που έκανε χθες πριν από 14 ώρες περίπου η κυρία Μαρία Μουζάκη, η υπεύθυνη της, η προϊσταμένη της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Και αναφέρει τα εξής. Νεκρή δυστυχώς βρέθηκε σήμερα, για χθες δηλαδή, η Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοείται από τις 12 Σεπτεμβρίου 2026 στην τοπική κοινότητα Αλικανά. Η άτυχη 64χρονη εντοπίστηκε στην περιοχή Καστέλια στο Άνω Γερακαρίο από κάτοικο της περιοχής, 3 χιλιόμετρα περίπου από το τελευταίο σημείο που την έπιασαν οι κάμερες στο κέντρο του Αλικανά. Το χειρότερο σενάριο, λέει η κυρία Μουζάκη, που είχαμε όλοι όσοι συμμετείχαμε στην έρευνα, δυστυχώς βγήκε αληθινό. Πολλοί, και μέσα σε παρένθεση η λέξη δικαίως, αναρωτήθηκαν γιατί δεν δημοσιεύτηκαν από την αρχή της εξαφάνισης, από τις 12 δηλαδή Σεπτεμβρίου, φωτογραφίες της που θα βοηθούσαν στην έρευνα. Και λέει, το δικαιολογεί η κυρία Μουζάκη ως εξής. Δυστυχώς για την ενεργοποίηση του Silver Alert για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται, μισό λεπτό γιατί μου έσβησε, απαιτείται εκτός από μία σειρά προϋποθέσεων και υπεύθυνη δήλωση ενός τουλάχιστον συγγενικού προσώπου. Όταν δόθηκε η έγκριση από τους συγγενείς στην Ρουμανία, άμεσα και ενεργοποιήθηκε. Έχει μία φωτογραφία εδώ της άτυχης 67χρονης Ρουμάνα, 64χρονης Ρουμάνας. Και γράφει η κυρία Μουζάκη, η παρακάτω φωτογραφία από κάμερα επιχείρηση στο κέντρο του Αλικανά είναι από το πρωινό της εξαφάνισης, από τις 12 Σεπτέμβρη δηλαδή. Μάλιστα, μια δυσάρεστη είδηση, αλλά όσο περνούσαν οι μέρες το μυαλό όλων πήγαινε εκεί. Και δυστυχώς, χωρίς να το θέλαμε, δικαιώθηκαμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 19 λεπτά μετά τις 8, είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026 και μαζί θα πορευτούμε μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, μέσα από τον Πρίσμα 92 και την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο.

Λοιπόν, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα και ποιες. Θα δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό και μετά τις 9 έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Μετά τις 9, 9 και 10 περίπου, μαζί μας θα είναι τηλεφωνικά ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης. Θα μιλήσουμε για το τελευταίο, το πρόσφατο, τέλος της εβδομάδας. Έγινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, όπου υπόθησαν πολλά. Ήταν και ο Δήμαρχος για άλλη μια φορά εκεί. Σχετικά με την τηλεμετρία θα μας πει περισσότερα ο κύριος Τουρκάκης. Αλλά θα μιλήσουμε και για την πολύπαθη οδό, την Λεωνίδα Ζώη. Όπου είχαμε νέα υπερχείληση, είχαμε όπως τη λένε αυτή την οδό, οδός Βενετίας. Μόνο οι γόνδολες λείπουν. Έχει πάθει καθίζηση ο δρόμος, είναι μια ταλαιπωρημένη οδός. Θα πούμε περισσότερα με τον κύριο Τουρκάκη. Και μετά τις 9.30 γύρω στις 10 παρα 20 μαζί μας θα είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Διονύσης Μουζάκης, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την συνάντηση που έγινε χθες το πρωί, Κυριακή, στα Ορεινά και στον Άγιο Λέοντα, με εκπροσώπους της Δύναμης Ελπίδας, επικεφαλής ήταν ο κύριος Τσουρουνάκης, με κατοίκους εκεί της, όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής, δηλαδή μόνο του Αγίου Λέοντα, συγγνώμη, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Συζητήθηκαν τα προβλήματα. Και θα μας πει περισσότερα ο κύριος Μουζάκης, αλλά και για το Δημοτικό Συμβούλιο που έρχεται. Έρχεται την Τετάρτη και θα το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Και σας προσκαλώ, φίλες και φίλοι, να είστε παρούσες και παρόντες, διότι θα συζητηθεί και το θέμα με την επέκταση του αγωγού στην Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Να δούμε, επιτέλους θα μιλήσει επίσημα η Δημοτική Αρχή μετά από σχεδόν ένα μήνα. Ειλικρινά περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα μας πούνε.

Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 28 Σεπτεμβρίου. Και είναι του Οσίου Χαρίτωνος Ομολογητού και του Αγίου Αλκίσων. Γιορτάζει ο Χαρίτων, ο Χαρίτωνας, Χαρίτος και Αλκίσων. Σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Α, γιορτάζω δηλαδή σήμερα. Ναι, γιατί λυσάω κάθε πρωί εδώ όπως μου λένε κάποιοι φίλοι. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ, στείλτε για μηνυματάκι για χρόνια πολλά ρε παιδιά. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας σήμερα.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
3: Μάτια που δεν προλάβαν να παίξουν. Γιατί να μάθουν έπρεπε πως να αντέξουν.
4: Λοιπόν, χρόνια πολλά φίλε μου, γράφει ο Γιάννης Γιακουμέλος. Να σε καλά φίλε. Πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Μας αποχαιρετά το κύμα κακοκαιρίας και ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Όμως... με άνοδο της θερμοκρασίας στα υπηρετικά και ανέμους έως 6 μποφόρ στα πελάγια. Σύμφωνα με το meteo.gr, ο καιρός τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, θα είναι άστατος με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας με σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 26. Στην Ήπειρο από 7 έως 26, στην Θεσσαλία από 6 έως 25, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 7 έως 27, στην Κρήτη από 11 έως 24, εδώ σε εμάς στα Επτάνησα από 12 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 12 έως 24 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 και 6 μποφόρ, ενώ εδώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ.

Πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Βέβαια, πρώτο θέμα είναι μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Περάσαμε μέσα από τις φλόγες, λένε οι κάτοικοι της πολυκατοικίας. Υπάρχουν συγκλονιστικά βίντεο. Τι ακριβώς συμβαίνει, θα σας πω αμέσως. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο και επεκτάθηκε στους υπερκείμενους ορόφους. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4:25 τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στο ισόγειο του κτίριου της Νέας Ιωνίας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι φλόγες επεκτάθηκαν στη συνέχεια στον πρώτο, το δεύτερο και τον τρίτο όροφο του κτιρίου. Σημειώνεται πως η μία πλευρά της πολυκατοικίας έχει καταστραφεί εντελώς. Πρόκειται για πολυκατοικία με περίπου 15 διαμερίσματα. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν απεγκλωβισμοί ατόμων με τους υπερκείμενους, από τους υπερκείμενους ορόφους. Αυτό το καλό έχει το ραδιόφωνο που δεν το έχει.

0: και τηλεόραση, γιατί φαίνεσαι εκεί, ενώ εδώ μόνο ακούγεσαι. Την ώρα που τελείωνα την πρόταση, μου ήρθε να φταρνιστώ, γι' αυτό έφυγα γρήγορα. Άλλαξα, κατέβασα τη φέτα με τη φωνή μου. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, οι πυροσβέστες πραγματοποιούν έρευνες στο κτίριο προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τυχόν εκλοβισμένα άτομα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των ανθρώπων που απεγκλωβίστηκαν, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση. Το ρεπορτάζ είναι από το newsit.gr και ψάχνω να δω λίγο την ώρα για να σας ενημερώσω. Ναι, είναι 6 και 24 σήμερα το πρωί, οπότε μέσα σε αυτές τις 2 ώρες ίσως να υπάρχουν περισσότερα νέα. Αν είναι κάτι νεότερο θα σας το μεταφέρω στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Τώρα αγάπη να θυμίζει για να κρατηθώ.
0: Και πάμε στην άλλη έτσι περίπτωση που είχαμε στην Πλάκα. Τι έγινε εκεί πάλι, βρε παιδιά? Έλεγχοι, λέει, στατικότητα στα κτίρια της Πλάκας που υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη. Στο μικροσκόπιο το σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού. 6 νεκροί σε αυτό το συμβάν, το τραγικό συμβάν. Βέβαια, μονοπωλία σήμερα, η πολύ μεγάλη νίκη της Ελλάδας μέσα στη Γερμανία 0-1 με τον γκολ του Γκρουμπέλη στο 74. Ανακαίνιση κατοικίας. Πάνω από 93.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα. Λίγη προθεσμία για επιδότηση μέχρι 36.000 ευρώ. Νέα ένταση Ισραήλ-Τουρκία. Ο Νετανιάχου στέλνει τον Ερντογάν στο δικαστήριο της Χάγης για τους Κούρδους και τη Χαμάς. Και εγώ σας στέλνω σε διαφημίσεις. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Μείνετε εδώ, έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
4: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και προκατάληψη» και το «Λογική και ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή τη φορά όλα θα είναι εντάξει.
2: Μπράβο ρε Γκρούεσα, θείο. Μπράβο ρε στυλοβάτη του κόμματος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο. Και δεν μου λες Γκρούεσα.
1: Μάλιστα.
2: Τι γίνεται η πλατανιά μας. Τι λένε και κάτω για μένα. Ευχαριστημένοι από μένα.
1: Αν είναι.
2: Ευχαριστημένοι, ναι.
1: Ορκίζονται στο όνομά σας κύριε Πολύ.
2: Ορκίζονται στο όνομά μου.
1: Βέβαια. Το σόι σας έχει ρίξει βαθιές ρίζες στην περιοχή μας. 100 χρόνια τώρα. Η μαυρογιαλουρέη είναι το πρώτο τζάκι της περιοχής. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
2: Έτσι, έτσι είναι, αλλά άλλο τόνα, άλλο τάλο. Τώρα τι θέλω εγώ με τους πεθαμένους, καλά δεν ξέρω.
1: Όχι, χρόνια και σαμάνια τώρα. Τολμάει να περάσει από την περιοχή τη δική μας άλλος πολιτικός όταν υπάρχει ένας μαυρογιαλούρος.
2: Φυσικά, φυσικά.
1: Ο Μακαρίτης ο παππούς σας πρώτα.
2: Ποιος χωρίς τον παππού του καημένου.
1: Ποιος χωρίς τον. Ο Μακαρίτης ο πατέρας σας μετά.
2: Ποιος χωρίς τον πατέρα.
1: Ποιος χωρίς τον. Τώρα εσείς.
2: Ποιος χωρίς τον.
1: Όχι. Πάμε.
2: Είδες τι πήγαμε να πάθουμε.
1: Τον αγαπούσαν τον παππού σας. Τον λάτρευαν τον πατέρα σας. Αλλά με εσάς πια κύριε Υπουργέ μου.
2: Χαλάει ο κόσμος, ε.
1: Πίνουν νερό στο όνομά σας κύριε Υπουργέ.
2: Πίνουν νερό στο όνομά μου, ε.
1: Αλίμονο.
2: Μ' αγαπάνε.
1: Σας λατρεύουνε κύριε Υπουργέ.
2: Μ' αγαπάνε.
1: Σας αγαπάνε. Θυσία. Βέβαια, θα ήταν και χάριστη. Ύστερα από τόσα που έχετε κάνει για αυτούς.
2: Βέβαια, όσο να είναι, κάτι έκανα κι εγώ για αυτούς. Πώς. Και έκανα και κάνω και θα εξακολουθώ να κάνω.
1: Μάλιστα.
2: Μήπως το μευτήριο. Δουλειά δεν είναι το μευτήριο. Να πηγαίνεις εκεί να γεννάς τα καλά καθούμενα. Όχι, να γεννάς τσάμπα θέλω να πω. Αλήθεια, δεν μου λες Γκρούεσα, τι λένε αυτοί για το μευτήριο. Είναι ευχαριστημένοι από το ίδρυμα.
1: Αν είναι, πετάνε από τη χαρά τους.
2: Έτσι,
1: και να σας πω το άλλο, κύριε Υπουργέ. Προτού κάνουμε τα επίσημα εγγένεια. Τα ανεπίσημα έγιναν κιόλας. Μα, είστε μια γυναίκα.
2: Γυναίκα θα έρχονταν ρε Γκρούεσα, τι θέλεις να έρθει ο γυμνασιάρχης.

0: της καρδιά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 36 λεπτά μετά τις 8. Είχαμε και κάποια τηλέφωνα εδώ. Θα σας πούμε στη συνέχεια. Αφορούν την εκπομπή και αφορούν ένα και συγκεκριμένο θέμα με τους ψήλους στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα. Θα τα πούμε σε λίγο. Κάποιοι δεν θέλουν να δώσουν συνέχεια σε όλο αυτό. Εμείς όμως θα δώσουμε. Γιατί δεν φοβόμαστε τίποτα. Και στο κάτω-κάτω γιατί να φοβηθούμε. Δεν υπήρξαν ψήλοι στο σχολείο. Αλλά... ναι, παιδιά, γιατί υπάρχει φόβος στον κόσμο, γιατί φοβάται ο κόσμος, και θα σας πω στην πορεία τι ακριβώς συνέβη. Εγώ δεν γουστάρω καθόλου τα κουκουλώματα. Η αλήθεια σας λέω, αηδιάζω, βγάζω σπηριά και δεν μ' αρέσουν όλα αυτά που γίνονται. Θα τα πούμε στην πορεία. Μείνετε συντονισμένοι.

0: γι' αυτό.
1: Καλώς τον Μπάμπη, γεια σου Μπάμπη μου, καλημέρα. Μπάμπης Βυθούλκας. Να σε καλά φίλε, καλημέρα. Σε ευχαριστώ που με σκέφτεσαι, που ακούς, να σε καλά.
0: Στο μισό κρεβάτι.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Στο μισό κρεβάτι. Στο μισό κρεβάτι.
1: Λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Εγώ άμα λείπει. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.
2: Θέλεις να ζήσουμε πάλι μαζί, ε? Πες μου.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Κάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.
0: Περνάγαν οι μήνες με όρκους.
1: Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση.
2: Αλήθεια σου.
1: Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Τώρα.
0: Στο είχα πει πως πίσω εσύ.
1: Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 8, πάμε να δούμε κάποιες ακόμα ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό για να έρθουμε πλέον στα δικά μας. Και είναι και πολύ σημαντικά.
0: Σε συγχωρώ.
1: Αλίμονο.
0: Πολλές φορές σου είχα πει.
1: Όθηση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έδωσε η απόρριψη της πρότασης της Τεχεράνης από τον Τραμπ.
2: Αλλάξω στο υπόσχομαι.
1: Η υπόθεση Μαζονάκη, οι γιατροί έκαναν 300 πλασμαφαιρέσεις τον χρόνο, παρακαλώ.
0: Για
1: Ασθενής κατέρεαν και η 56χρονη συνέχιζε, λέει μία εκ των νοσηλευτριών.
0: Κουβέντες,
1: το είπα και στην αρχή της εκπομπής, για όσους από εσάς δεν το άκουσαν, υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί της Bild για την εθνική Ελλάδας. Γράφουν οι Γερμανοί, γιατί δεν μπορούν να το χωνέψουν το 0-1 με τον γκολ του...
0: Λοιπόν, αρκετά.
1: Του Κουρμπέλη στο 74, ένας νάνος λέει του ποδοσφαίρου. Άκου τώρα, νάνος του ποδοσφαίρου. Εντάξει. Δεν πάβει να είναι ένα μεγαθύριο η Γερμανία, αλλά έχουμε πάρει και εμείς ένα ευρωπαϊκό, ρε παιδιά. Ένας νάνος λοιπόν του ποδοσφαίρου έβαλε τον γκλοπ σε αναμονή.
0: Δεκέμβρης δεν είδα καμιά διαφορά. Λοιπόν,
1: οι Βρετανικές αρχές υποψιάζονται ότι το Ιράν είναι πίσω από την απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας στην αεροπορική βάση Φέρφορντ. Απέλυσαν όσους κατέθεσαν για την οσμή στη Βιολάντα. Θυμάστε τη βιομηχανία με τα μπισκότα που είχαμε και τους νεκρούς. Τι καταγγέλουν οι συγγενείς των θυμάτων στην έφεση κατά της αποφυλάκησης Τζιορτζιώτη. Ακρίβεια, ακούστε παρακαλώ, στα 1.820 ευρώ τον μήνα οι δαπάνες του μέσου νοικοκυριού. Πάνω από τα μισά σε τρόφιμα και στέγη για τους φτωχότερους.
3: Και μου είπες δειλά.
1: Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η γνωστή ηθοποιός Ελένη Προκοπίου.

0: μας ευτυχία. Ευτυχία δεν βρήκαμε.
1: Για άλλη μια χρονιά ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ πήρε το Super Cup, κέρδισε μια ανερχόμενη δύναμη στο ελληνικό μπάσκετ, την ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία με έναν πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Οσμάν, πέταξε από τον τελικό όπου περίμενε ο Ολυμπιακός, είχε κερδίσει την ΑΕΚ άνετα. Πέταξε τον Παναθηναϊκό λοιπόν εκτός τελικού ο ΠΑΟΚ και χθες έχασε με ένα καλάθι 98-96. Ο Τρινκέρι, ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα 30 βολές, 4 τεχνικές ποινές. Προσπαθώ να καταλάβω τη διαιτησία. Θα την καταλάβεις. Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ο Παναθηναϊκός πόσταρε το φάουλ του καλάθι. Παιδιά, τι φάουλ δώσανε.
2: Μάμε καλά.
1: του καλάθι στο Μοντέρο.
0: Είπα έτσι στα στή.
1: Και γράφουν από κάτω όλα μια χαρά, όλες τις θέσεις τους. Όλα... Ξεκινάει. Το ελληνικό πρωτάθλημα σιγά σιγά.
0: Ευτυχία.
1: Έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά.

0: διαβάσαμε διάφορα θέματα από το newsit.gr. Πάμε να δούμε το πρώτο θέμα.gr τη γράφει. Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε σε πολυκατοικία. Απεγκλωβίστηκαν αρκετά άτομα. Δείτε, λέει εδώ, φωτογραφίες και βίντεο. Πραγματικά είναι αποκαλυπτικά όλα αυτά που βλέπουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Άκη το Μαρμαρά, το φαρμακοποιό της καρδιάς μας, αντιπρόεδρος στο Καλαμάκι, το όμορφο Καλαμάκι. Γεια σου, Άκη μου, καλημέρα. Καλή δουλειά, θα τα πούμε αργότερα. Κλιμακώνεται η κόντρα Ισραήλ-Τουρκία. Ο Νετανιάχου θέλει να στείλει στο δικαστήριο της Χάγης τον Ερντογάν για τους Κούρδους και τη Χαμάς. Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν. Απειλεί την Ελλάδα. Κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Είναι τύραννος, λέει ο Νετανιάχου. Ερντογάν στον ΟΗΕ. Επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο. Ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους. Ο χειμώνας πιέζει το Μαξίμου με ακρίβεια, γκρίνιες και το βλέμμα στις κάλπες. Προκλητική η Μπίλντ, όπως είπαμε νωρίτερα, μετά την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα, ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ.
1: Όταν είσαι μόνος, σκοτεινιάζει ο δρόμος και νιώθεις.
0: Δημοσκοπική καταιγίδα για το κόμμα της Καριστιανού, τα λάθη, οι αστοχίες και οι κβαντικές θεωρίες που βυθίζουν την ελπίδα για τη δημοκρατία. Καλημέρα και στην φίλη μας, την Αθηνά τη Μάργαρη. Καλημέρα σε όλους μας γράφει. Καλή εβδομάδα. Επίσης, Αθηνά μου, να σε καλά.
1: Και τότε είναι που θέλεις κάποιον να δεις, δύο κουβέντες μαζί του να πει. Υπάρχει κανείς, αν υπάρχει.
0: Πάμε σιγά σιγά στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται. Σας είπαμε την δυσάρεστη είδηση στην αρχή της εκπομπής μας για την 64χρονη Ρουμάνα, η οποία δυστυχώς μετά από τόσες μέρες, από τις 12 Σεπτέμβρη που την έψαχναν εδώ στο νησί, είχαν έρθει και από την ΕΜΑΚ, από την Πάτρα, βρέθηκε νεκρή. Και θα πάω να διαβάσω για άλλη μία φορά το post της κυρίας Μαρίας Μουζάκη, προϊστάμενη της πολιτικής προστασίας εδώ στο νησί μας σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου. Γράφει η κυρία Μουζάκη, νεκρή δυστυχώς βρέθηκε σήμερα, για χθες είναι χθεσινό το post, η Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοείται από τις 12 Σεπτεμβρίου 2026 στην τοπική κοινότητα Αλικανά. Από εκεί χάθηκε, αλλά βρέθηκε αλλού, θα ακούσετε τώρα. Η άτυχη 64χρονη εντοπίστηκε στην περιοχή Καστέλια στο Άνω Γερακαρίο από κάτοικο της περιοχής. Έμαθα από ένα post που είδα από μια συμπολίτησά μας, συμπατριώτησά μας, ότι... Ένας κάτοικος, λέει, εκεί του, στο Άνω Γερακάρι, πήγε στο χωράφι του για να το καθαρίσει από τα χόρτα και βρήκε εκεί στο χωράφι του νεκρή την 64χρονη. Λοιπόν, 3 χιλιόμετρα περίπου, λέει, από το, γράφει η κυρία Μουζάκη, από το τελευταίο σημείο που την έπιασαν οι κάμερες στο κέντρο του Αλικανά. Το χειρότερο σενάριο που είχαμε όλοι όσοι συμμετείχαμε στην έρευνα, δυστυχώς βγήκε αληθινό. Πολλοί, δικαίως, πολλοί με όμικρον γιώτα, δικαίως μέσα σε παρένθεση, αναρωτήθηκαν γιατί δεν δημοσιεύτηκαν από την αρχή της εξαφάνισης φωτογραφίες της που θα βοηθούσαν στην έρευνα. Και το αιτιολογεί. Δυστυχώς, για την ενεργοποίηση του Silver Alert για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απαιτείται, εκτός από μία σειρά προϋποθέσεων, και μία υπεύθυνη δήλωση ενός τουλάχιστον συγγενικού προσώπου. Όταν δόθηκε η έγκριση από τους συγγενείς στη Ρουμανία, άμεσα και ενεργοποιήθηκε το Silver Alert. Και έχει μια φωτογραφία της άτυχης 64χρονης Ρουμάνας τουρίστριας και γράφει η κυρία Μουζάκη, παρακάτω φωτογραφία από κάμερα επιχείρησης στο κέντρο του Αλικανά είναι από το πρωινό της εξαφάνισης, δηλαδή από τις 12 Σεπτέμβρη.

0: Λοιπόν, το προηγούμενο Σάββατο, όπου το μήνα 26, το πρωί στις 9:20, έκανε πρεμιέρα μια νέα εκπομπή στο Μέγκα, η εκπομπή Μέγκα Non-Stop, με την Μαρία Αντωνά και τους Ζήση Μούσιο και Βασίλη Τσεκούρα.
1: Όταν χώρισε.
0: Είναι μια εκπομπή με συνεχή ροή, γρήγορο τέμπο και πολυδιάστατη θεματολογία. Όπου σε αυτή την εκπομπή έκανε πρεμιέρα και η Ζάκυνθος. Μέσω εμού.
1: Όποιος κι αν.
0: Συνεργάτης αυτής της εκπομπής κάθε Σαββατοκύριακο. Βέβαια δεν θα βγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί πολλοί φίλοι μου στείλανε μηνύματα το Σάββατο μετά την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και με ρωτούσαν τι ώρα θα με δουν την Κυριακή χθες. Δεν θα βγαίνω και τις δύο μέρες, θα βγαίνω μία εκ των δύο. Λογικά τώρα αυτήν την εβδομάδα θα βγω την Κυριακή και με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όμως να μείνουμε λίγο στο θέμα του Σαββάτου. Το θέμα λοιπόν που βγήκε από τη Ζάκυνθο είναι η ψήλη στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα. Καλεσμένη αυτής της πρώτης εκπομπής ήταν η διευθύντρια του σχολείου, η κυρία Μαρίνα Πόζογλου, η οποία πριν βγούμε στον αέρα της μου είπε κάποια πράγματα. Μου είπε λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο σχολείο, το δημοτικό, το σχολείο φιλοξενεί 33 παιδάκια, 33 παιδιά του δημοτικού, εκ των οποίων τα δύο είναι δικά της. Οπότε είναι και εκπαιδευτικός αλλά και μητέρα η κυρία Πόσογλου, η διευθύντρια. Αλλά πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα λοιπόν από αυτή την πρεμιέρα, τι ακριβώς υπόθηκε ακριβώς κάτω από το άγαλμα του Διονύσιου Σολομού.
2: Και ενώ ξεκίνησαν τα σχολεία και ενώ οι μαθητές ήδη έχουν πάει εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες στα στρανία τους, σε κάποια σχολεία έχουμε προβλήματα και θα σας πάω τώρα στην περιοχή στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί δεν έχουμε μόνο πρόβλημα ούτε με καθηγητές ούτε με τα θρανία, έχουμε άλλα προβλήματα. Θα βρούμε εκεί τον κύριο Αναγνωστόπουλο, τον καλό μας συνάδελφο, για να μας πει τι συμβαίνει στο σχολείο του νησιού.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα Ζήση, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στη Μαρία. Καλή αρχή.
5: Καλημέρα,
4: και καλό τάξιδο το νέο εγχείρημά σας, το νέο αυτό βήμα που κάνετε στην καριέρα σας. Να πάνε όλα καλά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μας λίγο Γιώργο για τα προβλήματα εκεί στο νησί.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. 31 Αυγούστου πήγε ένας υπάλληλος του Δήμου για να καθαρίσει τον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στον Άγιο Λέοντα, είναι στην ορεινή περιοχή της Ζακύνθου. Εκεί λοιπόν ο συγκεκριμένος υπάλληλος διαπίστωσε ότι υπάρχουν ψήλοι στον προάβλιο χώρο και αμέσως ενημέρωσε την κυρία Πόζογλου, την κυρία Μαρίνα Πόζογλου που έχω δίπλα μου. Και η κυρία Πόζογλου είναι η διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου.
3: Καλημέρα, κυρία Πόζογλου.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Καλή αρχή στη νέα σας εκπομπή.
3: Να είστε καλά, κυρία Παζογλού. Λοιπόν, κυρία Παζογλού, κατάλαβα ότι εντοπίσανε ψήλους στο σχολείο. Φαντάζομαι η πρώτη κίνηση που κάνατε να ενημερώσετε τις αρχές σας και να έρθει κάποιος να καθαρίσει, έτσι.
6: Ακριβώς. Ενημέρωσα τηλεφωνικώς και εγγράφως τις αρμόδιες αρχές του Δήμου και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες από τη μεριά μας, ό,τι έπρεπε. Mm-hmm. Και μετά έπρεπε να ξεκινήσει κινητοποίηση από τον Δήμο.
3: Μάλιστα.
6: Όταν έγινε κατανοητό η σοβαρότητα του θέματος, και η έκθεση του προβλήματος, ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις.
4: Συγγνώμη, κυρία Πόζογλου, να πούμε στο σημείο αυτό, παιδιά, ότι 31 Αυγούστου ενημερώνεται η κυρία Πόζογλου από τον υπάλληλο και η δημοτική αρχή που είναι υπεύθυνη για αυτό το θέμα, για τα σχολεία γενικότερα, ευαισθητοποιείται στις 7 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μία εβδομάδα μετά αρχίζουν οι απεντομώσεις.
3: Μάλιστα. Και 11 του μηνός πήγαν τα παιδάκια στο σχολείο. Τι βρήκαν στο σχολείο τώρα?
4: Στα σχολεία και να μας πει, κυρία Πόζογλου.
6: Την ημέρα του αγιασμού βρέθηκαν ψήλοι πάνω μας. Οπότε αναγκαστικά φύγαμε γρήγορα από το χώρο.
3: Άρα συγγνώμη, πήγατε να κάνετε αγιασμό και σας φάγανε οι ψήλοι, δηλαδή?
6: Ναι. πετάχτηκαν πάνω μας.
3: Μάλιστα. Ναι. Άρα, κυρία Πόζογλου, επειδή είμαστε στις 26 του μηνός όμως τώρα, τι γίνεται τώρα,
5: υπάρχουν ακόμα ψήλοι στα σχολεία, παιδί
6: μου. Μετά από πιέσεις και δικές μου και των γονέων, ξεκίνησαν και άλλες απεντομώσεις,
3: ναι,
6: καθημερινές, και καθαρίστηκε πάρα πολύ καλά ο σχολικός χώρος, ναι, και μέσα και έξω από την υδροφόρα του Δήμου.
7: Εγώ αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αφορά δηλαδή μόνο την περιοχή του σχολείου, γενικότερα κατά επέκταση όλη την περιοχή? Είναι θέμα δηλαδή το οποίο συμβαίνει μόνο στο σχολείο?
6: Είναι στο σχολείο έντονο το πρόβλημα, γιατί υπάρχουν και κάποια αδέσποτα ζώα.
7: Μάλιστα.
3: Τώρα σήμερα το σχολείο δουλεύει? Δουλεύει σήμερα το σχολείο?
6: Το σχολείο μετά τις απεντομώσεις και τον καθαρισμό,
3: ναι,
6: έμεινε κλειστό εκείνη τη βδομάδα.
3: Ωραία.
6: Την περασμένη Δευτέρα μπήκαμε στο σχολείο.
5: Άρα αυτή η εβδομάδα λειτουργήσε κανονικά?
6: Λειτουργήσε, μισό λεπτό, λειτουργήσε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
3: Ναι.
6: Κάποια παιδιά ανέφεραν, μου ανέφεραν ότι είδαν κάποιους ψήλους τη Δευτέρα. Εγώ με τα μάτια μου δεν είδα κάτι.
3: Μάλιστα.
6: Σε συνεργασία με τους γονείς περίμενα να δω την κατάσταση πώς θα εξελιχθεί. Ήμασταν επιφυλακτικοί.
5: Από Δευτέρα θα λειτουργήσει ξανά?
6: Συγγνώμη, την Πέμπτη, ναι, είδα εγώ τους ψήλους πάνω στα παιδιά.
3: Ωραία, άρα λοιπόν δουλέψατε τρεις μέρες. Οι ψήλοι είναι εκεί, δεν έχουν φύγει ποτέ. Ψεκάζετε, δεν ψεκάζετε. Μάθημα με τους ψήλους κάνετε. Αυτό θέλετε να μου πείτε
6: την
3: τώρα.
6: Την Πέμπτη κενώσαμε το σχολείο για την προστασία των παιδιών.
3: Ναι.
6: Παρασκευή κάναμε μάθημα στο πνευματικό κέντρο του χωριού και στο κοινοτικό γραφείο.
3: Μάλιστα. Τώρα, το σχολείο, τι πιστεύετε, θα ξανανοίξει το σχολείο ή θα ξαναγίνουν ψεκάσμοι, φαντάζομαι?
6: Έγινε χθες το πρωί 8η απεντόμωση.
5: 8 φορές.
3: Τι ψήλοι είναι αυτοί που έχετε εκεί πέρα στο νησί, ρε παιδιά?
7: Δεν
3: πεθαίνουμε τίποτα.
6: Εμείς ζητάμε τη συνεργασία των αρχών για την προστασία της υγείας των παιδιών μας.
5: Πάνω απ' όλα.
6: Και θέλουμε να μεριμνήσουμε για τα ζώα.
7: Βέβαια.
6: Γιατί
5: είναι η αιστεία. Είναι η αιστεία. Λοιπόν, παιδιά, δείτε αυτό το σχολείο εκεί στην Ζάκυνθο, στον Άγιο Λέοντα. Λοιπόν. Διότι δεν γίνεται 8 φορές να έχουν ψεκάσει, 8 φορές να έχουν κινητοποιηθεί, αλλά και τα παιδιά να κάνουν μάθημα με τους ψήλους.
6: Α, το δει κάποιο. Μας έχει βεβαιώσει ότι θα επιληφθούν το θέμα των ζώων.
3: Μάλιστα.
6: Λοιπόν. Μην θέλουμε να φοβούνται τα παιδάκια τα ζώα.
3: Έχετε δίκιο τώρα. Δεν το συζητάμε τώρα. 2026 μάλλον με τους ψήλους τώρα στα σχολεία.
7: Λοιπόν,
3: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τονίσουμε ότι
4: είναι σήμερα Σάββατο, η ώρα είναι 12 παρά και η κυρία Πόσογλου δεν γνωρίζει αν τη Δευτέρα θα πάνε στο σχολείο.
3: Όχι, δεν θα πάνε.
5: Γι' αυτό το ρώτησα.
3: Δεν θα πάνε στο σχολείο, το ξέρει η κυρία Πόσογλου. Δεν θα πάνε στο σχολείο μέχρι κάποιος να πάει εκεί και να τους πει: παιδιά, το σχολείο είναι καθαρό. Και να κάτσει και αυτός μαζί τους όμως για λίγο, έτσι καμιά εβδομάδα. Άμα έρθουν οι ψήλοι.
5: Ας κάνει μάθημα και
3: αυτός με τους ψήλους μαζί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να
5: ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Νακοστόπουλο και την κυρία Πόζογλου και πάμε όμως κανείς μεγάλα.
0: Λοιπόν, αυτά υπόθησαν το προηγούμενο Σάββατο. Χθες το βράδυ υπήρξε συνάντηση των γονέων και με τους υπευθύνους επάνω στο χωριό. Ήταν και ο πρόεδρος εκεί, ο κύριος Μπάστας. Ήταν η διευθύντρια για να δούνε τι θα γίνει. Το σχολείο λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν άνοιξε σήμερα. Τα παιδιά συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στις δύο αίθουσες του πολιτιστικού κέντρου και στο κοινοτικό γραφείο, όπως έκαναν από την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή, και σήμερα λοιπόν θα κάνουν και αύριο εκεί, και τους ενημέρωσαν τους γονείς ότι το σχολείο θα ξανανοίξει την Τετάρτη. Όμως εδώ υπάρχει το εξής. Ενώ στην αρχή όταν οι ψήλοι είχαν ανέβει επάνω στα παιδιά αλλά και στους γονείς στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, στο πρώτο κουδούνι εκείνη την Παρασκευή στις 11 του μήνα, και ενώ οι γονείς είχαν απελπιστεί, φώναζαν, έκαναν, έραναν, χθες λίγο τα πράγματα και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά χθες ιδιαίτερα, έχουν αλλάξει. Οι τοπικοί άρχοντες τους λένε ότι κακώς ταΐζουν τις γάτες εκεί με κονσέρβες, ειδικά οι ξένοι που είναι και φιλόζωοι. Δηλαδή ρίχνουμε τώρα την ευθύνη στους επισκέπτες μας, έτσι. Ακούστε τώρα τι πάνε να κάνουν, παιδιά. Ρίχνουν την ευθύνη λοιπόν στους επισκέπτες που ταΐζουν, λέει, τις γάτες. Ή ξέρω εγώ τα παιδάκια που τους δίνουν έτσι λίγο από το κουλουράκι που τρώνε κλπ. Δηλαδή κοιτάζουν το δέντρο και δεν κοιτάζουν το δάσος που καίγεται πίσω και θα κάψει όλο τον κόσμο, κοιτάνε το δέντρο που είναι μια χαρά. Καταλάβατε τώρα που πάνε να αποπροσανατολίσουν τους πάντες. Και ενώ κάποιοι φώναζαν πριν την προηγούμενη εβδομάδα και την πιο προηγούμενη, εχθές το βράδυ του Μπέκα. Και έχουν τα παιδιά τους εκεί. Τώρα δεν τρέχει τίποτα, δεν έχει ψήλους ξαφνικά. Ήταν μια υπερβολή. Γιατί έχετε κάνει 8 απεντομώσεις και συνεχίζετε? 8 είχατε κάνει μέχρι το Σάββατο που βγήκε η κυρία Πόζογλου και μίλησε στο Μέγκα. Τι γίνεται? Λοιπόν, αυτά. Πάμε διαφημίσεις. Εντάξει, γελάω, για γέλια είναι. Όχι το σοβαρό αυτό θέμα, το άλλο, η Τουμπέκα. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα. Είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
9: Προσωπικές ιδιαιτερότητες, αρέσουν οι γυναίκες ή οι άντρες?
10: Θέλει και τέτοια.
9: Ναι, θέλει και τέτοια, από όπως είτε φέρει, που έλεγε.
10: Εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες.
9: Καλή, ανώμαλος είσαι.
10: Εγώ και μόνο που βλέπω γυναίκα αλλιώνω.
9: Δηλαδή αλλιώνει κάποιος άντρας για σένα, εσύ δεν συγκινείσαι?
10: Όχι, εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες.
9: Καλά, βάζω αιρετικός. Λοιπόν, το μέγεθος του τέτοιου σου.
10: Τι πράγμα?
9: Δεν ακούς, το μέγεθος του τέτοιου σου.
10: Θέλει και τέτοια.
9: Και θέλει και τέτοια, είναι απόφαση της Επιτροπής Γυναίκες. Το μέγεθος του τέτοιου σου, να τελειώνουμε.
10: 45.
9: Δεν σε ρώτησα τι νούμερο παπούτσι φοράς. Έλα, λέγε την αλήθεια.
10: 35.
9: Θα βγάλω μεσούρα.
10: 20.
9: Μπορεί κάνεις κόμπο.
10: 10.
9: Κόψε κι άλλο.
10: Εντάξει, 5.
9: Καλό είναι να το βλέπεις κιόλας. Εσύ κανονικά έπρεπε να έχεις γίνει διαιτητής.
10: Γιατί διαιτητής?
9: Με τη σφυρίχτρα που έχεις.
10: Χριστέ μου.
11: Τα όλα τέχουνε. Ανατέχουμε φως μου εμείς.
12: Αυτά, λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζακύνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Και για να τελειώσω λίγο με το θέμα που έκλεισα την πρώτη ώρα της εκπομπής, σχετικά με τους ψήλους στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα. Όταν πήγε το κλιμάκιο επάνω με επικεφαλής τον δήμαρχο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, ή Τετάρτη ήταν, τέλος πάντων δεν έχει σημασία η ημέρα. Σημασία έχει το αποτέλεσμα Τους είπαν λοιπόν, διαβεβαίωσαν εκεί τους γονείς και όσους εμπλέκονται εντός αγωγικών με το θέμα αυτό, ότι την άλλη μέρα θα πήγαιναν επάνω να μαζέψουν, λέει, τις γάτες. Μετά, την άλλη μέρα βγήκε στην εκπομπή εδώ ο κύριος Ακτύπης, ο αντιδήμαρχος παιδείας. Μας είπε ότι δεν θα μαζεύανε τις γάτες τελικά, απλά θα τους έδιναν κάποιο φάρμακο. Άντισαν ένα χάπι και ξέρω εγώ τι ακριβώς είναι. Όμως έμαθα από γονείς αλλά και άλλους ανθρώπους που έχουν να κάνουν με το θέμα αυτό ότι δεν πήγε κανένας. Πήγανε οι γονείς, πήγανε εκεί, τους περιμένανε και δεν πήγε κανένας. Έτσι έμαθα. Το μόνο που έγινε είναι αυτές οι απεντομώσεις. Επίσης, επειδή ξέρω ότι κάποιοι θα λένε ο Κολομαλιαδέος ήρθε εδώ στη Ζάκυνθο και είναι ο τιμητής των πάντων κλπ. Κλπ. Και μας έκανε ρεζίλια δημόσια και πανελλαδικά μέσα από το Μέγκα, να σας πω το εξής, ότι το θέμα αυτό έχει παίξει από την πρώτη στιγμή σε όλα τα μεγάλα site, Newsit, Πρώτο Θέμα, όλα, μην κάθομαι τώρα και ξεχάσω κάποιο ή κάποια. Είχε γίνει θέμα λοιπόν σε όλα τα site, τα μεγάλα. Και όπως επίσης έχει γίνει πολύ γνωστό το θέμα, το πολύ σοβαρό θέμα που θα παίξει την επόμενη εβδομάδα στο Μέγκα. Έχει γίνει ερώτηση στη Βουλή από πάρα πολλούς βουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και θα το ακούσετε την ερχόμενη εβδομάδα, μάλλον την ερχόμενη Κυριακή. Θα σας ενημερώσω την Παρασκευή.

λοιπόν, σε ένα λεπτό περίπου θα καλέσω τον κύριο Τουρκάκη, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ. Η ατζέντα έχει δύο θέματα, δεν ξέρω αν προκύψει κάτι άλλο μέχρι να ολοκληρώσουμε την συνέντευξή μας. Επίσης, πριν πάω στο επόμενο θέμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια και θα το κάνω και μέσα από το Facebook, τον καλό φίλο, ο οποίος είναι και ο προσωπικός μου κάμεραμάν, ο προσωπικός μου οπερατέρ, ο Νίκος ο Βαρδακαστάνης. Όχι ο Νίκος ο Βαρδακαστάνης, ο πρόεδρος, προσέξτε τώρα γιατί είναι συνωνυμία και στο όνομα και στο επώνυμο. Όχι ο πρόεδρος των τουριστικών καταλυμάτων του Βασιλικού, ο καλός φίλος, ο Νικόλας. Γεια σου Νικόλα μου. Ένας άλλος φίλος, αδερφός, ο Νικόλας, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και είναι τιμή μου που τον γνώρισα. Ο οποίος όποτε του έχω πει να έρθει ως κάμεραμάν δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θα κάνω μια ανάρτηση αργότερα στο Facebook και για τον φίλο τον Νικόλα. Νικόλα μου, να είσαι καλά, καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ για όλα, δεν ξέρω αν μ' ακούς. Λοιπόν, η ατζέντα λοιπόν με τον κύριο Τουρκάκη έχει να κάνει με το Διοικητικό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας και έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, και με την Λεωνίδα Ζωή, μια πολύπαθη έτσι οδός στην παράλληλη της Αλεξάνδρου Ρώμα, κάτω από το διοικητήριο είναι, ξέρετε που ακριβώς. Το πρώτο στενό μετά το διοικητήριο αριστερά, εκεί πάντα γίνεται αυτό που έγινε και χθες. Μια καθίζηση, βγήκαν όλα τα νερά, η οδός έγινε όπως είπα Βενετία, έτσι την ονομάζουμε. Και υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις για αυτή τη βλάβη που έγινε για ακόμα μία φορά μέσα σε πολύ λίγους μήνες. Λοιπόν, πάω να καλέσω τον κύριο Τουρκάκη, μείνετε συντονισμένοι. Α, ο Νίκος μας ακούει, καλημέρα Γιώργο μου γράφει. Γεια σου Νικόλα μου. Καλημέρα, σε ευχαριστώ. Για να δω κάτι μας γράφει η Αθηνά η Μάργαρη. Ρε Αθηνά, δεν παίζεσαι, αλήθεια. Η Αθηνά μας γράφει, αν είναι τόσες πολλές οι γάτες, ας τις μοιράσουν μαζί με τα φυλάδια για την ανακύκλωση. Είχε πει ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος, αντιδήμαρχος καθαριότητας, εδώ στην φίλη τη Μαριέτα την Ποταμίτη, ότι έχουν βγάλει 40.000 φυλάδια τα οποία θα τα μοιράσουν πόρτα-πόρτα. Δεν νομίζω να είναι 40.000 γάτες, μωρέ Αθηνά. Να είναι σχεδόν όσοι είμαστε εμείς, 48, δεν είμαστε 41, 43. Πώς είχε δείξει η τελευταία δημοσκόπηση. Λοιπόν, πάμε να καλέσουμε τον κύριο Τουρκάκη.

0: Της άρεσε της κυρίας Μωραΐτη. Πολύ καλό λέει η Αθηνά. Γέλαγε. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τον κύριο Τουρκάκη μαζί μας. Καλημέρα, φίλε Διονύση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, δύο θέματα στην ατζέντα μας, όπως είπαμε. Το πρώτο θέμα είναι να πάμε λίγο στο Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος της εβδομάδας. Τι ακριβώς υπόθηκε, ήταν και ο Δήμαρχος εκεί. Νομίζω υπόθηκε και για την τηλεμετρία, αλλά και κάποια παράπονα που έγιναν και από τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΣ προς την αντιπολίτευση.
1: Ναι, το θέμα, τα βασικά θέματα ήταν τα δύο πορίσματα της τηλεμετρίας και των μέτρων βέλτισης ποιότητας που έχουν έρθει και έχουν κάποιες παρατηρήσεις. Το ένα είχε 22 παρατηρήσεις, το άλλο είχε λιγότερες και, ας το πούμε, πιο λιγότερο επουσιώδεις. Δόθηκαν απαντήσεις από την υπηρεσία και αξίζει να το αναφέρουμε αυτό. Μέσα σε μια εβδομάδα δόθηκαν οι απαντήσεις, δηλαδή από το προηγούμενο συμβούλιο που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μέσα σε μια εβδομάδα. Πολύ σύντομα.
1: Η υπηρεσία πολύ σύντομα έδωσε τις απαντήσεις στο συγκεκριμένο πόρισμα. Νομίζω ότι όποιος θέλει μπορεί να δει αναλυτικά τις απαντήσεις.
0: Είναι στον αέρα η.
1: Ακριβώς. Το βασικό θέμα ήταν, το πρώτο ήταν ότι όταν έγινε ο διαγωνισμός, υπάρχει μια ανατυχία στη διακήρυξη που εγκρίθηκε και στη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε σε κάποια συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία. Απαντήθηκαν αυτά. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι κάποιες αποφάσεις που έπρεπε να. Όταν λήφθησαν, έπρεπε να σταλούν στην αποκεντρωμένη ή στην διαχειριστική αρχή και αναλύθηκε η αιτιολογία, τέλος πάντων, για ποιο λόγο δεν έγινε. Και τώρα περιμένουμε τις απαντήσεις, τα χωρίσματα αυτά. Όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, έχουμε έναν έλεγχο, έρχεται ένα πόρισμα, απαντάμε στο πόρισμα και περιμένουμε την απάντηση. Από εκεί και πέρα, σε μια κανονική λειτουργία, θα ήταν μια απλή διαδικασία εσωτερική της υπηρεσίας. Προφανώς, όταν γίνεται πολιτικό το θέμα, οφείλει και η διοίκηση αλλά και η δημοτική αρχή να απαντήσει και πολιτικά, με την έννοια ότι να γίνει σε ένα διοικητικό συμβούλιο η ενημέρωση, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει γνώση ο καθένας. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το θέμα των υπαλλήλων, εντάξει, υπάρχουν κάποια παράπονα τους υπαλλήλους για τον τρόπο λειτουργίας κάποιων, μάλλον ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τις καταγγελίες που γίνονται και ότι κανείς δεν έχει έρθει από την υπηρεσία να ρωτήσει κάτι. Ο καθένας έχει τις επιλογές του, επιλέγει τον τρόπο ή τον τρόπο που θέλει να λειτουργήσει.
0: Αλλά ήθελαν οι υπάλληλοι να το εκφράσουν αυτό δημοσίως, έτσι, και υπόθηκε
1: και
0: αυτό.
1: Ήταν και κάτι που δεν το ήξερα και εγώ, να σας πω την αλήθεια, γιατί έγινε μετά, αφού τελείωσε και ο Δήμαρχος, εκεί θεώρησα ότι θα κλείναμε το κομμάτι, αλλά έγινε και μια παρέμβαση της υπαλλήλωσης. Θεωρώ ότι έπρεπε να αφήσω να συζητηθεί. Που και πέρα νομίζω ο καθένας πιάζει συμπεράσματα.
0: Καλά κάνατε και δώσατε το βήμα, ναι, εντάξει, έτσι είναι. Να σας πω, ο κύριος Δήμαρχος τι ακριβώς είπε στην τοποθέτησή του.
1: Ο Δήμαρχος είπε το ότι εμείς δεν έχουμε κάποιο να φοβηθούμε από τον έλεγχο που γίνεται. Ο καθένας μπορεί να κάνει τις καταγγελίες του και όταν θα γίνουν τα πορίσματα και τα υπόλοιπα θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εντάξει, αναμένουμε τα πορίσματα. Ναι.
1: Αναμένουμε τις απαντήσεις.
0: Τις απαντήσεις, ναι, συγγνώμη. Ναι. Για πάμε λίγο στη Λεωνίδα Ζώη, κύριε Πρόεδρε, γιατί εδώ ανά τέσσερις μήνες, πόσο, δεν ξέρω πόσο διάστημα είναι, έχουμε ένα πρόβλημα. Αυτό, από τι δημιουργήθηκε τώρα?
1: Κοιτάξτε, όλη η πόλη είναι ένα δίκτυο που έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του 70 και του 80.
0: Ναι, σωστά.
1: Πολλές φορές σπάει πάνω στον αγωγό το κεντρικό, έχουν περάσει παροχές, οι οποίες παροχές αυτές απίζουν και αρχίζουν να δημιουργούν προβλήματα. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν γίνεται. Δηλαδή έχει σπάσει ο αγωγός. Αυτό δημιουργείται είτε από.
0: Μεγάλη πίεση.
1: Όχι μεγάλη πίεση, από συγκέντρωση αέρα περισσότερο, κάνει πλήγμα και δημιουργεί αυτά τα θέματα. Πολλές φορές έχουμε βρει κάτω από τον αγωγό πέτρες. Όταν έγινε το έργο, υπήρχαν και τις αφήσανε και τώρα προφανώς μετά από τα χρόνια σιγά σιγά περνούνταν και τα οχήματα και όλα τα υπόλοιπα θέματα. Υπάρχει η πίεση του νερού, είναι μεγάλη. Μιλάμε για 6-7 ατμόσφαιρες, είναι αρκετά μεγάλη. Υπάρχει η αστοχία του υλικού. Έχουμε μια διαδικασία, σε δύο διαδικασίες. Μια διαδικασία είναι να αντικαταστήσουμε κάποια τμήματα στην πόλη, αλλά δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα γιατί. Περνάνε πάρα πολλές γραμμές, είτε οπτικές ίνες, είτε αποχέτευση, είτε όμβρια, είτε παλιά αποχέτευση, είτε ΔΔΗ, και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο κομμάτι που έχουμε συνεργαστεί με την ΕΙΔΑΒ και νομίζω ότι θα το εφαρμόσουμε μέσα στο χειμώνα. είναι κάποιες αντιπληγματικές βάνες που θα βάλουμε, έτσι ώστε να, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ας το πούμε, θα μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την πίεση και να μην έχει αέρα μέσα στον αγωγό, έτσι να μην δημιουργείται προβλήματα τέτοια. Είναι κάτι που το βλέπουμε, βέβαια, εσείς βλέπετε τη Λεωνίδα Ζώη τώρα, αλλά πολλές φορές πάει στο Παλατίνο, πάει στον Άγιο, στη Βουλγάριος, κάτω, σε διάφορες περιοχές της πόλης. Ναι. Είναι,
0: εντάξει, επειδή είναι στο κέντρο της πόλης, είναι πολύ σύχναστη η οδός,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, προφανώς, ναι,
0: και γι' αυτό, ας πούμε, εστιάζουμε εκεί.
1: Να σας ρωτήσω. Στην Ζήβα, ναι, σπάση και στην Καποδιστρίου.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό έχει να κάνει με την τηλεμετρία? Και δηλαδή, αν υπήρχε τηλεμετρία, θα μπορούσαμε να δούμε το πρόβλημα αυτό? Συγγνώμη που ρωτάω, αλλά δεν είμαι γνώστης τόσο πολύ των.
1: Η τηλεμετρία σε αυτό που, το έργο που έχουμε, μετράει τις πιέσεις.
0: Α, μάλιστα. Οπότε είπατε δεν είναι πίεση αυτό, είναι από τον αέρα, έτσι?
1: Μπορεί να συγκεντρώνει αέρα, μπορεί να συγκεντρώνει οτιδήποτε. Δεν το ξέρουμε. Όταν σκάβουμε και βλέπουμε τη βλάβη, πούμε, όταν έχει, ξέρω εγώ, ένα μισή μέτρο σκίσιμο και από κάτω έχει μια πέτρα, το πιθανότερο είναι ότι είναι από την πέτρα. Δεν μπορώ να σας πω και εγώ τώρα. Μπορεί να μην, έχει φύγει από κάτω η υπόβαση που υπάρχει και να έχει καθίσει αγωγός. Δεν είναι όμως ότι υπάρχει θέμα πίεσης και γι' αυτό σπάει, γιατί άμα ήταν έτσι, κάθε φορά που θα ανοίγαμε το νερό θα σπάγε σε 3-4 σημεία. Δεν είναι αυτό. Είναι αστοχίες του υλικού περισσότερο. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα με όλο αυτό το κομμάτι που και με την φιλικόν που άλλαξε ο αγωγός, έχουμε μειώσει, ναι, αρκετά τις απώλειες και παίρνει ο κόσμος νερό και φαίνεται ότι υπάρχει.
0: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν θα μπορούσατε να. Γιατί τώρα έχετε κλείσει το δρόμο, πόσο καιρό θα μείνει κλειστός ο δρόμος εκεί?
1: Σήμερα θα ανοίξει,
0: δεν? Α, θα ανοίξει σήμερα. Λοιπόν, ναι, δεν θα μπορούσαμε έτσι να ταλαιπωρηθούμε λίγο μέσα στο χειμώνα εμείς οι κάτοικοι, να πηγαίνουμε από άλλο δρόμο, να πηγαίνουμε από την πλατεία Σολομού, ας πούμε.
1: Για να αλλάξει ο αγωγός.
0: Για να γίνει το έργο, να τελειώνει η ιστορία. Ή χρειάζεται μελέτες και λοιπά και έχει έτσι μια χρονοβόρα διαδικασία?
1: Θα σας πω. Είναι στα σχέδια τα δικά μας αυτό το πράγμα που λέτε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα κάνει παραπάνω από 15-20 μέρες για να γίνει.
0: Να, ωραία. Ας τα ταλαιπωρηθούμε, δεν πειράζει.
1: Απλά χρειάζονται και χρήματα, χρειάζεται και μια διαδικασία και μια, ας το πούμε, μελέτη αυτεπιστασίας, εν πάση περιπτώσει, για να, ναι, μπορέσει να γίνει. Ενδεχομένως να χρειάζεται λίγο προσοχή, μάλλον πολύ προσοχή, γιατί περνάει αποχέτευση, περνάει ίδρυψη, περνάει διάφορα πράγματα εκεί πέρα. Δεν είναι στο σχεδιασμό μας, απλά χρειάζεται λίγο να το δούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί ακόμα και αν, ας πούμε, φτιάξουμε, λέω παράδειγμα, από το Αβάν μέχρι το Μύθο, για παράδειγμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Μπορεί να σπάσει στη Λάμπρου Ζήβα ή μπορεί να σπάσει στη Φωσκόλη.
0: Δηλαδή,
1: να κάνουμε ένα έργο και να σπάσει παράδειγμα.
0: Και να ανοίγουμε μετά αλλού το δρόμο, ναι. Ένα τελευταίο. Βλέπω εδώ έναν. Δεν είναι απλός πολίτης, είναι ο πρόεδρος του ΤΕ, είναι ο κύριος Γιώργος Μοθωνέος, ο οποίος ανέβασε χθες ένα post και δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε. Γράφει: έτσι απλά ρωτάω τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ, που κάθε εβδομάδα μας βομβαρδίζει με αναρτήσεις στο δίκτυο και συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα μεγαλειώδες έργα που εκτελεί και μελετάει για την υδροδότηση της Ζακύνθου. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με την αντικατάσταση του αγωγού ίδρυυσης στη Λεωνίδα Ζώη, 200 μέτρα δρόμος είναι και σπάει κάθε 3 μήνες. Εδώ διαφημίζεται ότι κάνετε χιλιόμετρα δίκτυα ίδρυυσης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό απόγευμα.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντησή σας.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα,
1: καλά.
0: Καλημέρα. Ωραίο το κλείσιμο. Σας άρεσε, έτσι? Καλό μεσημέρι ο ένας, καλό απόγευμα ο άλλος. Δεν ήθελε να σχολιάσει τα λεγόμενα του κυρίου Μοθωνέου. Εγώ θα μιλήσω αύριο με τον κύριο Μοθωνέο, θα τον καλέσω να μας αιτιολογήσει αυτό το post, αλλά και γενικότερα κάποια έργα που γίνονται στο νησί και είναι απόν το ΤΕ, το ΤΕ Ζακύνθου. Και από ό,τι μου έχει πει ο κύριος Μοθωνέος, δεν έχει να κάνει από τη δικιά του στην πλευρά, απλά δεν έχουν καλές σχέσεις εκεί με τη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή δεν θέλει να μπλέκεται στα πόδια της το ΤΕ. Θα τα πούμε όμως αύριο με τον κύριο Μοθωνέο περισσότερα για αυτό το θέμα. Πάντως είναι σοβαρό θέμα, κάθε τρεις και λίγο η Λεωνίδα Ζώη να γίνεται αυτό που γίνεται, να πλημμυρίζει, να σπάει ο αγωγός και βέβαια να γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Αλλά μπράβο στη ΔΕΙΑΣ, άμεσα είπε σήμερα ο κύριος Τουρκάκης, θα διορθωθεί η βλάβη και βέβαια θα δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία. Γιατί είναι έτσι ένας δρόμος ο οποίος έρχεται από τη Φωσκόλου. Τα αυτοκίνητα έρχονται από τη Φωσκόλου και περνάνε τη Λεωνίδα Ζώη και φτάνουν, ας πούμε, στο δρόμο που πάει για να συναντηθεί με την Κολυβά και την Τερτσέτη.
2: Την ώρα σου για να περάσει.
0: Απλά δεν κάνουμε το γύρο, ξέρετε, να πάμε από πλατεία κλπ. Λοιπόν.
2: Βαρέθηκα. Δεν ξέρω ποιος θα...
0: Πάμε στους χορηγούς μας, είναι 23 λεπτά μετά τις 9.

0: Πριν πάμε στους χορηγούς μας, η Αθηνά η Μάργαρη μας γράφει: μόνιμες λύσεις δεν φέρνουν χρήμα.
1: Αγαπώ,
0: μάλιστα.
1: Μια κουρασμένη λέξη.
0: Ωραίο αυτό, μου άρεσε. Ευστοχότατη όπως πάντα.

0: Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρις. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-24-639 για την έκθεσή μας.
1: Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να σαν...
0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά.
1: Εσύ κατάντησες κι αυτό το σ' αγαπώ.
0: Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμβο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών.
1: Δεν ξέρω.
0: Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-814745. Ξένος Αντεβέ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος Αντεβέ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.

Λοιπόν, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30, ήθελα να πω το εξής. Πήγανε λοιπόν, κάνανε μία χωροθέτηση των Γκάδων, η οποία χωροθέτηση έχει να κάνει με το διοικητήριο, το πρώην διοικητήριο, το περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου, το κτίριο εκεί, στην πίσω όμως μεριά, στην οδό Τερτσέτη. Κολυβά λέγεται, τέλος πάντων, καταλάβατε. Λοιπόν, τι κάνανε ρε παιδιά, ακούστε τώρα. Είδατε εκεί υπάρχουν πάντα κάδοι, είναι γύρω στους 6-7, είναι πράσινοι και μπλε. Μισό λεπτό να δω τη φωτογραφία, γιατί πήγα και το φωτογράφησα, έτσι. Εντάξει, είναι ωραίο. Λοιπόν, έχουν βάλει τους κάδους επάνω στο πεζοδρόμιο. Και για να μην μπαρκάρουν οι οδηγοί μπροστά από τους κάδους, έτσι ώστε, γιατί το απορριμματοφόρο περνάει ό,τι ώρα θέλει. Μπορεί να περάσει και 11 το πρωί και 3 το μεσημέρι, σε ώρες αιχμής. Μου έχει τύχει και η ουρά να είναι πάνω στη Φιλικών, πάνω στο ψήλωμα, για να πάμε στη δουλειά μας. Anyway, λοιπόν, τι κάνουν λοιπόν. Έχουν βάλει δεξιά και αριστερά κάτι σίδερα, πράσινα, τα έχουν βάλει.

κάψει πράσινα, δεν έχουν καθόλου φωσφοριζέ χρώμα, έτσι ώστε το βράδυ, όταν περνάει ένα μηχανάκι από εκεί, να μην πέσει απάνω, αλλά και αυτοκίνητο. Γιατί όταν παρκάρουν από τη δεξιά πλευρά, αυτό είναι στην αριστερή πηγαίνοντας κάτω προς τα δικαστήρια, μπορεί ας πούμε ένα αυτοκίνητο να χαζεύει ο οδηγός εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, και να πάει λίγο αριστερά. Έχει πέσει επάνω. Αλλά το χειρότερο είναι να πέσει ή ποδηλάτης ή κάποιος οδηγός με μοτοσυκλέτα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ρε παιδιά, το βάλατε που το βάλατε, που για μένα αυτό είναι παράνομο. Είναι παράνομο, είναι επί του δρόμου. Θα περάσετε από τα δικαστήρια, λέω, από το διοικητήριο, την πίσω μεριά θα το δείτε. Δηλαδή, τόσο πολύ μυαλό θέλει. Βάλτε κάτι έτσι που να φαίνεται, ένα φωσφοριζέ χρώμα, κάτι. Όπως έχετε βάλει στους κάδους. Αν δείτε δηλαδή τη φωτογραφία, θα την ανεβάσω μετά στο Facebook, θα δείτε ας πούμε ότι στους κάδους έχουν ένα κόκκινο και άσπρο που είναι φωσφοριζέ για να φαίνονται οι κάδοι. Κάντε το ίδιο στα πασαλάκια αυτά που έχετε βάλει. Είναι χάλια δηλαδή, είναι πολύ επικίνδυνο. Ούτε αυτό ρε παιδιά δηλαδή, πόσο μυαλό θέλει. Λοιπόν, διαφημίσεις των 9:30, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. This region here is the
3: heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Πρίσμα 92.

0: διαταγές.
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
1: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
0: Με σαλτσίτσα.
1: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
0: Ψητό.
1: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα κεφτέδες. Και μια συναντρίδα.
0: Αν υπάρχει.
1: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση, ρέψει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
0: Μέχρι. Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.

0: Και θα είμαστε για 25 λεπτά ακόμα.
1: Επανάσταση, επανάσταση, πάση.
0: Μέσα από τον Πρίσμα 92 και την εκπομπή Καλημέρα Ζάκηθος, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος είναι μαζί σας. Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο. Στέφανε, καλημέρα.
2: Όλα αυτά πατηδρούς.
0: Εδώ ένας φίλος μου γράφει, Γιώργο καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μας τηλεφωνεί ο κύριος Γιακουμέλος, ο Νίκος, για πάμε μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, μας ακούει ο κύριος Γιακουμέλος και τον ευχαριστώ θερμά. Φίλε Νίκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Αναγνωσόπουλε, καλημέρα στους ακροατές, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πείτε μας.
1: Είχε πάρει το αυτί μου ότι και την Παρασκευή, αγαπητέ φίλε Γιώργο, είχες κάνει ειρωνικά και σαρκαστικά σχόλια.
0: Για ποιο?
1: Όσον αφορά για την δήλωσή μου ότι έχουμε εκδώσει 40.000 φυλάδια και ότι τέλος πάντων αυτό θεωρήθηκε από την πλευρά σου ότι πρέπει να το σχολιάσεις με αυτό τον κακό σαρκασμό, θα έλεγα.
0: Θα το κοιτάξω, θα το κοιτάξω.
1: Ειλικρινά με ξεπερνάει σαν άνθρωπο.
0: Θα το κοιτάξω γιατί δεν το θυμάμαι, γιατί μας το στέλνουν ακροατές.
1: Πριν από λίγο.
0: Ναι, μας το έστειλε ακροάτρια, η οποία λέει ότι αν υπάρχουν τόσες γάτες να τις μοιράσουμε μαζί με τα φυλάδια της ανακύκλωσης.
1: Ακούστε, ο πολίτης έχει κάθε δικαίωμα να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο και να έχει οποιαδήποτε άποψη.
0: Και ο δημοσιογράφος.
1: Είμαστε μέσα στην
0: και από εκεί και πέρα βγαίνετε εσείς, σας δίνουμε το λόγο.
1: Εμπεριέχονται τα πάντα. Όμως, αγαπητέ Γιώργο, επειδή εσύ απευθύνεσαι στην κοινωνία και επειδή λες κάποια πράγματα, καλό είναι πριν βγεις και πεις και σαρκάσεις, να με πάρεις φίλοι, δεν είμαστε.
0: Ναι, τώρα αυτό, δηλαδή, τώρα συγγνώμη.
1: Μπορεί να διαφωνούμε.
0: Φίλε Νίκο, φίλε Νίκο, είσαι λίγα χρόνια μεγαλύτερός μου, γιατί και εγώ είμαι 60. Λοιπόν, είμαι 40 χρόνια στη δουλειά. Θα μου πεις εσύ τώρα, θα μου κάνεις μάθημα πώς θα κάνω τη δουλειά μου, γιατί αυτό μου λες τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις, φίλε Νίκο, άκου.
1: Όταν
0: βγαίνει ο.
1: Όταν θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
0: Ναι, εντάξει. Η γνωστή καραμέλα τη Δημοτική Αρχή απέναντι στον Αναγνωστόπουλο. Δεν πειράζει, εντάξει. Δικαίωμά σας είναι να λέτε ότι κάνω αντιπολίτευση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, ναι, πάμε κύριε Γιακουμέλο, πείτε μου. Ναι, πείτε μου.
1: Δίνετε βήμα.
0: Παρακαλώ. Σας δίνω βήμα. Αλλά όχι να λέτε ότι κάνω αντιπολίτευση. Όχι, λέτε ότι κάνω αντιπολίτευση. Και όταν δεν σας βολεύει, αρχίζετε και λέτε ότι μιλάμε πάνω σε εσάς. Ξέρεις πολύ καλά, κύριε Γιακουμέλο, ότι εγώ δεν μιλάω πάνω σε εσάς, αλλά δεν μπορείτε να μου λέτε ότι κάνω αντιπολίτευση όταν είμαι ένας αγανακτισμένος πολίτης που πάτε και μου βάζετε δύο παλιοσίδερα εκεί πέρα στο δρόμο επάνω και θα σκοτωθεί κανένας άνθρωπος. Ελάτε τώρα και μένετε στα φυλάδια. Αφήστε τα φυλάδια, κύριε Γιακουμέλο, και πάμε στο ζουμί. Πείτε μας για αυτά το έκτρωμα που βάλατε εκεί. Πείτε μας.
1: Γνωστόπουλε, μου επιτρέπετε ή όχι?
0: Όχι, μα σας πει. Συγγνώμη, αν ήταν, δεν θα σας έδινα το βήμα.
1: Αναφερθήκατε σε δύο πράγματα. Πρώτα, ότι εκδώσαμε 40.000 φυλάδια και
0: εσείς το είπατε.
1: Σάρκασατε το γεγονός.
0: Α, σάρκασα το γεγονός. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ναι.
1: Πέστε μου που
0: σας είπα και πάλι, η ακροάτρια μου έστειλε μήνυμα και μισό λεπτό να σας το διαβάσω. Η κυρία Αθηνά Μάργαρη από το Καλαμάκι. Γιατί δεν ξέρω να το ακούσατε καλά ή ακούτε ό,τι θέλετε. Γιατί μάλλον το δεύτερο. Λοιπόν, ακούστε τι είπε η κυρία Μάργαρη. Μισό λεπτό. Και εγώ γέλασα γιατί κάνει χιούμορ. Χιούμορ είναι, αλλά εσείς δεν το καταλαβαίνετε, σας πειράζει. Η μόνη με. Αν είναι τόσες πολλές οι γάτες, ας τις μοιράσουν μαζί με τα φυλάδια για την ανακύκλωση.
1: Ναι.
0: Και λέω, υπάρχουν 40.000 γάτες, λέω, στο νησί που είμαστε 41.000 κάτι, και αυτό είπα, κύριε Γιακουμέλο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πείτε μου.
1: Πρέπει λοιπόν να απευθυνθούμε στην κοινωνία και να της πούμε ότι αυτή η προσπάθεια η μεγάλη που κάνουμε είναι να ενημερωθεί. Το έχουμε πει αρκετές φορές, δεκάδες φορές θα έλεγα, ότι πρέπει να ενημερωθεί πόρτα-πόρτα και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με το ραδιοφωνό και με την τηλεόραση, με οποιοδήποτε τρόπο, προκειμένου να ξεκινήσει η ζακριθινή κοινωνία και να μειώνει τον όγκο των σκουπιδιών. Η προσπάθειά μας είναι πολύ μεγάλη, τεράστια, κύριε Αναγνωστόπουλε, και θα έχει συνέχεια. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρουμε τα φυλάδια και να τα πετάξουμε στους δρόμους, ούτε να τα μοιράζουμε στα φανάρια. Θα τα δώσουμε στον κόσμο με ευλάβεια, γιατί θα είναι το εγχειρίδιο τους από εδώ και πέρα, προκειμένου ο πολίτης να είναι πλήρως ενημερωμένος και από εκεί και πέρα θα ξέρει ότι, επειδή μέσα στα φυλάδια αναγράφονται και τα πρόστιμα, θα ξέρει ότι εάν δεν πιστεί να μπει στη διαδικασία αυτή την νοικοκυρεμένη και να ακολουθήσουμε μια νέα τακτική της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, θα υποστεί και τις συνέπειες. Πόσο απλό. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Θα γίνει συνέντευξη τύπου, θα κάνουμε συγκέντρωση με τους προέδρους των κοινοτήτων με τους παραγωγικούς φορείς, με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, θα τους εξηγήσουμε τι έχουμε στο μυαλό μας, θα το δώσουμε στην κοινωνία να καταλάβει και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα από αυτή την προσπάθεια. Δεν προσδοκούμε το 100% κύριε Αναγνωστόπουλε, ξέρουμε ότι στην κοινωνία απευθυνόμαστε. Όμως εμείς σαν Διεύθυνση Καθαριότητας θα κάνουμε το καλύτερο προκειμένου να δρομολογήσουμε την οριστική λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του νησιού. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, μιλάτε για τα σίδερα. Πρώτα-πρώτα σας λέω το εξής, έτσι για να το πάμε και από την ανάποδη μεριά. Σε μία προσπάθεια που κάναμε μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν, που πραγματικά το έχω δηλώσει ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου, διότι κανένας ζακινθινός δεν θέλει τους κάδους πλησίων της επιχείρησής του, του σπιτιού του, κανένας. Παρόλα αυτά αγνοήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία και προσπαθήσαμε βέβαια με ευλάβεια να δούμε πού δεν ενοχλούμε και πολύ, γιατί πρέπει να πάμε και σιγά σιγά ακούγοντας και τον πολίτη, και κάναμε μία σχετική πρώτη χωροθέτηση για να ξεκινήσει σιγά σιγά η αποσυμφόρηση αυτής της κακής κατάστασης που υπάρχει πίσω από το θέατρο στην Κάλβο.
0: Κύριε Κουμελό, ολοκληρώστε παρακαλώ, γιατί περιμένει ο κύριος Μουζάκης να βγει στον αέρα και δεν θέλω. Θέλω να μου πείτε ακριβώς για αυτό που είπα. Έχετε βγάλει άδεια για αυτό τους πασάλους που βάλατε στο δρόμο, επί του δρόμου? Αν πέσω εγώ με το μηχανάκι μου, ποιος θα με πληρώσει?
1: Ακούστε με. Πρώτα-πρώτα δεν έχουμε βγάλει άδεια. Είναι έργο το οποίο έχει μελετηθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες.
0: Στον δρόμο, να βάζετε πασάλους στον δρόμο?
1: Ένα λεπτό, κύριε Τετράδη. Κύριε,
0: ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Μπορεί να υπάρχει για μια αστοχία. Παιδιά, δεν είμαστε θεοί.
0: Τι λέτε τώρα, αστοχία το λέτε αυτό, κύριε? Συγγνώμη, κύριε Γιακουμελό. Δεν είναι αστοχία αυτό, κύριε Γιακουμελό. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Τι μονόδρομος είναι να βάζετε στο δρόμο πασάλους? Αν πέσω εγώ, σας λέω, με τη Μέρη και σκοτωθούμε, ποιος θα με πληρώσει εμένα, κύριε Γιακουμελό?
1: Όταν πρέπει να πας δεξιά.
0: Μα πώς από δεξιά, κύριε Γιακουμελό? Αυτή τη στιγμή είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα και εγώ χαζεύω στο δρόμο. Γιατί χαζεύω. Και πέσω επάνω τους. Ούτε, δεν έχετε βάλει ούτε, πώς το λένε, διακριτικά, δεν έχετε βάλει φωσφοριζέ.
1: Και εγώ σας λέω,
0: ένα πράσινο πράγμα είναι.
1: Και εγώ σας λέω ότι μπορεί να είναι και μία αστοχία. Θα τη διορθώσουμε.
0: Ωραία.
1: Και δεν έχουμε μυαλό. Το κάνουμε. Το κάνουμε προκειμένου.
0: Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Γιακουμέλο, να σας πω κάτι για να δείτε.
1: Να μην παρκάρουμε.
0: Ναι. Ολοκληρώστε.
1: Προσπαθούμε, κύριε Αναγνωστόπουλε. Με αγάπη το κάνουμε. Δεν το κάνουμε για το κακό της κοινωνίας.
0: Κύριε Γιακουμελό, ακούστε, επειδή λέτε ότι κάνω αντιπολίτευση, θέλω να σας πω ότι στον αέρα για να καταλάβετε. Στο Αργάσι, στο δρόμο στον Άγιο Ευστάθιο, δεξιά που πάει ο δρόμος επάνω και κόβουμε από εκεί για να γλιτώσουμε το καλοκαίρι το δρόμο, υπάρχει μία μεγάλη. Πήγατε και ρίξατε, όχι εσείς, η Δημοτική Αρχή πίσα σε μία λακκούβα και καλά κάνατε. Όμως κούφωσε πάλι. Έχει μία μεγάλη τρύπα. Έχω στείλει από τις 14 Αυγούστου σε ένα συνάδελφό σας, αντιδήμαρχο, τη φωτογραφία για να μην τη βγάλω εγώ στον αέρα και λέτε ότι Αναγνωστόπουλος κάνει αντιπολίτευση, για να βοηθήσω. Όπως έχω στείλει και σε εσάς κάποιες φωτογραφίες με κάτι σκουπίδια εκτός κάδων. Το θυμάστε.
1: Ναι,
0: λοιπόν, είναι σήμερα 28 Σεπτεμβρίου, ενώ μου έστειλε ο αντιδήμαρχος ένα ευχαριστώ ότι τον ενημέρωσα, δεν έχει πάει κανένας να κλείσει τη λακκούβα και έχουν πάει οι γείτονες και έχουν βάλει κόνους από μόνοι τους για να μην πέσει ένα μηχανάκι μέσα και σκοτωθεί άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ κάνω αντιπολίτευση που πάω να βοηθήσω.
1: Κύριε Τετράδε, κύριε,
0: ναι, εντάξει. Ναι, λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Γιακουμελό. Περιμένει ο κύριος Μουζάκης.
1: Όμως, εγώ έδωσα ξεκάθαρες εξηγήσεις σε
0: ναι,
1: αυτό το
0: ωραία.
1: Οποίο...
0: Οπότε φτιάξτε, σας παρακαλώ, την αστοχία, όπως είπατε.
1: Και ο πολίτης, γιατί και ο πολίτης πρέπει να μάθει το πώς ακριβώς.
0: Ωραία. Φτιάξτε την αστοχία, κύριε Γιακουμελό. Φτιάξτε την αστοχία.
1: Με αγάπη και με βλάβια.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή και ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη από τον κύριο Διονύση Μουζάκη, τον Δημοτικό Σύμβουλο με την Παράταξη Δύναμη Ελπίδα. Φίλε Σάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Συγγνώμη έτσι, για την καθυστέρηση.
1: Καλημέρα, Γιώργο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στου ακροάτε και στου ακροάτε του σταθμού σου.
0: Φάγαμε πέντε λεπτά.
1: Κοίταξε να δει όταν υπάρχει.
0: Η ροή των ειδήσεων.
1: Ζωντανή ροή ακριβώς. Όλα αυτά υπάρχουν, είναι μέσα στο ωραία. Πρόγραμμα.
0: Πάμε στο διατάφτα για να μην
1: αποφύγεις.
0: Να έχουμε χάσει πέντε λεπτά. Πάμε στο διατάφτα. Λοιπόν, χθες κάνατε μία επίσκεψη στα Ορεινά, στον Άγιο Λέοντα συγκεκριμένα. Αυτό ήταν προγραμματισμένο ή έχει να κάνει με τις τελευταίες εξελίξεις και με τους ψήλους? Ήταν προγραμματισμένη αυτή.
1: Κοίταξε να δεις, στα πλαίσια των συναντήσεων που κάνουμε.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Δημοτική εννοείται, αλλά και έχοντας και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το έργο της ίδρυυσης Λούχα Γύρη Αγία Μαρίνα, Άγιος Λέων, κάναμε αυτή τη συνάντηση στον Άγιο Λέοντα για να τους ενημερώσουμε, καταρχήν για να ακούσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες μας, οι κάτοικοι των κοινοτήτων μας, αλλά και για να τους ενημερώσουμε τι ενέργειες έχουμε κάνει για το συγκεκριμένο έργο και όχι μόνο γι' αυτό, και τι πορεία μέχρι τώρα έχουν πάρει όλες αυτές οι ενέργειες που έχουμε κάνει. Mm-hmm. Κοίταξε, ήταν μια συνάντηση που ήταν προέδρη, ήταν και κάτοικοι των ορεινών κοινοτήτων. Mm-hmm. Εμείς ακούσαμε τα προβλήματα που είναι πάρα πολλά, Γιώργο, πραγματικά.
0: Κάποια εξ αυτών.
1: Μιλάμε για το σχολείο ή το πρόβλημα μετακίνησης προς το σχολείο. Ας πούμε, για το σχολείο που είναι το σχολείο Ορεινής Ζώνης. Mm-hmm. Μιλάμε για την αγροτική οδοποιία mm-hmm. ή για τους δρόμους διαφυγής, που δεν υπάρχει τίποτα. Αν πιάσει μια φωτιά, μας λένε, και ειδικά ο πρόεδρος του Αγίου Λέοντα, αν πιάσει μια φωτιά θα καούμε όλοι. Υπάρχουν ριζωμένα, έχουν βγει δέντρα, στους δρόμους μέσα στο
0: ναι.
1: δρόμους διαφυγής.
0: Μας το είχε πει ο κύριος
1: δεν
0: Μπάστας.
1: Δεν μπορούν να περάσουν όχι τρακτέρια, όχι
0: τίποτα.
1: Και δεν υπάρχει καμία μέρημνα, όσες και ενοχλήσεις να έχουν κάνει οι πρόεδροι και συγκεκριμένα ο συγκεκριμένος πρόεδρος, ο κύριος Μπάστας, για το συγκεκριμένο θέμα, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση και παρακαλάμε να τελειώσει το καλοκαίρι έτσι όπως πάει και να μην έχουμε τίποτα κακό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, όπως η αγροτική οδοποιία, όλοι οι δρόμοι καταστραμμένοι. Και με αυτά που γίνονται τώρα με την άρον-άρον, την κάλυψη που προσπαθούν να κάνουν στο συγκεκριμένο έργο, όλοι οι δρόμοι έχουν καταστραφεί και τους μπαζώνουν όπως μπορούν.
0: Μιλάμε για τον Άγιο Λέοντα που πάμε προς Λούχα Γύρη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για το έργο αυτό της επέκτασης του αγωγού. Ναι. Όντως είναι βομβαρδισμένη και η περιοχή, η αλήθεια είναι.
1: Για το σχολείο, ότι είναι το σχολείο, είναι σχολείο Ορεινής Ζώνης, έτσι λέγεται. Ότι
0: φιλοξενεί από 7 χωριά,
1: είναι
0: παιδιά.
1: Εξαθέσιο και είναι τριθέσιο. Μιλάμε ότι υπάρχει πρόβλημα στη μετάβαση ή όταν σχολάνε τα παιδιά, παραδείγματος χάρη, κοινότητα...
0: Τα παιδιά είναι από 7 όμορα χωριά. Φιλοξενούνται εκεί.
1: Κοινότητα
0: ναι, έχει.
1: Πάνε τα παιδιά στο σχολείο.
0: Από εξωχώρα και λοιπά.
1: Ναι. Όταν τελειώσει το σχολείο, για να πάνε σπίτι τους περνάει μία μισή ώρα.
0: Μία μισή ώρα.
1: Ναι, γιατί το.
0: Και το χειμώνα μία μισή ώρα θα περιμένουν εκεί τα παιδιά.
1: Το λεωφορείο, ακριβώς. Σου λέω ένα παράδειγμα. Το λεωφορείο από Άγιο Λέοντα δεν κατεβαίνει κυλιωμένο. Κάνει όλο το γύρο. Πάει από Βολήμες και το πάει σπίτι του. Όπως καταλαβαίνεις,
0: τι λες τώρα.
1: Ανθρώποι, ή πρέπει να υπάρχει κάποιος για να πάει να το πάρει το παιδί του, ή οι περισσότεροι παίρνουν τα παιδιά τους εκεί που δουλεύει ο καθένας, στον Πανάτο, στο Γαλάρο, από εδώ, από εκεί, όπου δουλεύει ο καθένας, και έτσι ακριβώς μπορεί να υπάρχει και η συγκέντρωση που λέμε και όχι η αποκέντρωση.
0: Οπότε, φίλε Διονύση, θα πρέπει και εσείς σαν Δημοτική Παράταξη να μιλήσετε με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καποδίστρια, γιατί υπεύθυνη είναι η Αντιπεριφέρεια για τη μεταφορά των μαθητών, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα, μια μισή ώρα να περιμένουν τα παιδάκια μέσα στο χειμώνα, μέσα στο κρύο, καλά δεν θα κάθονται έξω.
1: Εγώ σας είπα ένα παράδειγμα τώρα από τι έχει γίνει.
0: Ναι, ένα απλό.
1: Οι γονείς αναγκάζονται, αφόσον δουλεύουν, να παίρνουν τα παιδιά τους στην εκάστοτε κοινότητα που πηγαίνουν,
0: ναι,
1: στο σχολείο που υπάρχει εκεί. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, όπως είναι η ίδρυψη, καλά αυτά. Πολλά προβλήματα, οι άνθρωποι εκεί πραγματικά είναι εντελώς διαφορετικά τα προβλήματα τα δικά μας που είμαστε στις πιο παιδινές, στις πιο κεντρικές περιοχές. Εκεί προσπαθούν πραγματικά για την επιβίωσή τους. Όπως είναι η κτηνοτροφία που έχει τελειώσει. Είπαμε για τα σφαγεία ότι όλο θα φτιαχτούν, τώρα φτιάχνονται, σε 10 μέρες φτιάχνονται, σε 20 μέρες φτιάχνονται, σε ένα χρόνο φτιάχνεται. Δεν υπάρχει καμία προοπτική και όπως καταλαβαίνετε κτηνοτροφία που σε αυτά τα μέρη πραγματικά ήταν ένας ζωτικός οργανισμός έτσι ώστε να μπορεί και να είναι ανταποδοτικός ως προς το οικονομικό κομμάτι για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, αλλά και ως προς να κρατάει τους κατοίκους πάνω στα ορεινά χωριά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέρα από τον τουρισμό που αναγκαστικά κάποια στιγμή και ο τουρισμός μπορεί να έχει την κάμψη του. Τι θα γίνει τότε?
0: Σωστά.
1: Είναι κομμάτια τα οποία, γιατί λέμε τώρα ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα, βιωσιμότητα αν φτιαχτούν τα σφαγεία. Μπορεί να γίνει το αντίθετο. Όταν φτιαχτούν τα σφαγεία, τότε να ξαναδιαφερθεί ο κόσμος και να ξαναζεσταθεί έτσι ώστε να έχει πάλι και τα πρόβατά του και τα ζωντανά του για να μπορεί να τα απεξέλθει.
0: Κύριε Μουζάκη, εδώ λένε ότι δεν φτιάχνουν τώρα τα σφαγεία γιατί δεν υπάρχει κτηνοτροφία, δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι. Δηλαδή, πού να το πούμε αυτό, δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, λίγο όπα ας πούμε σε όλο αυτό. Για πάμε λίγο παρακαλώ πολύ σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό της επέκτασης του αγωγού ίδρυυσης από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα.
1: Θέλω να πω και κάτι για το σχολείο.
0: Ναι, ναι, πριν πάμε εκεί. Παρακαλώ πείτε μου και θα το ολοκληρώσω. Ναι, πείτε μου.
1: Μία μικρή θα κάνω ότι
0: ναι, παρακαλώ.
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια ακούστηκε και μία εκδοχή την οποία αυτή εγώ δεν μπορώ να την πω, ότι ναι, θα βγει κάποιος επιστήμονας
0: ναι,
1: στο αντικείμενο
0: ναι,
1: και θα αναιρέσει αυτά που λένε για τις γάτες.
0: Οπα.
1: Θα έβγαινε σήμερα και θα αναιρέσει, γιατί μπορεί να έχουν ψήλοι οι γάτες, αλλά δεν μπορεί, γιατί θα έχει ψήλοι όλο το νησί. Όλο το νησί είναι γεμάτο γάτες, οι γάτες πηγαίνουν έρχονται.
0: Σωστά.
1: Και δεν
0: τι είναι αυτό τώρα, για πείτε μας λίγο.
1: Δεν μπορώ να πω παραπάνω.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτός που
0: δηλαδή,
1: θα βγει και θα πει, ναι, θα πει από τι προέρχονται οι ψήλοι. Δεν μπορώ να πω εγώ παραπάνω.
0: Ναι, εντάξει, γιατί δεν είστε άνθρωπος και γνώστης κιόλας. Ναι, ναι, το αντικειμένο, παρακαλώ, ναι.
1: Δεν είμαι ακριβώς κι εγώ ειδικός. Εγώ σας λέω τι άκουσα,
0: ναι,
1: τι υπόθηκε και ότι θα βγει σε κάποια συνέντευξη σήμερα, αύριο και θα αναιρέσει αυτό το ότι ήταν από τις γάτες και δεν προερχόταν από κάτι άλλο. Μέχρι εκεί μπορώ να πω.
0: Ναι, εντάξει,
1: πάμε
0: ναι,
1: τώρα στο θέμα το.
0: Ναι, αυτό απασχολεί εκεί τις κοινότητες γύρω-γύρω. Δηλαδή, αν θα φτάσει σωστά το νερό μέχρι τον Άγιο Λέοντα, όπου από τον Άγιο Λέοντα θα πάει στον κεντρικό αγωγό και από τον κεντρικό αγωγό θα φτάσει μέχρι τις βολήμες στο νερό.
1: Σίγουρα.
0: Όπου εν έτη 2026 δεν υπάρχει νερό, έτσι.
1: Μια Μαρίνα, Λούχα Γύρη, σίγουρα τους απασχολεί.
0: Ναι.
1: Σίγουρα απασχολεί, γιατί εκεί κάποια πράγματα που εμείς τα έχουμε δεδομένα, δηλαδή το νερό εμείς το έχουμε εδώ στην πόλη δεδομένο, και αν δεν έχουμε μία-δύο μέρες μας παραξοφαίνεται, εκεί έχουν συνηθίσει να μην έχουν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτή είναι η καθημερινότητά τους, είναι το βίωμά τους έχει γίνει αυτό. Έχουν μάθει να μην έχουν για πολλές μέρες νερό, αν θα δώσουν θα είναι χαρά για αυτούς. Να παρακαλούν να τους φέρουν με τα βιτία νερό και να τους το χρεώνουν όσο τους το χρεώνουν και το Δήμο το νερό. Μιλάμε τώρα τριτοκοσμικές καταστάσεις, πραγματικά τριτοκοσμικές καταστάσεις, που γι' αυτό λέω ότι είναι άλλη καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί πάνω με τη δική μας καθημερινότητα.
0: Αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν το συζητήσατε, θα κατέβουν την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί...
1: Εμείς τους είπαμε ναι, ότι υπάρχει ενημέρωση την Τετάρτη, τους είπαμε να έρθουν. Πολλοί από αυτούν είπαν ότι θα κατέβουν, θα έρθουν για να ενημερωθούν και αυτοί από επίσημα χείλη.
0: Σωστά.
1: Το τι μέλη γένεστε, το τι έχει γίνει και αν προφανώς αυτό που τους ενδιαφέρουν, όπως είναι η πρόεδρε του Γυρίου που ήταν εκεί ή του Άγιου Λέοντα, ότι αν το έργο θα κατασκευαστεί σωστά και όπως πρέπει,
0: ναι,
1: που ήταν το βασικό αυτό μέλημα.
0: Σωστά.
1: Θα έρθουν. Είπαν ότι θα έρθουν για να ακούσουν και αυτοί τι διαδικασίες και τι ενέργειες έχουν γίνει και γιατί δεν είχε φτιαχτεί μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι προβληματισμοί και για αυτούς, αλλά έχουν και άλλα προβλήματα εκτός από αυτά.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά επικεντρώνονται πάνω σε αυτό. Δηλαδή φοβούνται τώρα Αν γίνει μια φωτιά, τι θα γίνει?
0: Καλά, αυτό είναι πολύ σοβαρό με την ακροατική οδοπία.
1: Δεν καθαρίζουν τους δρόμους, για φυγείς.
0: Δυστυχώς, ναι. Και ευτυχώς από την άλλη ότι δεν έγινε κάτι όλο το καλοκαίρι και επαναπαύονται οι τοπικοί άρχοντες, αλλά δεν είναι έτσι.
1: Το σχολείο που τους απειλούν ότι αν συνεχίσουν να διαμαρτύρονται.
0: Ναι, αυτό πάλι.
1: Θα κλείσει το σχολείο και έτσι θα αναγκαστούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν
0: να πάνε στο αρετάκιο.
1: Ακριβώς και γι' αυτό να μην μπορούν να λένε παραπάνω από ό,τι είπαν μέχρι τώρα. Γιατί υπάρχει αυτή η απειλή. Ενώ είναι ένα σχολείο, όπως υπόθηκε, ορεινή ζώνη. Δεν διανοείται ότι μπορεί να κλείσει, δεν διανοείται ότι θα πρέπει να έχει τρεις τάξεις και όχι έξι, όπως θα έπρεπε. Είναι ερωτήματα και είναι και αγανάκτηση που υπάρχει εκεί στους κατοίκους, γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Εσείς λοιπόν μαζεύετε όλα αυτά από τις δημοτικές κοινότητες όπου κάνετε την περιοδία σας εντός εισαγωγικών, γιατί είναι και μια επίκαιρη λέξη αυτή λόγω ότι έρχονται εκλογές, εθνικές εκλογές. Οπότε μαζεύετε όλα αυτά και αυτά όλα θα τα θέσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας που όπου να είναι θα έχουμε.
1: Γιώργο μου, ότι ναι, όπως ξέρετε μας δίνεται
0: τώρα πλέον τέσσερις μήνες από δύο.
1: Μας δίνεται η δυνατότητα τριών θεμάτων να βάλουμε σε όλο το χρόνο σε ένα δημοτικό συμβούλιο.
0: Ακριβώς.
1: Όπως καταλαβαίνετε, η φήμωση πάει σταδιακά μέχρι να γίνει απόλυτη.
0: Και βέβαια γι' αυτό δεν φταίει η Δημοτική Αρχή, έτσι να το πούμε αυτό, να το τονίσουμε.
1: Όχι, εννοώ γιατί υπάρχει δημοτικός κώδικας, δεν λέω ότι φταίει η Δημοτική Αρχή. Όμως, επειδή και στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη υπάρχει θέμα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
1: θα μπορούσαμε άτυπα,
0: ναι,
1: όπως γίνεται σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος.
0: Α, εδώ τηρούμε τους νόμους, κύριε.
1: Να έχουμε μία άτυπη συμφωνία το ότι θα μπορούμε σαν παράταξη κάθε Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε μία ή δύο ερωτήσεις. Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρξει μία άτυπη και τις ερωτήσεις δεν τις κάνουμε για τον εαυτό μας. Οι ερωτήσεις που κάνουμε είναι ερωτήσεις που μας κάνουν και εμάς οι συμπολίτες μας και πραγματικά ρωτάμε δημόσια να απαντήσουν. Δεν μπορούμε να του λέμε του κάθε πολίτη πήγαινε στο γραφείο του δημάρχου να τον ερωτήσεις.
0: Ναι, όχι βέβαια, εντάξει, εννοείται.
1: Το κατάλαβες.
0: Εδώ όμως στηρούμε τους νόμους, κύριε Μουζάκη.
1: Αυτό προκαλείται από τη Δημοτική Αρχή να λέμε, ξέρετε κάτι, τι θες, αυτό ναι, πήγαινε στο γραφείο του δημάρχου, ρώτησε τον.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Αυτά δεν γίνονται το 2026.
0: Θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Θα είμαστε εκεί. Πιστεύω να έρθει και ο κόσμος να ενημερωθεί και να ακούσει επιτέλους μετά από σχεδόν ένα μήνα την δημόσια τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής και δι του Δημάρχου.
1: Τοποθέτηση όπως το πες.
0: Του Δημάρχου κυρίως. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Διονύση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης Μουζάκης ήταν μαζί μας. Καλό ρε Σταυρό, καλό, καλημέρα. Καλό. Ο Σταύρος ο Πήλικας μου έστειλε ένα μήνυμα, ο οποίος έχει κάνει ένα post στην προσωπική του σελίδα στο Facebook και ήθελα να το κάνω κι εγώ θέμα. Εκεί στο Λαγανάς Καθαρός, έτσι μας έλεγαν από πέρυσι. Αλλά αυτό έχει να κάνει με κάτι άλλο. Έχει φωτογραφίες ο φίλος ο Σταύρος και δεν την έχει βγάλει τυχαία από εκείνη τη γωνία, γιατί φαίνεται ένα μαγαζί απέναντι, δεν θέλω να πω, για να τονίσει ο φίλος ο Σταύρος που ακριβώς είναι αυτός ο κρατήρας. Αυτός λέει ο κρατήρας βρίσκεται στο κεντρικό δρόμο του Λαγανά και παραμένει για τουλάχιστον δύο χρόνια, κυρίες και κύριοι, και όσο περνάει ο καιρός, μεγαλώνει. Βέβαια, και εμείς μεγαλώνουμε, Σταύρο. Δεν θα μεγαλώσει ο κρατήρας? Πέρα από ζημιές και που παθαίνουν όλων των ειδών τα τροχοφόρα, δεν είναι λίγοι οι πεζοί, κατά κυρίως τουρίστες, που έχουν γκρεμοτσακιστεί. Οι επιχειρηματίες της περιοχής, μισό λεπτό γιατί θα πέσει το σήμα του σταθμού, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζει ο Σταύρος, ο Πηλίκας, οι επιχειρηματίες της περιοχής το έχουν επισημάνει επανειλημμένα στους αρμόδιους για 3-4 σακούλες πίσα, αλλά πέρα βρέχει. Μάλιστα, έμαθα ότι επιχείρησαν από μόνοι τους επιχειρηματίες να τη φτιάξουν, αλλά για κάποιον περίεργο λόγο που δεν καταλαβαίνει κανείς, τους σταμάτησαν. Ντροπή και έσχος. Τι να πω, ρε Σταύρο, τι να πω. Τι να πω ειλικρινά, δηλαδή, δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ανάρτηση, για να μαθαίνει έτσι ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Έχω και άλλα μηνύματα, δυστυχώς δεν μπορώ να τα... Η ζωή κλαμπάνει, γεια σου ζωή. Πολύ καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω το χρόνο. Σύνδεση με Real FM τώρα 10 με 12. 12 με 2 έρχεται καλή συνάδελφος η Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. Αμέσως μετά από τις 2 μέχρι και τις 5 νέα σύνδεση με το Real FM, 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας και από 8 έως 8 την άλλη μέρα το πρωί πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, προσοχή στους δρόμους ακόμα και για πάντα δηλαδή, δεν έχει να κάνει ότι επειδή έχουμε τουρίστες και εμείς δεν προσέχουμε. Θα τα πούμε και πάλι φίλες και φίλοι αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα, 3 λεπτά μετά τις 8. Σας αγαπώ και τους μεν και τους δε. Ξέρετε εσείς τι εννοώ, όλους τους αγαπώ. Θα είμαστε λοιπόν μαζί αύριο. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: και 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
4: Δύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Η σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για το Nations League αποτέλεσε το βασικό θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA. Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, εκθιάζοντας την απόδοση του συγκροτήματος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Ορεστιάδα.

δεν πρόλαβε να μιλήσει για λαζονία υπουργών η Ντόρα Μπακογιάννη και μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε 4-5 χαρακτηριστικά κρούσματα αλαζονίας.

Κουλκουδίνας. Δεν τον ήξερα. Μέχρι τώρα δεν είχε εμφανιστεί πουθενά. Δεν είχε καταφέρει να γίνει γνωστός. Έγινε μέσα σε 5 λεπτά. Έκανε τη δήλωση με την οποία ξεπέρασε κάθε όριο κινησμού, ότι αν η κοινωνία δεν άντεχε την ακρίβεια, οι δρόμοι δεν θα ήταν γεμάτοι αυτοκίνητα. Τώρα πλέον τον γνωρίζουμε. Σπύρος Κουλκουδίνας.

Και βέβαια αυτός που παίρνει το χρυσό μετάλλιο αλαζονίας την εβδομάδα που πέρασε είναι μακράν με μεγάλη διαφορά ο Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός. Έχουμε, είπε, τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.

Αναμένουμε από την κυβέρνηση έστω και με αντίδραση Rantan Plan, τον θυμάστε τον σκύλο στο Lucky Look που του πατούσαν την ουρά στη σελίδα 2 και πεταγόταν πάνω στη σελίδα 32. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αντίδραση έστω και Rantan Plan. Θα παραμείνει στην κυβέρνηση ο υφυπουργός που είπε ότι οι Έλληνες είναι νοικοκύριδες ή κακομύριδες.

θα καταδικάσει η κυβέρνηση τη δήλωση Κουλκουδίνα. Που είπε όποιος δεν αντέχει να δώσει 10 ευρώ για βενζίνη να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Θα αναμείνουμε και θα υπενθυμίζουμε καθημερινά τα δύο φαινόμενα, αναμένοντας τον Ράνταμ Πλάν να αντιδράσει.

Τώρα είχαμε και δύο ωραίες ειδήσεις, δύο ωραίες καταστάσεις το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Μιλάω για την Ελλαδάρα, την εθνικάρα μας, η οποία έκανε πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της των τελευταίων δεκαετιών, κερδίζοντας μέσα στη Γερμανία αυτή την ομάδα που χωρίς αμφιβολία είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να πάρουν αέρα τα μυαλά μας, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει μια πολύ ευχάριστη συσσόρευση ταλέντου στη νέα εθνική, με παιδιά πολλά από τα οποία παίζουν σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους και έχουν συγκροτήσει ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο. Νομίζω ότι μπορεί αυτή η εθνική να μας δώσει χαρές, μεγάλες χαρές στη συνέχεια. Βέβαια ο Γιωβάνοβης είπε μην πάρουν αέρα τα μυαλά σας, θα δούμε και ήττες, θα δούμε και ισοπαλίες. Έχουμε και δύσκολο πρόγραμμα. Υπενθυμίζω ότι έχουμε στη συνέχεια και Ολλανδία, έχουμε πάλι τη Γερμανία εδώ. Είμαστε σε έναν όμιλο που είναι, αν όχι ο δυσκολότερος, ένας από τους δυσκολότερους. Όμως φάνηκε πόσο ταλέντο έχουν αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά που μας έκαναν πολύ περήφανους χθες το βράδυ. Η άλλη είδηση έρχεται από το Ολυμπιακό Στάδιο και τη συναυλία της Άννας Βύση. Δεν έχω ξαναδεί καλύτερη ελληνική συναυλία. Συναγωνιζόταν και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο ουσίας μεγάλες συναυλίες παγκόσμιων θρύλων. Ήτανε πραγματικά ό,τι πιο άρτιο, ό,τι πιο διεθνές εντός εισαγωγικών, γιατί τα πρότυπα με τα οποία οργανώθηκε η συναυλία ήταν υψηλά διεθνή πρότυπα, έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Και βέβαια αποδείχθηκε ότι η Άννα είναι μακράν η κορυφαία τραγουδίστρια, γιατί το ποιος είναι κορυφαίος και ποιος όχι δεν το αποφασίζουν ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε οι κριτικοί με γιώτα, το αποφασίζουν οι πολίτες, το αποφασίζει ο λαός. 95.000 εισιτήρια έκοψε και πάνω από 100.000 ήταν μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, το γνωρίζουν όλοι, καθώς είχαν δοθεί από την ίδια την μεγάλη πρωταγωνίστρια της συναυλίας αυτής, την Άννα Βύση, και κάποια εισιτήρια σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο και που ξέρει από την μακρά διαδρομή της ότι την ακολουθούν πιστά και ήθελε να τους κάνει ένα δώρο σε αυτή την πολύ μεγάλη ημέρα για εκείνην και για το ελληνικό τραγούδι. Και πρέπει να πω ότι ανακαλύψαμε ξανά για άλλη μια φορά τι έχει γράψει ο Καρβέλλας. Έχει γράψει την άμμο της θάλασσας ο άνθρωπος και είναι αδικημένος από τα μέσα ενημέρωσης. Έχει και αυτό το μερίδιο της ευθύνης του για τον τρόπο με τον οποίο συνομιλεί, τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει τις απόψεις του, που είναι ένας τρόπος υπερβολικά ροκ για τα ελληνικά δεδομένα, θα πω. Αλλά πάντως αποδείχθηκε ότι είναι ένας μεγάλος συνθέτης. Έχει γράψει την άμμο της θάλασσας. Της έχει δώσει υπέροχα τραγούδια τα οποία ξεσήκωσαν χθες 100.000 συμπολίτες μας το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η άλλη ευχάριστη είδηση που έχω είναι ότι φέτος θα αποκτήσουμε πρωτάθλημα μπάσκετ, όπως φαίνεται. Και εγώ μπορεί να είμαι βαμμένος Ολυμπιακός, αλλά αυτό μου αρέσει. Θέλω να βλέπω πρωτάθλημα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και φαίνεται ότι η ισχυροποίηση του ΠΑΟΚ αλλά και η ισχυροποίηση του Άρη που συνεχίζεται θα μας δώσουν ένα πολύ πιο, η ισχυροποίηση της ΑΕΚ που την έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια, θα μας δώσουν ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό και ενδιαφέρον πρωτάθλημα μπάσκετ. Δεν θα ζούμε πια αυτό που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου ήταν οι δύο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και όλοι οι υπόλοιποι σε μεγάλη απόσταση. Φαίνεται ότι οι αποστάσεις έχουν μειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φτάσει στον τελικό, να νικήσει τον Παναθηναϊκό,
Και επίσης, ενώ βρέθηκε κάποια στιγμή να χάνει από τον Ολυμπιακό με πολύ μεγάλη διαφορά, το μάτς έγινε θρίλερ στο τέλος. Δείχνει αξιόμαχος ο φετινός ΠΑΟΚ, δείχνει αξιόμαχη η ΑΕΚ, δείχνει αξιόμαχος ο Άρης. Θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα. Βέβαια πρέπει να βοηθήσει και η διαιτησία σε αυτό, στο να δούμε ωραίο πρωτάθλημα, γιατί έχω την αίσθηση τελευταία ότι και στο μπάσκετ τα πράγματα από πλευράς διαιτησίας δεν πηγαίνουν πολύ καλά.

Τώρα η άλλη ευχάριστη είδηση των τελευταίων 24 ώρων είναι αυτή που έκανε πρώτο θέμα η Real News την Κυριακή για τον Ερντογάν, που μπορεί η μύτη του και η αλαζονία του να φτάνει στο ταβάνι, αλλά φαίνεται ότι βρήκε το δάσκαλό του. Και ο δάσκαλός του ονομάζεται Donald Trump. Του πήρε 40 δισεκατομμύρια δολάρια με συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max και δεν του έδωσε τίποτα. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Και γίνεται πάρτι από τον αντιπολιτευόμενο τύπο στην Τουρκία για τον Τούρκο πρόεδρο που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε ούτε καν να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη συνάντησή τους ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει τουλάχιστον την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καάν. Ούτε αυτό έγινε. Ούτε αυτό έδωσε στον Ερντογάν. Πήγε, άφησε στο Αμερικανικό Ταμείο 40 δισεκατομμύρια δολάρια και έφυγε με άδεια χέρια. Και δεν θα κρύψουμε τη χαρά μας γι' αυτό.

Εν τω μεταξύ, σωστά επισημαίνει εδώ ο Γιάννης Βασιλόπουλος, ο διευθυντής του Real FM, ότι δεν είναι και πολύ τυχερός ο Ερντογάν, διότι τα Boeing 737 Max τα οποία αγοράζει, βγήκε χθες το βράδυ η είδηση ότι έχουν πρόβλημα και ανακαλούνται για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα το λύσουν. Δηλαδή και 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε και το προϊόν που αγόρασε δεν σκίζει, είναι προφανές, και έφυγε μόνο με φιλοφρονήσεις, με άδεια χέρια από τη Νέα Υόρκη.

Τώρα ένα άλλο θέμα που αξίζει να σχολιάσουμε είναι αυτή η δήλωση που αποδίδει η Wall Street Journal στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, την Gil Foyle. Της αποδίδει τη δήλωση αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες. Τη δήλωση μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα. Αν το είπε αυτό η πρέσβης, η κυρία Gil Foyle, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί και η ελληνική κυβέρνηση και όλοι εμείς. Παρά την διάψευση των δικηγόρων της, η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα δεν έχει βγάλει καμία επίσημη ανακοίνωση. Περιμένουμε να δούμε αν θα βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση και τι ακριβώς θα πει. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, το είπε μπροστά και στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Αν είναι αλήθεια, νομίζω ότι και ο κύριος Παπασταύρου έχει χρέος να πει τι ακριβώς ελέγχθη. Τι ακριβώς έγινε και τι ελέγχθη. Αν συνέβη, επαναλαμβάνω, το διαψεύδουν οι δικηγόροι της. Η πρεσβεία δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Αν συνέβη, είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη και βέβαια

πει Βουγιοκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.

0: Μανούλη μου, αυτό το δεν αναφερθήκατε στη γιορτή νεολαίας της ΚΝΕ στο πάρκο Τρίτσι σε άλλους, όχι σε μένα. Διάβαζα τα δημοσιεύματα του Ριζοσπάστη για το φεστιβάλ της ΚΝΕ κάθε μέρα, από την Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη. Και είχε πολύ κόσμο και μεγάλη επιτυχία, μαθαίνω, το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Θα σας πούμε περισσότερα αύριο, που θα δούμε και φωτογραφίες και αναλυτικό ρεπορτάζ στον Ριζοσπάστη. Πάμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί και με τη Λιάνα Κανέλη εδώ να σχολιάζει, μια που μιλήσαμε και για το φεστιβάλ της ΚΝΕ, την επικαιρότητα.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr.

0: Χρήσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
5: Σφιδάκι. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κίμης και προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

0: Σε ένα δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και δημοσιογράφο τη Λιάνα Κανέλη για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πρώην πλέον βουλευτής, έχει παραιτηθεί, και Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastrosophy Fest 2026? Η Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη συνάδελφο δημοσιογράφο, την κυρία Λιάνα Κανέλη. Αγαπητή Λιάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο μου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα.
0: Τι θα διάλεγες ως βασικό θέμα, αν έπρεπε να κάνεις ένα μόνο σχόλιο σήμερα? Θα ρωτήσω και για τα υπόλοιπα, αλλά θέλω να έχω τον δικό σου πρώτο τίτλο της επικαιρότητας, το δικό σου σχόλιο για το θέμα που θεωρείς ότι είναι το σημαντικότερο των ημερών.
1: Η αντίληψη ότι η Ελλάδα δεν είναι μικρή χώρα. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο λαό. Και θα κρατιόμουν από το ποδοσφαιρικός νάνος της Bild.
0: Το τίτλο για την εθνική τους.
1: Ναι, θα έγραφα «Οι Έλληνες μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Γερμανούς», που σημαίνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει και τον ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι κανένας δεν θα μπορέσει να τους βάλει να πολεμήσουν για ξένα συμφέροντα. Γιατί οι Έλληνες έχουν ένα καλό, ξέρεις, ξέρουν να παίζουν. Να παίζουν, έχουν ανακαλύψει τη λέξη, τη βασική, παίζω. Και το παίζω πάει με την παιδεία. Θα πεις τώρα εδώ που καταντήσαμε, μπορεί να βρεθούν ακόμα και φασιστοειδή να θέλουν να κάνουν χορηγίες σε σχολεία, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία. Όχι, εγώ απλώς πιστεύω ότι σήμερα έτσι ακριβώς όπως έχουν τα πράγματα, η νίκη της Ελλάδας μετά από 11 αναμετρήσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που έφερε χαρά σε πολύ κόσμο.
0: Ανάταση.
1: Έξω από τη βιομηχανία. Η χαρά αυτή είναι έξω από τη βιομηχανία. Το ποδόσφαιρο τους ή άλλως είναι μια υπόθεση κερδών, εταιριών, ανωνύμων, εξαγορών. Σε επίπεδο ποδοσφαιριστών, οι ποδοσφαιριστές είναι πια δυστυχώς εμπόρευμα όπως και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Αλλά αυτό είναι έστω μια μυθοπλασία ανώδυνη να χαρείς ότι μπορείς να κερδίσεις τους Γερμανούς σε μια χώρα που ποδοσφαιρικά όλοι λέμε «στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί». Αυτό θα έβαζα, Νίκο μου, πρώτο μέρος. «Στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί» και έρχεται μια χώρα εντός εισαγωγικών μικρή, νάνος, από ποια πλευρά νάνος? Από ποια? Η χώρα που σήκωσε κεφάλι στον ναζισμό και στον φασισμό.
0: Σωστά.
1: Η χώρα που αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει στείλει τους να ζει στον Οξαποδόρη σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν επελάβνει καμία Λεπέν στην Ελλάδα.
0: Τώρα δεν επελάβνει Λεπέν στην Ελλάδα, αλλά για να σε τρολάρω και να σου δώσω... Και
1: να σου δώσω, δεξιά, έχουμε πεδωμένη δεξιά.
0: Και να σου δώσω ερέθισμα, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις περίπου ένα 20% και εμφανίστηκε ξανά και Κασιδιάρης στο προσκήνιο με αφορμή την αποφυλάκησή του.
1: Χαρά στο προσκήνιο και χαρά στη φάτσα. Ένας καταδικασμένος που βγαίνει τώρα και θέλει να επιπλέψει. Δεν μετράνε αυτά. Δεν μετράνε. Δεν μετρήσανε τον καιρό της δόξας τους. Έχει πέσει, έχει χυθεί αίμα για να μην μετράνε. Έχουνε βάψει τα χέρια τους με αίμα. Και δεν μπορεί να παρουσιάζει το ελληνικό λαό σαν βαμπύρ. Να θέλει κι άλλους φύσεις. Κι άλλους λουκμάν. Κι άλλα ανοιγμένα κεφάλια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν γυναίκες που αυτόν τον καιρό γίνεται τόσο αγώνες να θέλουν να τις δέρουν δημόσια. Τίποτα από όλα αυτά. Επομένως, τι να φοβηθώ.
0: Αυτό το 20% δεξιά...
1: Αυτό το 20-30% έχει πιστέψει κατά καιρούς τα πάντα. Τα πάντα. Από την Αθανασία. Εγώ είμαι οπαδός του τραγουδιού. Δεν υπάρχει... Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει Αθανασία. Λοιπόν, σε αθανασίες τέτοιων πραγμάτων δεν πιστεύω. Το φίδι του ναζισμού είναι αποτέλεσμα του συστήματος. Έρχεται, ξανάρχεται, το βγάζει, το φέρνει, το πλασάρει, το πάει παραπέρα. Η διαφορά της βιομηχανίας από την ανιδιοτελή προσφορά, ας πούμε, της κομμουνιστικής νεολαίας, είναι ότι πριν φτάσει στο φεστιβάλ, γιατί σ' άκουγα πριν που λες για το φεστιβάλ,
0: ναι, ναι.
1: Πριν φτάσει στο φεστιβάλ το δικό μας, έχουν γίνει από άκρους άκρη της χώρας φεστιβάλ. Επί μήνες. Η προσφορά είναι ανιδιοτελής. Η στράτευση είναι ανιδιοτελής. Το εισιτήριο είναι συμβολικό. 1-2 ευρώ κι αν. Άμα θες το πληρώνεις. Άμα θες και πεις δεν έχω παιδιά, δεν το πληρώνεις. Δεν σε εμποδίσει κανένας να μπεις μέσα. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό σύγκριση με τη βιομηχανία του θεάματος. Γιατί μπορεί και να κάνεις και 2,5 ώρες να πας στο φεστιβάλ από την κίνηση. Δεν είχε πλακώσει τροχέα πλάκωση στο Ολυμπιακό Στάδιο, μην τρελαθούμε. Δεν είχε ρυθμίσει κυκλοφορίες. Δεν είχε ανοιχτά μετρό. Δεν είχε σύμπαστα την εξουσία, μη και χαλάσει κάτι στη συναυλία. Έλεος. Εκεί και γόντουσαν. Μήπως δεν γίνουν ουρές. Γιατί υπήρχε εισιτήριο, ήταν ακριβό, ήταν ένα θέμα. Λογικό, καλά έκανε η τροχέα. Εγώ δεν λέω ότι έκανε άσχημα η τροχέα. Άλλωστε, αν έκανε κακά εκεί, θα είχαμε πρόβλημα κι εμείς. Δεν θα μπορούσε ο κόσμος, ξέρεις, γιατί νοιάζει. Για τις καλογρέζες, ας πούμε, και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να φτάσουν οι άνθρωποι. Βλέποντας λοιπόν την κατάσταση, η Γκυλφόιλ. Απορώ γιατί σας έχει εκπλήξει που έκανε αυτό τον κινησμό και το λέει, μιλάω για τους δημοσιογράφους. Όχι ότι δεν έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να απαντήσει. Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να απαντήσει.
0: Και η κυβέρνηση και περιμένουμε και η πρεσβεία να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Φυγά, δεν υπάρχει ανακοίνωση.
1: Η πρεσβεία θα δώσει την ανακοίνωση την ώρα που θα κάνει την παρέμβαση. Δηλαδή θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ να βγάλει ανακοίνωση οποιαδήποτε πρεσβεία που έστειλε κομάντο στη Βενεζουέλα. Και τώρα μου έχει τα όπα-όπα τη Ροντρίγκες. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω επίθετο για την κυρία Ροντρίγκες, γιατί αν το χρησιμοποιήσω θα πληρώσεις και εσύ και εγώ πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο πρόστιμο, σε διαβεβαιώ. Δεν χρησιμοποιώ κανένα επίθετο για τη Ροντρίγκες. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Εδώ είναι μια χώρα η οποία ομά και κοινικά καθόμαστε, το συζητάμε και το αναπαράγουν στα TikTokια και στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κάθε δήλωση ενός Τραμπ, ο οποίος λέει γουστάρισα τη Βενεζουέλα, έσλα τα στρατά, έπιασα έναν, τον έβαλα στη φυλακή, βομβαρδίζω όποτε θέλω, κάνω τι θέλω. Τα ίδια πράγματα στο Ιράν, τα ίδια πράγματα στην Παλαιστίνη. Και τι πράγμα συζητάμε τώρα. Πήραν έναν τύπο από το ISIS, μωρέ. Για το οποίο βλέπαμε τα σφαξίδια στους δρόμους και έγινε πρόεδρος της Συρίας. Αλλά αυτόν τον βάζουν από την πλάγια πόρτα στο Λευκό Οίκο, όχι από την μπροστινή. Δεν φόραγε καπελάκι μελάνι όταν πήγε ο Σύρος πρόεδρος. Η υπόθεση έχει επικοινωνιακά τουλάχιστον ξεφύγει, δεν είναι διαφορετική από αυτό που ήταν πάντα. το κεφάλαιο. Ξέρουμε με μαθηματική ακρίβεια ότι έχουν κάνει υπολογισμό, προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώσεις παντού. Στα πλαίσια αυτών των πραγμάτων γίνεται. Η αστική τάξη τρίβει τα χέρια της γιατί δεν ξέρει πού να τα βάλει τα λεφτά. Τα πολλά έχουν κάνει πολεμικό προϋπολογισμό με ένα σχέδιο μεγάλης σύγκρουσης, αυτό που θα λέγαμε άνετα. Τεράστιο, μεγάλο πόλεμο, γενικευμένο πόλεμο, τρίτο παγκόσμιο. Βαφτίστε τον όπως θέλετε, καμία σημασία δεν έχει, μέχρι το 30. Μέχρι το 2030. Στηρίζοντας δικτάτορες, δικτατορίσκους, καθεστώτα εδώ, καθεστώτα εκεί, όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Τρώτε ότι έρχονται και Έλληνες πολιτικοί και λένε οι εμείς οι αυτοί για να κάνουμε την παραλλαγή, τη χρωματική. Αυτά είναι και ένα κομμάτι, πώς θα το πω, μικροαστικής ανεκδοτολογίας πέριξ του προεκλογικού κλίματος.
0: Τι βλέπεις στην πορεία για τις εκλογές και τι βλέπεις την επόμενη μέρα?
1: Ένα γερό κουκουέ. Γιατί? Γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και σκέφτεται. Έχει αρχίσει και σκέφτεται. Έχει το ελάττωμα να σκέφτεται που λέει και ο Μπρέχτ. Και ήταν και το σύνθημά μας στο φεστιβάλ. Έχει το ελάττωμα να σκέφτεται ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή στις κρίσιμες καταστάσεις σκέφτεται. Βλέπει, ξέρει. Ξέρει και ποιοι κυβέρνησαν και πώς δεν κυβέρνησαν. Ξέρετε, δεν μπορεί να πει ότι κάποιος είναι αντισυστημικός. Ποιος ήταν αντισυστημικός? Οι Σπαρτιάτες, οι Έλληνες, ο Τσίπρας, η Ελπίδα, κλέψη. Τι είναι αντισυστημική? Ποιο συστημικός κόβει τις φλέβες σου. Δεν είναι απλώς μες στο σύστημα. Έχουν συμμετάσχει.
0: Και η Κωνσταντοπούλου συστημική.
1: Καλή, απολύτως. Απολύτως. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια. Όταν διάλεξε με την AI 80 ρόλους του συστήματος να παίξει. Εγώ δεν ξεχνάω τις εικόνες. Όλοι είναι συστημικοί. Γιατί είναι όλοι μέσα σε αυτό το σύστημα, το καπιταλιστικό, της ξεσαλωμένης ελεύθερης αγοράς, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, και οι μόνοι που στεκόμαστε απέναντι σε αυτή τη φάση, ιδεολογικά, έμπρακτα, σταθερά και με συνέπεια 108 χρόνια τώρα, είναι το κουκουέ. Τι κάνουμε τώρα? Είτε σας αρέσει είτε όχι. Και μην αρχίσουμε τώρα τα μοντελάκια και που εφαρμόστηκε και που δεν εφαρμόστηκε. Γιατί δεν μπορείς να ισοπεδώνεις τις αντιστάσεις των λαών και γιατί όταν μιλάτε για προβολή ή για χίλια δυο άλλα πράγματα, εγώ δεν είδα κανέναν να πεθάνει στην προβολή, ας πούμε, των δηλώσεων του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Σε ποια διάβαστε, είμαι σίγουρη.
0: Για ποιες ακόμα δηλώσεις από όλες?
1: Ακόμα και εσένα. Όχι, αστείευομαι για το διάβαστο, έτσι μην το πάρεις και για προσβολή.
0: Όχι, όχι, δεν έχω τέτοιο θέμα, τα χαλαρός είμαι.
1: Ότι καλά κάνει
0: ούτε,
1: ο κόσμος...
0: ούτε παντογνώστης είμαι.
1: Ότι καλά κάνει ο κόσμος και βγαίνει στον δρόμο στην Ισπανία για να υπερασπιστεί μια γιαγιά 87 ετών που την πετάνε τα φάντσα από το σπίτι.
0: Λοιπόν, τη δήλωση αυτή έχεις δίκιο, ήμουν αδιάβαστος, δεν την πήρα χαμπάρι.
1: Δήλωση και μάλιστα στο κρατικό κανάλι. Πάτσα κάρτα. Ο Βαρθολομαίος έφτασε να λέει καλά κάνει και βγήκε ο κόσμος δόξα στους δρόμους.
0: Μπράβο του.
1: Μπράβο του. Όταν το λέει ο Βαρθολομαίος λες μπράβο του. Όταν το λέει το κουκουέ, γιατί δεν λέτε όλοι μπράβο σας?
0: Όχι, πολλές φορές λέω μπράβο και σε πράγματα που λέει το κουκουέ.
1: Μα βγαίνουμε έξω.
0: Ειδικά σε αυτό το ραδιόφωνο, Λιάννα, δεν έχεις δίκιο να το λες.
1: Δεν μιλάω.
0: Είμαστε το πιο ανοιχτό ραδιόφωνο.
1: Δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, Νίκο. Δεν το κάνω ποτέ όταν μιλάω και ειδικά με συναδέλφους. Μιλάω γιατί εκ των πραγμάτων δεν είσαι στην κομμουνιστική πλευρά, είσαι στην απέναντι.
0: Όχι βέβαια. Αυτό είναι γνωστό.
1: Όποιος είναι στην απέναντι λοιπόν με τον ένα με τον άλλο τρόπο, γι' αυτό και η διατύπωση του λόγου έτσι. Αλλά εμείς καλούμε τώρα
0: ναι,
1: τον
0: αλλά
1: κόσμο...
0: είμαι από εκείνους τους απέναντι που λένε ότι ο πολιτικός μου αντίπαλος, ανταγωνιστής, αυτός που έχει διαφορετική άποψη για τα πράγματα είναι το κουκουέ.
1: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς, αλλά δεν το λένε πολύ. Εγώ
1: όχι,
0: το
1: όχι,
0: λέω.
1: Ευτυχώς. Αλλά άμα θα φτάσουμε στο σοσιαλισμό ή βαρβαρότητα, δεν ξέρω ποιος θα διαλέξει τη βαρβαρότητα και ποιος στο σοσιαλισμό. Εμείς πάντως είμαστε στο δρόμο εν ώψη Ρούμπιο. Γιατί επειδή αρχίσαμε από την Κιλφόιλ, να δούμε και τη συνέχεια. Θα έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ και θα προσπαθήσει να εφαρμόσει εκβιασμούς και μεθόδους, κάτι ανάμεσα στο εμπάργκο της Κούβας, στους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Και στην τελευταία αποχώρηση στρατιώτη από το Ιράκ, η οποία έγινε τώρα, αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες, σε κανάλια, εδώ και 20 και 30 χρόνια εσύ και εγώ, έχουμε καθίσει και έχουμε βάλει τον κόσμο να βλέπει τα φωτάκια από τους βομβαρδισμούς. Στην πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση, στο Δέος, στην Άμμο, στα τέτοια, θυμάστε τις ονομασίες, το τα βαφτίσια. Κάτι τρίτους δρόμους τότε του Μπλερ, κάτι τούτα, κάτι και τώρα φεύγουν οι στρατιώτες από εδώ. Απλώς καταφέρνουν να φύγουν από το Ιράκ με την ουρά στα σκέλια και ο Πιλάν δεν τους δίνει κανένας. Δεν φεύγουν ούτε όπως φύγανε από το Βιετνάμ, ούτε όπως φύγανε από το Αφγανιστάν, ούτε όπου φύγανε, από όπου φύγανε οι Νατοικοί, οι σύμμαχοί τους και οι Αμερικάνοι. Και σε λίγο θα φοράνε όλοι και στολές και θα την παίζουν στην Ανταρκτική, στην Αρκτική απάνω, τώρα που πάτησε ποδάρι στην
0: Γρυλανδία
1: ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, ο κόσμος θα ξεπαγιάσει. Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάς για τη Γρυλανδία και να σκέφτεται το σπίτι του φέτος θα είναι η Γρυλανδία. Μόνο εμείς θα του πούμε γιατί είναι Γρυλανδία το σπίτι του φέτος. Γιατί είναι Γρυλανδία. Ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος. Που δεν θα έχει ζεσταθεί το κοκαλάκι του. Και θα ξεπαγιάσει. Και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος φέτος. Θα κλεισεί και μέσα και θα είναι ξεπαγιασμένος. Γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν βλέπω κανένα να κάνει βόλτες στο Σαββατοκυριακό. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει πιθανόν και στο νοσοκομείο. Θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο. Θα ξεπαγιάσει και το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 13ωρο που δουλεύει.
0: Θέλω ένα σχόλιο σου,
1: Γιάννα,
0: θέλω ένα σχόλιο σου και για τις δηλώσεις ορισμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Θεοχάρης, που είπε ότι υπάρχουν νοικοκύριδες και κακομύριδες, ή ο Κουλκουδίνας, ο βουλευτής Κουλκουδίνας, που είπε όποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη να πάει με το λεωφορείο.
1: Όποιος συνδιαλέγεται με μύριδες του πλούτου δεν αναφέρεται στην ταινία ούτε στον ύμνη στο Βουτσά. Γι' αυτό τα λένε αυτά. Είναι αποθρασιμένοι και την ίδια ώρα εν πανικό. Υπάρχει αντίσταση από κάτω. Είτε τους αρέσει είτε όχι. Υπάρχει αντίσταση. Και η αντίσταση δεν είναι τα πρόσωπα. Αντίσταση είναι το σύστημα και αυτό που εκπροσωπεί. Και το σύστημα λέγεται καπιταλιστικό και δεν είναι ένα αφηρημένο σύστημα. Συστηματάκι. Λέγεται καπιταλιστικό. Και το καπιταλιστικό λέγεται ότι τα κέρδη όχι απλώς είναι πάνω από τους ανθρώπους, εκμηδενίζουν τους ανθρώπους ως διαδικασία. Και ότι κάτω από συνθήκες φρίκης, πείνα, φτώχεια, κρύο, δυστυχία, πόλεμος, εισβολές, κατοχές, ξαναστρατεύματα, πιστοφόροι, πρόθυμοι, συνεργάτες, ενσωματωμένοι, αυτά που ξυπνάνε και τελειώνουν τη μέρα τους, λέγοντας πόσο πιο κάθαρμα μπορώ να γίνω. Υπάρχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βγάζουν λεφτά από τη δυστυχία των άλλων. Εκμεταλλεύονται τους άλλους μέχρι τελευταία δρανίδος. Είναι αυτοί που έχουν, οι ίδιοι που έχουν το θράσος να λένε ότι τέλειωσε ιστορικά, χωρίς να μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, τι μπούρδα λένε, τέλειωσε ιστορικά η αντίληψη ότι πρέπει να λάβει χώρα τέλος η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Και βλέπετε κάτι αναλύσεις συναδέλφων μας που τολμάνε να πούνε ποιος είναι διάδοχος και ποιος δεν είναι διάδοχος των κομμουνιστών στην Ανατολική Γερμανία, στο αφεντές, σε τούτο, σε εκείνο, σε τάλλο. Είναι αυτοί που έχουν φτιάξει τα χρηματιστήρια ενέργειας. Είναι αυτοί που πουλάνε και αγοράζουν ρήπους. Είναι αυτοί που αφήνουν τις βρωμιές τους σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και πίσω τους συντρίμια, γιατί προάγουν δυτικές αξίες και δυτικό πολιτισμό. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει και συνεχίζουν να πραγματοποιούν ανερυθρίαστα επενδύσεις επί του σφαγείου παύλα νεκροταφείου που λέγεται Γάζα και λωρίδα της Γάζας. Και έρχεται ένα κουκουέ και σου λέει ότι τη σήμερα ημέρα, τώρα που αυτή είναι τρομοκρατημένη από την AI και κάνουν δηλωσούλες οι οποίες μπορεί να μπουν και στην AI αύριο το πρωί και η AI να έχει ένα όρο διαφοροποίησης μεταξύ εμμύριδων, κακομύριδων, κουσαφύριδων, νοικοκύριδων, με κάτι φτηνιάρικες συνηχίσεις με τις οποίες γίνεται πολλές φορές πολιτική, γιατί αυτή είναι η άλλη πλευρά του πολιτιστικού λαϊκισμού. Είναι αυτή η οποία μπορεί να φάει έναν ανθρώπινο γνήσιο και ταλαντούχο μαζονάκι σε μια νύχτα σαν το σκυλί στα μπέλη. Και η μέρημνα να είναι πως θα κρύψουμε και ποιοι άλλοι θέλουν να γίνουν ωραίοι, αθάνατοι, ανανεωμένοι και χίλια δυο άλλα πράγματα. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι μιλάνε για τις ατιμωρησίες και τους πειράζει η ατιμωρησία. Και μου λες ότι αυτοί που τους πειράζει η ατιμωρησία θα έρθουν έναν τιμωρημένο και καταδικασμένο για μέλος εγκληματικής οργάνωσης να τον στηρίξουν, για να δικαιώσουν την τιμωρία ή την ατιμωρησία, τι από τα δύο.
0: Ευχαριστούμε τη Λιάνα Κανέλη. Καλημέρα, Λιάνα.
1: Και εγώ καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, Λιάνα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα, στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της Ανακέμ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην Ανακέμ στο 2314 40 5300. 2314 40 5300. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Τι έγινε?
5: Τι κάνει?
4: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι?
17: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Γνωρίζετε

0: ταχύτητα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ρίσμα 92.
10: Τοποίηση του DNA. Αρχίζουν σήμερα τα ζωντανά μαθήματα του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. 81 εκπαιδευτικοί θα διδάσκουν δωρεάν 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε μαθητές γενικών και επαγγελματικών λυκείων, καθώς και ενιαίων ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων και λυκείων. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ, επικρατώντας τον τελικό με 101-96 του ΠΑΟΚ. Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Νίκο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Τι εβδομάδα κι αυτή?
0: Ανοίγει η εβδομάδα ζωήρη.
1: Ανοίγει η εβδομάδα ζωήρη.
0: Ζωήρη. Να σου πω.
1: Από όλα έχει ο Μπαξές.
0: Έχω μάθει ότι έχει ενθουσιαστεί με τη δήλωση Θεοχάρη για νοικοκύριδες και κακομύριδες.
1: Όπως λένε και στις παλιές ελληνικές ταινίες, ναι, είναι και της εκλογικής μου περιφερίας. Αλλά δεν ψηφίζω εγώ εκεί, ξέρεις.
0: Θυμάσαι την ταινία με το Βουτσά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Ναι, ναι, πώς ναι. Το είπε τώρα αυτός ο τύπος αυτό.
0: Έλατε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν τον είχα για τόσο κοινικό.
1: Επίσης και τον περιβάλλω με πολιτική συμπάθεια. Γιατί εντάξει, είναι προσεκτικός γενικός. Το είπε και έχουν πιθαίνουν
0: και στα υπουργεία που πέρασε. Δεν ήταν κακός.
1: Προσεκτικός.
0: Τι θα κάνει τώρα ο Μητσοτάκης, θα τον αφήσει στην κυβέρνηση?
1: Α, γιατί έχεις καμία τέτοια αυτή?
0: Ρωτάω.
1: Αν αρχίσει έτσι, δεν θα μείνω
0: πιθανό. Αν στην πορεία προς τις εκλογές βγαίνει ο ένας και λέει είστε. Οι μισοί Έλληνες κακομύριδες, επειδή δεν είστε μαζί μας.
1: Βγαίνει
0: ο άλλος, ο Κουλκουδίνας, και λέει άμα δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη, πάρτε το λεωφορείο.
1: Είστε μπιερή, αποκλείεται το κτέλ εκεί, τι έχει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι θα πάει στις εκλογές.
1: Και έχουμε και παλιότερα και άλλα 2-3 ακόμα φαινόμενα τέτοια, έτσι, ναι. Τώρα, υπάρχει
0: δεν πρόλαβε
1: ζήτημα.
0: Τώρα να πει για αλαζονία.
1: Ναι.
0: Και τρέξαν να την επιβεβαιώσουν.
1: Κάτι ξέρει από αλαζονία. Λοιπόν, Νίκο, κοίτα, πάμε παρακάτω.
0: Δεν είναι, ώρες δεν σε καταλαβαίνω.
1: Τι να πω, ρε, κι εγώ φουκαράζα, Νίκο. Κοίταξε, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να διώξει βουλευτές τώρα, ούτε υπουργούς, γιατί δεν είναι της παρούσης. Δεν μπορεί να το κάνει, είναι λάθος οι κινήσεις αυτές. Έχει δίκιο τώρα, γιατί αυτά δεν χρειάζονται ποτέ, όχι μόνο προεκλογικά. Και νομίζω ότι θα γίνουν οι συστάσεις. Και ο Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα που αφορούν την ενέργεια, αφορούν συγκρούσεις επιχειρηματικές οι οποίες καθένας έχει τα δίκια του ή δεν έχει, και ο πρωθυπουργός της χώρας, να κάνω τώρα το σοφό, δεν θυμώνει, λύνει προβλήματα. Εμείς θυμώνουμε καμιά φορά στο μικρόφωνο. Τα δικά μας προβλήματα πρέπει να τα λύνουμε. Ο πρωθυπουργός λοιπόν τι θα πει, λέει ενοχλημένος ο πρωθυπουργός με το τάδε ή τον τάδε κλπ. Ωραία, λίστα τα θέματα. Γι' αυτό είσαι εκεί, για τα μεγάλα, τα καλά, για τα ταξίδια, για την Ευρώπη, για το αυτό, για τον ΟΗΕ, μια χαρά, για το Κογκρέσο. Αλλά, αδερφέ, έρχεται η ώρα, πρέπει να βάλεις το χέρι, μην πω πού. Βάλτο.
0: Οι αποφάσεις.
1: Πώς με είδες?
0: Πολύ δυνατός.
1: Κατανοητό.
0: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Εδώ η Σόφη Μαραγκίδου σου στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου,
0: και λέει
1: Σόφη.
0: Να σε βλέπουμε και στο δελτίο του Αντένα. Γιατί μία φορά ίσον καμία, λέει.
1: Έτσι. Μ' αφήνει ο Παπαδρόσος σαν γρανάπαυση για λίγο καιρό.
0: Για να φουντώσεις.
1: Αύριο το πρωί, Σόφη, ποιος το είπε, δεν ξέρω. Αύριο το πρωί θα είμαι στα παιδιά το πρωί εκεί.
0: Στο Καλημέρα Ελλάδα, εκεί στον Άκη τον Παυλόπουλο και στο Βασίλη το Χιώτη.
1: Και στο Βασίλη.
0: Θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη δύο νομίζω ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε 1-2 λεπτά, Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πρώην βουλευτής, υπέβαλε την παραίτησή του, και Γιάννης Λοβέρδος στη συνέχεια, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Να και ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής μας, λέει θα είχε ενδιαφέρον να δει κάποιος πόσα χρήματα έχει ξοδέψει η Νέα Δημοκρατία για την επικοινωνία και τα φροντιστήρια στελεχών για να γίνονται τελικά αυτές οι γκάφες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, βουλευτή μέχρι προχθές, υπέβαλε την παραίτησή του λίγο πριν προσχωρήσει στην Ελλάς. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και στους ακροατές μας.
1: Να αρχίσουμε τώρα με κάτι που ασχοληθήκαμε και λίγο πριν, με δηλώσεις οι οποίες προκαλούν προβλήματα στη κυβέρνηση, εκνευρισμό στον κόσμο. Και αφορά και εσένα, Γιώργο. Έκανες μια δήλωση εκεί για ότι η κυβέρνηση χρειάζεται πλασμαφαίρεση κλπ. Και αναρωτιέμαι και το αναρωτιέμαι και προσωπικά. Τι χρειάζεται εσύ, γιατί τώρα κάνεις αυτές τις δηλώσεις?
2: Δεν είπα ότι χρειάζεται.
1: Δημιουργούν οξύτητα, δεν το έχεις ανάγκη δηλαδή. Αυτή την έννοια.
2: Ναι, θέλω να πω, κύριε Δελατόλα, σας ευχαριστώ για την ερώτηση.
0: Είπε ουσιαστικά ο Καραμέρος, και δεν ξέρω τώρα γιατί του την πέφτουν όλοι. Είπε ότι ρουφάν το αίμα του λαού που λέγανε παλιά, που έλεγε παλιά το κουκουέ ή ο ριζοσπάστης. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Απλώς έπεσε τώρα πάνω στην ευαισθησία της στιγμής.
2: Παρ' όλα αυτά δεν θα επιμείνω σε μια υπερβολή δεδομένη της επικαιρότητας με το θάνατο Μαζονάκη, όμως τον πύχη της πολιτικής μας έκφρασης πολλές φορές τον βάζει η ίδια η πραγματικότητα. Και ναι, να την αλλάξω τη λέξη και να πω ότι πρόκειται για μια οικονομική αφέμαξη. Για τους πολίτες, για την αγοραστική τους δύναμη, στο σούπερ μάρκετ, στο πρατήριο καυσίμων, στους λογαριασμούς ενέργειας.
1: Ο Κουτσούμπας του λέει πιο καθαρά αυτό που στο πει.
0: Πίνουν το αίμα του λαού, έτσι λέει ο Κουτσούμπας.
2: Οι παππούδες μας και οι γονείς μας λέγανε λαέ, πολέμα σου πίνουν το αίμα. Εντάξει, προχωράμε.
1: Σε λίγο θα φτάσουμε στην εθνική αντίσταση.
2: Σίγουρα όμως δεν χωρίζουμε τους πολίτες, οι νοικοκύριδες και οι
1: κακομοίριδες. Ωραία, τώρα για να πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε καταρχήν στο θέμα, πριν πιάσουμε τα πολιτικά προς το τέλος, που αφορά τον κόσμο το πολύ για την ενέργεια. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κάνει κάποιες κινήσεις. Υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση γενικότερα ότι έχει καθυστερήσει. Η κυβέρνηση λέει, βλέπω και τι συμβαίνει ευρύτερα σε ένα τομέα ο οποίος επηρεάζεται κάθε μέρα από τις εξελίξεις πολιτικές, τις οικονομικές. Θα παίρνω αποφάσεις κάθε 15 μέρες, αρχίζει γενομένης από την Τετάρτη. Εσείς τι λέτε?
2: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε, προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί αδικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα και σίγουρα μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα έτσι που το άφησε.
1: Εσείς τώρα, αν επιτρέπεις Νίκο να τον συνεχίσω λίγο. Βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει, έχει τέσσερις επιλογές λέει, στην κυβέρνηση, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μία από αυτές είναι και η φορολόγηση στα υπερκέρδη, όπως τα ονομάζει, των εταιριών και διάφορες άλλες. Εσείς γιατί προτάσετε αυτή την επιλογή? Θεωρείτε ότι είναι, ας πούμε, πολύ βασική, να έχει μόνιμο χαρακτήρα? Και θα ήταν χρήσιμο να μας το εξηγήσετε και αν συμβαίνει και σε άλλες μέρες, σε άλλες χώρες.
2: Είναι τέσσερα τα εργαλεία που έβαλε στο τραπέζι ο Αλέξη Τσίπρας, κύριε Δελατόλα, βάζοντας και ένα πύχη στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο 1,40 για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,80 για το πετρέλαιο κίνησης. Δύο από τα τέσσερα εργαλεία αφορούν και τα δηληστήρια, για τα οποία δεν απαντά η κυβέρνηση. Πλαφών στα περιθώρια κέρδους, σε όλη την αλυσίδα από τα δηληστήρια μέχρι την Αντλία.
0: Πάντως η δήλωση αυτή, συγγνώμη για τη διακοπή,
2: παρακαλώ,
0: κύριε Καραμέρη, η δήλωση αυτή έχει μια αδυναμία. Είναι σαν εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σαν να είναι αναλυτής και μας λέει ποια εργαλεία υπάρχουν για να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Δεν είστε αναλυτές, δεν κάνετε θεωρία. Εσείς πρέπει να μας πείτε ποια είναι η δική σας πρόταση.
2: Εσείς
0: ποια εργαλεία από αυτά θα αξιοποιούσατε, σε ποιο βαθμό, με ποιο τρόπο και με τι κόστος.
2: Βεβαίως. Και τα τέσσερα συνδυαστικά, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν το κόστος διήλυσης του λίτρου ήταν τα τελευταία 10 χρόνια μεσοσταθμικά στα 16 λεπτά και έχει φτάσει στα 60, δεν χρειάζεται κανείς να σκεφτεί πολύ ότι ιδιαίτερα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και γεωπολιτικής αστάθειας με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να υπάρξει μια σταθεροποίηση σε αυτό το κέρδος, να μπει ένα πλαφόν. Σε σχέση με την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των δηληστηρίων, που το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν κοντά στα 2 δις, εκ των οποίων το 1,3 είναι έκτακτα κέρδη, αυτά που και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει με τον όρο Windfall Profits, νομίζω ότι μια φορολόγηση για ένα διάστημα θα μπορούσε να είναι ένα άλλο εργαλείο. Επίσης, είναι εργαλεία που έχουν χρησιμοποιήσει σε άλλες χώρες, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν εδώ είναι στα 70 λεπτά, ενώ στην Ευρώπη το κατώτατο όριο στα 35 λεπτά. Άρα δεν κάνουμε τους αναλυτές. Δείχνουμε τα εργαλεία, όπως τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα που έκανε η Ισπανία στο 13% για ένα διάστημα, προκειμένου οι τιμές να είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, να έχουν ένα πλαφόν οι τιμές. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αλυσίδα που σας περιέγραψα, μεταφορές, προϊόντα, διαθέσιμο εισόδημα. Άρα δεν κάνουμε διαπιστώσεις. Προτείνουμε. Αμηχανία έχει κυβέρνηση που μεταθέτει πιο κάτω και βρίσκει ως υπεκφυγή το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα μιλήσει για μια ρήτρα διαφυγής, ενώ θα μπορούσε να έχει πάρει μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Το αντίθετο, το ένα από τα δύο μέτρα αυτά, όχι το πλαφόν, ενώ η φορολόγηση των windfall profits, προφανώς θα απέφεραν και κάποια έσοδα προκειμένου να αντισταθμιστεί η όποια απώλεια από τον ελληνικό κόσμο.
1: Ακούμε και φίλοι μας ακροατές που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και στηρίζουν την κυβέρνηση και άποψή τους και δικαιωμά τους και καλά να είναι. Και λένε, γιατί ο Μητσοτάκης δεν το κάνει αυτό. Γιατί να δυσαρεστεί με την καθυστέρηση, γιατί να περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως είναι τα κόστη μεγάλα, μήπως δεν μπορεί να το αντέξει. Ενώ ταυτόχρονα πράγματι λέει ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ο κ. Γεωργιάδης λέει από το 19 είμαστε σε ξεχωριστό μόνιμο. Γιατί το κάνει αυτό. Κάτι δεν μπορεί να κάνει. Κάτι τον εμποδίζει. Είναι αντίληψη.
2: Σε αυτό το ερώτημα, κύριε Δελατόλα, πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Όπως θα πρέπει να απαντήσει μια σειρά ζητημάτων που ανακύπτουν καθημερινά, όπως για παράδειγμα τι γίνεται με τον τραπεζικό δανεισμό, γιατί αποκλείονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτούσα σήμερα τα στοιχεία νωρίτερα στο real.gr που είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για 701 μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν δανειστεί 36 δις. Έχουν πάρει το 43% των δανείων.
0: Το 1,2% των επιχειρήσεων.
2: Από τις επιχειρήσεις που μπορούν. Και να σας πω κάτι. Με ικανοποίηση θα ακούσουν και αυτοί που μπορεί να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ή προσπαθούν να επιχειρήσουν σε ένα δυσμενές περιβάλλον ότι εμείς έχουμε ένα σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και απόψε μάλιστα θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα αιτήματα και τις θέσεις των επαγγελματιών του ΕΑ, καθώς θα παρευρεθεί στις 7 στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω. Θα ήταν πολύ εύκολο να πω ότι υπερασπίζεται τα κέρδη των ολιγοπολίων κλπ. Που είναι και μια πραγματικότητα ενδεχομένως. Ένα διοπόλιο στα καύσιμα το οποίο το έχει επισημάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λέγοντας ότι δεν μπορούν να πιεστούν οι τιμές σε καμία περίπτωση όταν υπάρχει αυτή η συνθήκη. Είναι δηλαδή παθογένειες που υπάρχουν και παθογένειες επεκτείνονται και σε άλλα ζητήματα. Βλέπω τώρα δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία για την κατάρτιση και μία για το τι συμβαίνει με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι ένα κράμα, αν μου επιτρέπετε, απραξίας και υπεράσπισης κάποιων συμφερόντων. Θα βάλω και την απραξία, ξέρετε, από τους τελευταίους μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου κυρίως αναλώνεται στην επικοινωνία, βάζει με επιτυχία, οφείλω να πω, στη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα το ζήτημα των εκλογών και από κάτω υφέρει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη που όλο και δημιουργεί προβλήματα στην πλειοψηφία των πολιτών.
0: Τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν κουνάει τη βελόνα. Έχει κολλήσει. Εκεί στο 16, 16,5 έχει κολλήσει η βελόνα. Και εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου να είναι στα ίδια ή και πιο κάτω από τα ποσοστά με τα οποία έφυγε, παρετήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Πώς το εξηγείτε? Η ψαλίδα αντί να κλείνει με τη Νέα Δημοκρατία, κλείνει με το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί στην τρίτη θέση.
2: Να μου επιτρέψετε, μιλώντας εσείς για βελόνα, να πω ότι αυτή η ορολογία ανήκει σε άλλο κόμμα.
0: Ναι, ναι, είναι γερουλάνιος
1: ορολογία. Καλή ατάκα ήταν πάντως.
2: Να σας πω, μια χρονική. Λίγο, από την αναλογική τεχνολογία, σιγά σιγά θα την αναζητούμε με αυτά που συμβαίνουν. Ας περάσουμε στην ψηφιακή εποχή και να πούμε ότι ένα κόμμα το οποίο προσέχει πολύ η Ελλάδα και την ψηφιακή διαβούλευση και όλα αυτά, αλλά σίγουρα ένα κόμμα 3,5 μηνών που δεν μπορεί να έχει γραμμική άνοδο από το ξεκίνημά του και για όλους τους μήνες, αφενός. Αφετέρου, ξέρετε, είχαμε και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τα κόμματα μπήκαν στο πάγκο του προκρούστη, όπου το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει κυβέρνηση, η οποία παρέχει και με αυτή η συνομιλία κυρίως με τους πολίτες την επίμαχη περίοδο της έναρξης της σεζόν. Θεωρώ ότι είναι και η εικόνα της Θεσσαλονίκης, όπου τα κόμματα μπήκαν στη σειρά και είχαν παροχολογία τα περισσότερα. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε και κατάφερε να κερδίσει αξιοπιστία και μακροπρόθεσμα, ακόμα και αν δεν

0: ή υπερβολικές παροχές. Αυτή είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων τις τελευταίες μέρες. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας και σιγά σιγά, να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, και ελπίζω να μην είναι υπερβολική αυτή τη φορά, νοικοκύριδες και όλοι εμείς που μας λένε μιζέρους ή κακομύριδες, θα ενωθούμε, θα ψηφίσουν οι πολίτες Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα. Αντιλαμβάνονται ότι είναι η πιο σοβαρή, αξιόπιστη, μετρημένη, εναλλακτική, προκειμένου να αλλάξει η κυβέρνηση όπως ζητά το 70% των πολιτών σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα σε 4-5 λεπτά.
0: Σας περιμένω. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Τι έγινε?
8: Τι κάνεις?
7: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί?
8: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ? Αφού δεν είμαι πελάτης.
8: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
9: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία.
11: Σούπερ μάρκετ.
10: Υγεία. Μίτινγκ.
11: Υγεία.
10: Ενεργείο.
11: Υγεία.
10: Υγεία.
11: Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club. Κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services.

στα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα.

0: τεράστιες προσφορές παντού. Γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας. This region here
1: is the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σα σκέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Ρίσμα 92.
4: Μόνωσης. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και τους 22 στη Καλαμάτα.
5: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
6: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
4: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία περιμετρικά του Συντάγματος και στο ρεύμα εξόδου Αθηνών προς Χαϊδάρη.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ελληνικός Χρυσός. Και πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, να κάνω το ερώτημα, ναι. 2-3 πολιτικά ακόμα. Εσείς πήρατε μια απόφαση η οποία σας τιμά ως προς τη διαδικασία. Λέτε, εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, παρετούμε, ανεξαρτοποιούμε. Δεν το επιλέγω και παρετούμε, παραδίνω και την έδρα, αν το λέω καλά, καλά δεν το λέω.
2: Καλά το λέτε.
1: Ωραία, και εντάσσομαι σε ένα χώρο μέσα από μια διαδικασία που ο χώρος θα αποφασίσει στην πορεία. Άλλοι επέλεξαν να κρατήσουν και την έδρα, δηλαδή και το μισθό 5-6-8 μήνες, και εκεί κατά το Μάρτιο-Απρίλιο να την κάνουν δίπλα για να εκλεγούν και να βοηθήσουν και τον χώρο. Να το καταλάβω κι αυτό. Δεν είναι το καλύτερο, εσείς επιλέξατε κατά τη γνώμη του καλύτερο και επίσης η γνώμη μου δεν μετράει γι' αυτό. Μετράει του Τσίπρα, ο οποίος είπε όσοι είναι να ανεξαρτοποιηθούν, όχι να παραιτηθούν. Πότε θα έρθουν οι άλλοι πρώην συντροφοί σας σε αυτή τη διαδικασία, έχετε εσείς εκτίμηση?
2: Τώρα θα με πει ο κύριος Χατζηνικολάου αναλυτή και σχολιαστή, αν απαντήσω για τους άλλους.
1: Πρώτη φορά είναι πολιτικός να κάνει το σχολιαστή.
2: Όχι, όχι.
1: Εσύ τουλάχιστον υπήρξες και δημοσιογράφος, το ξέρεις.
2: Είναι και πολύ αποδοτικό. Εγώ βλέπω και υπουργούς της κυβέρνησης που κάνουν τους σχολιαστές, τους διεθνολόγους στον έξτρα χρόνο.
1: Εύκολα σου έβαλα, εύκολα.
2: Εντάξει, το ξέρω. Δεν διαμαρτύρομαι, κύριε Δελατόλα. Προσέξτε. Το ζητούμενο είναι μια παστραπιά δημοκρατική με αρχηγό και υποψήφιο πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι ζήτημα μεθοδολογίας και ο καθένας επιλέγει, ξέρετε, τον τρόπο με τον οποίο θα πολιτεύεται, με μια βάση, αν με επιτρέψετε ως αντίληψη, όσες δυσκολίες και αν έχει. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Ο εκλεγμένος είτε στην αυτοδιοίκηση είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή εισπράττει μια αντιμισθία κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του. Τώρα βέβαια, εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε τα φαινόμενα πολυετών θητιών με ανθρώπους που δεν θυμόμαστε καν τι έκαναν πριν την θητεία τους, ας πούμε, ως επάγγελμα. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό. Εγώ δεν θέλω, ξέρετε, να βάλω στη διελκυστίνδα τη δική μου επιλογή με την επιλογή άλλων βουλευτών. Αν με επιτρέψετε να σας πω ότι και το να διατηρήσει κάποιος την έδρα του ανεξάρτητος βουλευτής έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τους συμπολίτες του μεγαλύτερη επάρκεια, να φέρνει θέματα στο κοινοβούλιο, να έχει μια αντιστοίχηση με την κοινωνία. Εγώ δεν το... Έχει ένα θεσμικό χαρακτήρα. Όμως, να με επιτρέψετε να πω και κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Προχτές, επειδή οι πρώην βουλευτές πολλές φορές πηγαίνουμε στη Βουλή για διάφορα διαδικαστικά, βρέθηκα στη Βουλή την ημέρα της δεύτερης συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η εικόνα της Βουλής αυτής, και δεν φταίει το πολίτευμα ή η κοινοβουλευτική δημοκρατία για αυτό, είναι μια παρακμιακή εικόνα. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν πάνω από 50 ανεξάρτητοι βουλευτές, όχι μόνο γιατί είναι μια Βουλή των 297, όχι μόνο γιατί ακόμα και η πλειοψηφία δεν πηγαίνει να ακούσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν έχει αντιστοίχηση η σύνθεση αυτής της Βουλής του 2023 με το τι συμβαίνει τώρα στην ελληνική κοινωνία. Να με επιτρέψετε αυτό το σχόλιο, που είναι μια πραγματικότητα. Όταν μάλιστα δεν διαμορφωθεί απολύτως το σκηνικό, το πολιτικό με το οποίο θα πάμε στην κάλπη, γιατί βλέπω ότι και το γνωρίζετε, υπάρχουν ζυμώσεις και κεντροδεξιά-δεξιά, τότε θα είναι μια Βουλή που εντάξει, πηγαίνει τις εκλογές πιθανότατα στο συνταγματικό του χρόνο, κ. Μητσοτάκης, και έχει απόλυτο δικαίωμα ως πρωθυπουργός. Από την άλλη, όμως, αντιστοιχίζεται με την κατάσταση στην ελληνική κοινωνία αυτή η Βουλή?
0: Κύριε Καραμέρε, να ρωτήσω κάτι. Σας θέλει ο Τσίπρας εσάς τους πρώην Σιριζέους στο καινούριο πλοίο με το οποίο πηγαίνει για Ιθάκη, ή προτιμάει τους καινούριους? Γιατί τον άκουσα να λέει στην τελευταία συνέντευξη ότι έχουν έρθει, λέει, και κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτές και λοιπά. Είναι στο κατάστρωμα, είπε. Έτσι τον άκουσα να λέει. Και θέσεις, λέει, πριβέ και VIP και λοιπά δεν υπάρχουν για κανέναν.
2: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Και το κατάστρωμα μήπως, έχει το
0: μήπως,
2: ενδιαφέρον
0: μήπως
2: του.
0: Το rebranding απαιτεί από συριζοποίηση και είστε βαρύδια ή πρώην του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε, χωρίς να διαγράφω ούτε μέρα από τις πολιτικές μου επιλογές, αντίθετα, εγώ θεωρώ ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στα τρία χρόνια που
0: έχω. Εσείς δεν ήσασταν και καθαρό ΣΥΡΙΖΑ, προερχόσασταν από το χώρο της οικολογίας.
2: Ναι, από την πολιτική οικολογία, δηλαδή δεν υπάρχει παρθενογένεση στην πολιτική και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Κοιτάξτε, σημαντικό είναι εμείς στο κατάστρωμα που αποτελούμε τη βάση του κόμματος, παρακολουθούμε και τι γίνεται στη γέφυρα και τι γίνεται και σε άλλα τμήματα του πλοίου. Τι γίνει καλά. Μπορούμε και καλύτερα, γιατί όπως λέμε και όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, θέλουμε να παράξουμε περισσότερο, να μοιραστούμε δικαιότερα και να ζήσουμε καλύτερα.
1: Τώρα ας κρατηθώ με το καράβι που αργεί. Γιώργο.
0: Το έλεγε ο Κακαουνάκης αυτό. Καράβι που αργεί, λέει.
1: Καράβι που αργεί.
0: Τι φέρνει, τι φέρνει.
1: Πιο γρήγορα. Πάρτε τα ταχύπλοια, Ιθάκη.
2: Κοιτάξτε,
1: γιατί ο χρόνος είναι λίγος.
2: Πρέπει να είναι ασφαλής η διαδρομή και ασφαλές και το λιμάνι.
1: Είναι πράγματι το ζητούμενο.
2: Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετεί το Αλέξη Τσίπρας και μίλησε και στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας και για τα secure nomics, γιατί εστιάζουμε σε ένα-δύο ζητήματα και ξεχνάμε σημεία, νομίζω ότι διασφαλίζει για τους πολίτες μια επόμενη μέρα μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας με τις απαραίτητες ρήξεις και ανατροπές, αλλά χωρίς να διακυβεύεται τίποτα από την ομαλότητα την οποία αντίθετα τορπιλίζει καθημερινά με
0: διαφορετικές. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Καραμέρο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, γεια σου.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα, λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Την Τρίτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
18: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
17: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
20: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
21: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Καίνε τους καταναλωτές οι συνεχείς αυξήσεις στα καύσιμα, ορατές οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας στην κατανάλωση. Πόσο μειώθηκαν τα έσοδα από τον ειδικό φόρο τους τελευταίους μήνες, ποιες παρεμβάσεις ανακοινώνει η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες. Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017 δείχνει πρόσφατη έρευνα. Στα σύγχρονα κτίρια το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα. Θρίαμβος για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πέτυχε ιστορική νίκη επί της Γερμανίας εκτός έδρας μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση στο Nations League. Πρώτο θέμα στην UEFA η επιτυχία της Ελλάδας. Τι αναφέρουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.
22: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Είχαμε τηλεφωνικό ραντεβού με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Δεν καταφέρνουμε να τον βρούμε. Τον βλέπω και στα παράθυρα ενός τηλεοπτικού σταθμού τώρα. Φαίνεται ότι στην πορεία προς τις εκλογές διπλο-τριπλοκλίνουν. Διπλο-τριπλοκλίνουν που θα βγουν.
1: Τι να κάνεις.
0: Και η τηλεόραση πάντα τους ελκύει περισσότερο. Ειδικά όταν είναι και ωραία παιδιά όπως ο Γιάννης. Γιατί υπάρχει και εικόνα. Υπάρχει και εικόνα. Λοιπόν, Αντώνη, βλέπω να σου παίρνω εγώ συνέντευξη. Βλέπω να σου παίρνω.
1: Θες να με εκθέσεις.
0: Έχω 2-3 θέματα που θέλω να σχολιάσουμε.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω να με βγάζεις και λίγο εκτός ορίων.
0: Δεν νομίζω. Ένα θέμα που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό που έπαθε ο Ερντογάν, που φαίνεται ότι βρήκε το δάσκαλό του από τον Τραμπ. Έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, που προφανώς ήθελε να τα ξεφορτωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν είδες, χθες βγήκε ότι έχουν και προβλήματα αυτά, λέει, και ανακαλούνται για να τα εξετάσουν κλπ. Ο άλλος έχει υπογράψει 40 δισεκατομμύρια δολάρια και πήγε στη Νέα Υόρκη και ούτε καταδέχθηκε να τον συναντήσει ο Τραμπ. Καλά, εννοείται ότι για τα F-35 δεν είπε λέξη.
1: Υπελέξει, αυτό είναι ένα θέμα που θέλει Κογκρέσο, το έχουμε πει 100 φορές. Αλλά αυτή η παρατήρηση.
0: Ναι, αλλά του είχε υποσχεθεί, για παράδειγμα, ότι θα τον προμηθεύσει με κινητήρες για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Ούτε αυτό το κάνει.
1: Ναι. Ανοίγεις την ατζέντα τώρα. Να απαντήσω εγώ, γι' αυτό με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Πρώτον, το θέμα των F-35. Μπορεί κανείς να πει δεν μπορεί να μπει στην ατζέντα, έχει μπει 2-3 φορές. Εκεί υπάρχει το εμπόδιο του Κογκρέσου πριν τις ενδιάμεσες, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει γιατί θέλει νόμο κλπ. Αυτό είναι πολύ καλό και είναι και καλό για τα δικά μας, για τη δική μας εδώ ισορροπία και κυριαρχία, θα έλεγα, στο κομμάτι αυτό. Τα άλλα δύο έχεις δίκιο. Είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία. Θα μπορούσε να τον συναντήσει, να την επικαλεστεί ξανά για να την μπουσάρει και να τη δώσει για αυτή. Δεν το κάνει. Τι μπορώ να καταλάβω γιατί επέλεξε αυτή τη στάση. Δεν τη συγκρίνω με αυτήν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μου είπε κάποιος ότι όσο δεν συναντά τον Τραμπ ο Μητσοτάκης, τόσο καλύτερο για το Μητσοτάκη. Γιατί πας με μια τζέντα χ και βάζει 3 χ και δεν ξέρεις πώς θα βγεις.
0: Τι θα σου προκύψει.
1: Ναι, εγώ λέω ότι είναι και μια έτσι η δική μου αίσθηση, ένα λίγο φρένο, λίγο αυτό το πάγωμα που το πες με έναν τρόπο που έχει να κάνει με την υπέρμετρη και από τη δική του πλευρά φυσικά επιθετική ρητορική εναντίον του Νετανιάχου,
0: του Ισραήλ.
1: Ναι, του Ισραήλ. Και εκεί πρέπει ο Αμερικανός Πρόεδρος, που δεν το συνηθίζει, να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Εκεί το εντάσσω και φεύγω από την πρώτη σου ερώτηση για να πάμε στη δεύτερη.
0: Ναι, θα μείνω στα ελληνοτουρκικά. Διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, ας πούμε η Εστία το έχει πρώτο θέμα.
1: Το είδε, να το ρωτήσω
0: ότι αλλάζει,
1: το
0: ότι αλλάζει δρομολόγιο, λέει, το καλώδιο μετά τις τουρκικές απειλές. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στην ελληνική κυβέρνηση και να δοθεί μια σαφής απάντηση.
1: Πιστεύω σήμερα στο briefing να απαντηθεί αυτό, γιατί έχουμε πει και μαζί έχουμε συμφωνήσει ότι είναι πολύ καλό ότι μια γαλλική εταιρεία μεγάλη θα προείσταται στην ιστορία αυτή του καλωδίου, τουλάχιστον από πλευράς εμπορικής εμπλοκής, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει αν μια τέτοια κίνηση της Γαλλίας συνεπάγεται και μια στήριξη εάν συμβεί κάτι από την πλευρά της Τουρκίας και εμποδιστεί το καλώδιο. Τώρα, η εμπότησή του στο διάδρομο αυτό. Και είχαμε πει, θα το θυμούνται οι ακροατές, ότι οι ενστάσεις της Τουρκίας θα μπορούσαν να εστιαστούν ότι αυτό ακυρώνει το τουρκολιβικό σύμφωνο που έχουν κάνει, το οποίο
0: το μνημόνιο
1: που δεν έχει εγκυρότητα διεθνή νομική. Ίσως αν αλλάξει το δρομολόγιο, ας το πούμε δρομολόγιο του καλωδίου, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί. Δείχνει μια υποχώρηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που είναι σοβαρό. Wall Street Journal, διαβάζεις?
1: Ναι.
0: Διαβάζεις? Wall Street Journal.
1: Μεταφρασμένα, γιατί το αγγλικού δεν είμαι χειρότερος από τον Τζίπρα.
0: Ναι. Επομένως είσαι παρόμοιος με εμένα.
1: Τζίπρα της παλιάς εποχής. Ναι. Τώρα Τζίπρα τα λέει μια χαρά.
0: Επομένως είσαι παρόμοιος με εμένα.
1: Για πες μου, θα απαντήσω τώρα εδώ.
0: Μιλώ για την Guilfoyle, την Αμερικανίδα πρεσβευτή, Αναδημοσιεύεται σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι σύμφωνα με την Wall Street Journal, μπροστά στον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, αναφερόμενοι στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες, είπε μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, αναφερόμενοι στην Ελλάδα. Οι δικηγόροι της το διαψεύδουν ότι το είπε, αλλά επίσημη ανακοίνωση από την πρεσβεία μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει.
1: Μάλιστα. Εστιαζόμενος σε αυτό μόνο θα πω το εξής. Στη συνάντηση αυτή, ας το πω στο τραπέζι, ήταν και άλλοι προφανώς, έτσι. Εγώ λοιπόν έχω ρεπορτάζ από τη ρωτώντα αυτή, να το πω, ότι υπόθηκε αυτό με έναν τρόπο, έτσι. Τώρα δεν είμαι μπροστά να πω ότι ήταν ακριβές, αλλά με αυτό έχει το νόημα αυτό. Και πράγματι ο κ. Παπαστάβου φαίνεται αντέδρασε επικαλούμενος αυτή την απάντηση που γράφουν τα ρεπορτάζ και η εφημερίδα η Αμερικάνικη και σήμερα ανασύρεται εδώ, και ορθώς το έκανε, αν το έκανε, που νομίζω το έκανε. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Τώρα, η κυβέρνηση, μαθαίνω ότι έγινε συζήτηση και το πρωί στον Πρωθυπουργό, θα το πω με δικά μου λόγια, θα ρίξει, βγάλει από πάνω στον μπαλάκι αυτό, έτσι, με έναν τρόπο, γιατί τώρα δεν είναι ώρα να τσακώνεται και με τον Αμερικάνο πρέσβη, έτσι, και προεκλογικά και όχι μόνο, και για θέματα ισορροπίας, και ορθώς κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και όπως είπες, άμα δεν υπάρχει απάντηση για την πρεσβεία, τι απάντηση να υπάρχει ή θα υπάρξει, δεν ξέρω, μπορεί να το αλλάξουν άποψη. Εκεί αυτό λοιπόν συνέβη. Υπάρχει ένα θέμα, έχει και άλλα ζητήματα μέσα που θίγει η εφημερίδα, αλλά δεν είναι κανείς έτοιμος να κάνει ρεπορτάζ για ορισμένα επίμαχα σημεία. Φαίνεται πάντως, και με αυτό κλείνω, ότι υπάρχει, δεν θα το κρύψω, και δεν έχω και κανένα θέμα να το κρύψω εγώ. Όσοι έχουν να το κρύβουν. Υπάρχει ένα ζήτημα κυρίως για τις δημόσιες εμφανίσεις της πρέσβης, της πρέσβεως. Δεν λέω για τις επιχειρηματικές επαφές, γιατί οι επιχειρηματικές επαφές οι πρέσβεις κάνουν πάντα.
0: Σωστά.
1: Και παλιά και όλοι οι πρέσβεις. Εδώ θυμάμαι τον προηγούμενο πρέσβη, ο οποίος είχε παρευρεθεί σε γένεια πολλές φορές εταιριών για διάφορα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν λέω, έτσι. Α, τώρα τι συζητάνε, τι κάνουν, δεν το ξέρω, δεν είμαι εκεί. Για τη δημόσια όμως εικόνα της, ας πούμε, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή μέχρι στιγμής. Θα έπρεπε λίγο να είναι πιο προσεκτική, κατά τη γνώμη και πολλών, και στην κυβέρνηση ακόμα.

0: Να πω εγώ τώρα.
1: Πες, για πες.
0: Να πω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, κάνω ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Έχουμε και κάποιες πηγές.
1: Σωστό.
0: Οι ηγεσίες. Ωραία, άκουσε πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Χωρίς ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι ηγεσίες των εταιριών ενέργειας προφανώς είναι θετικές αν προσκυθούν από τον Πρωθυπουργό να πάνε στο Μαξίμου να συζητήσουν.
1: Που σημαίνει ότι είναι ανοιχτές το να,
0: ανοιχτές, να κάνουν,
1: να κάνουν κουβέντα, διάλογο να... για να δουν
0: να κάνουν, διάλογο, να συνεισφέρουν,
1: πώς θα συνεισφέρουν, πώς θα συμβάλλουν και οι ίδιες αυτό, στο να προφανώς συγκρατηθεί το πράγμα. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες, θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Άμα σε καλή Πρωθυπουργός θα πεις, δεν έχω χρόνο.
1: Σωστό, σωστό. Αντώνη Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ πάρα πολύ.
1: Ήταν πολύ καλή, καλή συνέντευξη.
0: Πρωτολογικά το εκτιμώ που έκανες τέτοια κίνηση. Μπορεί να αποβεί χρήσιμη. Σε φιλώ, γεια.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή και πολύ ενδιαφέρουσα Real News και αυτή την Κυριακή. Με συνεντεύξεις, αναλύσεις, ρεπορτάζ, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, κρυμμένες σελίδες. Το νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων με μια ημιτελή αυτοβιογραφία που γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί σας περιμένουμε την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου, το νέο ψήφι.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

κάνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με κλειτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάζει.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε εδώ από την αγαπημένη σας συχνότητα το Prisma 92. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για το επόμενο διόρο με πάρα πολλές ειδήσεις, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, να ηρεμήσουμε και μας στενοχωρεί. Αρκετές φορές. Λοιπόν, πάρα πολλά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν και σήμερα την εκπομπή μας. Να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026. Πόσο γρήγορα περνάει και αυτός ο μήνας, ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Έθριος είναι ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρεια-ανατολική έως 5 μποφόρ. Έτσι θα συνεχιστεί και ο καιρός τις επόμενες ημέρες εβδομάδας. Κάποιες έτσι λίγες λιγοστές βροχούλες προβλέπονται Τετάρτη και Πέμπτη, αλλά γενικά θα έχουμε ένα ευχάριστο φθινοπορεινό καιρό, όχι με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που αρέσει και στους τουρίστες μας, ιδιαίτερα στους Άγγλους, έρχονται πάρα πολύ αυτό το μήνα και ο Οκτώβριος θα είναι μια πολύ καλή, έτσι, ένας πολύ καλός τουριστικός μήνας. Μέχρι τις 20-25 Οκτωβρίου θα έχουμε αρκετό κόσμο στο νησί. Φυσικά να ευχαριστήσουμε και σήμερα το χορηγό μας, τα Πλέσας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού με το κατάστημα Γρηγόρης, και τα Πλέσας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως, και το άλλο κατάστημα Πλέσας The Market Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, και Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40. Να πω μια γλυκιά καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους και όσα θα θέλανε να επισημαίνουμε κάθε φορά στην εκπομπή μας. Και φυσικά να σας ενημερώσω τώρα για τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Μετά τις 12.30 καλεσμένο θα έχουμε ραδιοφωνικά βέβαια τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας. Εχτες ο κύριος Τσουρουνάκης μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους του ψηφοδέλτιου είχαν κάνει συγκέντρωση στον Άγιο Λέοντα. Εκεί λοιπόν είδανε τα προβλήματα των ορεινών, γιατί δεν ήταν μόνο οι κάτοικοι και ο πρόεδρος του Αγίου Λέοντα, ήταν και πάρα πολλοί κάτοικοι και άλλοι πρόεδροι από τις ορεινές κοινότητες. Ακούσαμε το πρωί τον Δημοτικό Σύμβολο κ. Διονύση Μουζάκη στον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, είπε πώς ήταν το κλίμα, πάρα πολλά προβλήματα έχουν οι κάτοικοι εκεί των ορεινών περιοχών. Θα μιλήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Τσουρουνάκη, θα σχολιάσουμε και την απόφαση της του Δήμου, του Προέδρου κ. Διονύση Πλέσα, που τον έχω μετά τη μία εδώ, για το Δημοτικό Συμβούλιο. Επιτέλους θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο και θα συζητηθεί το θέμα της επέκτασης του αγωγού των ορεινών, και θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Μαρία Μουζάκη, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της άτυχης Ρουμάνας τουρίστριας. Βρέθηκε εχθές περίπου κατά τη μία η ώρα το μεσημέρι σε μία περιοχή 3,5 χιλιόμετρα μακριά από το ξενοδοχείο της, στα Γερακαρία, πάνω σε ένα αυτούς τους χαμηλούς έτσι λόφους που έχει εκεί η περιοχή. Ένας αγρότης ο οποίος πήγε στο χωράφι του να κάνει αγροτικές εργασίες, βρήκε την άτυσορό της άτυχης τουρίστριας. Πάρα πολύ περίεργο πραγματικά, γιατί η γυναίκα εξαφανίστηκε το μεσημέρι της 12 Σεπτεμβρίου, σήμερα έχουμε 28. Τελευταία φορά που την είδαν οι κάμερες και από το ξενοδοχείο και σε ένα κατάστημα εκεί της περιοχής ήταν τις 12 του μήνα. Είχε προγραμματίσει την ίδια ημέρα
κάποια εκδρομή με ένα σκάφος να κάνει μια περιήγηση εκεί στην περιοχή. Δεν πήγε ποτέ σε εκείνη την εκδρομή και η αναζήτησή της ξεκίνησε την Τετάρτη, δηλαδή από το Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη δεν την αναζήτησε κανένας. Την Τετάρτη έφτασε στο νησί μας από την Πάτρα η έκτη ΕΜΑΚ. Και εδώ και η πυροσβεστική υπηρεσία και τα ντρόουν στις περιφέρειες, πολιτικές προστασίας της περιφέρειας, και ο πρόεδρος και οι κάτοικοι της περιοχής και πάρα πολλοί εθελοντές έψαξαν, αλλά ποτέ έψαξαν εκεί, δηλαδή στην περιοχή του Αλικανά και λίγο παραπέρα. Ποτέ δεν πήγε, με ντρόουνς όμως έψαξαν και εκεί προς τα Γερακαρία. Ποτέ όμως δεν... Όλοι νόμιζαν και εμείς νομίζαμε πραγματικά ότι είχε πάει για μπάνιο κάπου στη θάλασσα και πνίγηκε. Δυστυχώς όμως βρέθηκε από εδώ και πέρα. Θα δώσουν για τα αίτια του θανάτου τους, θα δώσει απαντήσεις ιατροδικαστική υπηρεσία που την έχουν πάει. Έχουν ειδοποιηθεί οι οικοί της. Δύσκολη είναι η μεταφορά της από εδώ μέχρι την Ρουμανία. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά με την κυρία Μαρία Μουζάκη, υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, λίγο αργότερα. Αυτό λοιπόν είναι και μία άλλη έτσι δυσάρεστη είδηση. 6 ήταν οι νεκροί. Αυτό δεν το γνωρίζαμε την Παρασκευή όταν έγινε η... όταν ανατινάχθηκε από το υγραέριο λέγεται το σπίτι αυτό, το παλιό σπίτι στην Πλάκα, το οποίο ήταν αναγεννισμένο μέσα, και οι άτυχοι Αμερικανοί τουρίστες, δύο ζευγάρια μάλιστα, μία γυναίκα ήταν έγκυος, βρήκαν τραγικό θάνατο 7:30 το πρωί όταν έγινε αυτή η έκρηξη. Την Παρασκευή λοιπόν νόμιζαν όλοι ότι σώθηκαν, ότι δεν υπήρχε κανένας μέσα σε αυτό το κτίριο. Δυστυχώς όμως, όταν μέσα στα χαλάσματα βρέθηκε τα διαβατήρια των γυναικών και η τσάντα της, τότε κινητοποιήθηκαν οι αρχές και διαπίστωσαν ότι ήταν δύο ζευγάρια που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, και από πάνω έμεναν άλλο ένα ζευγάρι, μόνιμοι κάτοικοι, μια που εκεί στο κτίριο αυτό. Και τα 6 αυτά άτομα ανασύρθηκαν νεκροί. Εξετάζονται τώρα τα αίτια της τραγωδίας αυτή. Διαβάζουμε και πάρα πολλά στο διαδίκτυο. Τέλος πάντων, θα υπάρξουν και εκεί ανακοινώσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, πάμε εδώ στα τοπικά μας. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Τσουρουνάκη, βέβαια δεν θα το ανοίξουμε σήμερα. Πολύς λόγος γίνεται για το έργο του Open Mall. Είναι λοιπόν ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να είχε παραδοθεί το 2024. Δημοπρατήθηκε από τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Νικήτα Αρετάκη. Το εντάχθηκε όμως από την προπροηγούμενη δημοτική αρχή του κυρίου Κολοκοτσά. Ο κύριος Κολοκοτσάς δεν πρόλαβε να το δημοπρατήσει, δημοπρατήθηκε από τον κύριο Αρετάκη και συνεχίστηκε από τον δήμαρχο τον επόμενο, τον κύριο Στασινόπουλο. Το έργο λοιπόν θα έπρεπε να είχε παραδοθεί περίπου το 2024, μπήκε όμως σε ένα πρόγραμμα γέφυρα, και έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να τελειώσει 26 το 27. Έχουν μείνει όμως πάρα πολλά υποέργα που δεν έχουν γίνει. Και ξαφνικά βγήκε στην επικαιρότητα και στη δημοσιότητα ένα τιμολόγιο περίπου 72.000 ευρώ που έχει πληρωθεί σε έναν ανάδοχο για το free wifi που θα έπρεπε να είχε γίνει, αλλά δεν έχει γίνει, έχει όμως πληρωθεί. Απορίες και σε αυτό. Εχθές λοιπόν είδαμε ότι καλούνται οι πολίτες που έχουν πάρει έγκριση, οι επιχειρηματίες της Αλεξάνδρου Ρώμα είναι που έχουν καταστήματα,
να παραλάβουν, είδα μέσα εκεί στην, στην ανακοίνωση, τα 152 κάποια τηλεκοντρόλ για τις τηλεοράσεις, έχουν μοιραστεί 152 τηλεοράσεις που θα πρέπει να τις είχαν στις βιτρίνες των καταστημάτων τους για να διαφημίζουν αυτά που έχουν στα καταστήματά τους. Εγώ έχουμε δει μερικές, αλλά δεν έχουμε δει και τις 152 στην πόλη. Εάν τις έχουν πάρει, να ξέρετε, επειδή γνωρίζω αρκετά καλά το θέμα, είναι υποχρεωμένοι αυτοί οι έμποροι, οι επιχειρηματίες, τα καταστήματα που πήραν τις τηλεοράσεις, να τις έχουν για 5 τουλάχιστον χρόνια στα μαγαζιά τους μπροστά και σε αυτές τις οθόνες να βλέπουμε τις διαφημίσεις που προβάλλουν τα εμπορεύματά τους, είτε είναι καφέ, είτε είναι κατάστημα ρούχων, με παπούτσια, παιχνίδια ή ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή είναι μία υποχρέωση του επιχειρηματία. Δεν έχουμε δει λοιπόν τις οθόνες αυτές, τις 152 σε 152 καταστήματα. Επίσης, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βλέπαμε κάποια πατάκια, πολύ ακριβά γιατί αυτά έχουν πληρωθεί, που γράφουν απάνω Open Mall, να είναι παρατημένα και στιβαγμένα στο ισόγειο του πνευματικού κέντρου, και εγώ προσωπικά τα είχα δει πριν το καλοκαίρι και μετά από 6-7 μήνες είδα την ανακοίνωση να πάνε να παραλάβουν και τα πατάκια. Είναι κάποια ακριβά μεγάλα πατάκια που γράφουν Open Mall και θα έπρεπε να είναι μπροστά στις βιτρίνες, στις εισόδους των καταστημάτων. Και αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι πρέπει να παραλάβουν και τα τηλεκοντρόλ για, για αυτές τις τηλεοράσεις. Δηλαδή, θα έπρεπε να γίνει θέμα από έναν άλλο συνδυασμό για να ξανακινητοποιηθεί η Δημοτική Αρχή να ολοκληρώσει το Open Mall. Επίσης, να σας πω και είναι και άλλα έργα που δεν έχουν γίνει, τα ηλιακά παγκάκια. Δεν έχει γίνει το ηλιακό δέντρο. Δεν έχουν τελειώσει οι μπάρες. Και μέσα σε αυτό το έργο είναι και η βυθιζόμενη κάδη. Ούτε και αυτό έχει γίνει. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χρηματικό υπόλοιπο για αυτό το έργο και θα πρέπει να δοθούν και εκεί απαντήσεις από την Δημοτική Αρχή. Είναι κρίμα να μην τελειώσει στην ώρα του και να απενταχθεί και θα πρέπει να γίνει όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Όχι, γιατί αν δεν γίνει όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί, το έργο θα απενταχθεί και θα υπάρξει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο έτσι διαφημιστικό, μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πάμε να δούμε άλλη μία είδηση. Αυτά λοιπόν με τα τοπικά μας. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη. Μια άλλη έτσι είδηση που έχουμε ξεχωρίσει είναι με το πλοίο αυτό, το οποίο παραμένει στα ανοιχτά της Τίνου. Τυλίχθηκε στις Φλόγες την Παρασκευή, ανοιχτά της Μυκόνου, και συνεχίζει να ρημουλκείται. Μέχρι το πρωί του Σαββάτου δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιος θα είναι το, γιατί υπάρχει πρόβλημα, το λιμάνι το οποίο θα οδηγηθεί, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σήμερα, και αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και αξιολογηθεί και η ευστάθεια έτσι του πλοίου. Και εδώ να σας πούμε ότι το πλοίο αυτό μετέφερε 195 οχήματα, εκ των οποίων τα 166 ήταν φορτηγά και 29 γιοταχή. Το φορτηγό οχηματογωγό πλοίο, στο οποίο ξέσπασε η φωτιά το πρωί της Παρασκευής, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου, πέρασε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής και του Σαββάτου ρημουλκούμενο δυτικά της Τίνου, με όλα τα πυροσβεστικά σκάφη να προσπαθούν εκεί να σβήσουν τις φωτιές, και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί θαλάσσια ρήπανση εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, 12:28, λίγη μουσική, διαφημίσεις και ξανά μαζί σας. Μην φύγετε, μείνετε εδώ.

0: 92. Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market με το σύνθημα Back to School έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92 και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Εκτές, λοιπόν, ο κύριος Τσουρουνάκης μαζί με δημοτικούς συμβούλους και συνεργάτες του είχαν επισκεφθεί το χωριό του Αγίου Λέοντα και είχαν μια συνάντηση εκεί. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσά και σε όλους τους Δακηδινούς.
0: Λοιπόν, πείτε μας, εκτές πήγατε και
1: είχαμε μια επίσκεψη, προγραμματισμένη επίσκεψη στον Άγιο Λέοντα. Βασικός σκοπός, μάλλον οι δύο βασικοί λόγοι της επίσκεψης ήταν ο αγωγός Αγία Μαρίνα Άγιος Λέοντας και βέβαια το θέμα των ψήλων στο σχολείο του Αγίου Λέοντα. Ήταν τα βασικά θέματα που συζητήσαμε. Ήταν καλεσμένοι και είχαν έρθει οι άνθρωποι από όλα τα χωριά τα ορεινά. Είχαμε ενημερώσει όλους τους πρέδους ανεξαρτήτου τυφοδελτίου και όσον αφορά τον αγωγό και βέβαια και για τους φίλους και τον Άγιο Λέοντα. Παιδιά στο σχολείο πάνε και από άλλα χωριά των ορεινών,
0: της ορεινής περιοχής.
1: Ναι, και αφιλειωμένο, πιθανόν και από τις Μαριές και τα λοιπά. Συζητήθηκαν τα θέματα αυτά που είναι αυτά. Υπάρχει έντονη ανησυχία στους κατοίκους για τα δύο μεγάλα θέματα και βέβαια η κουβέντα επεκτάθηκε και στα ασφαγεία, την ταλαιπωρία που περνάνε τα ορεινά χωριά όσον αφορά την εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες. Ένα θέμα που τέθηκε που δεν έχει άμεση σχέση με το Δήμο, αλλά θα το πω, είναι το ότι ένας κάτοικος, ας πούμε, το Άγιο Λέοντα που υπάγεται στην αστυνομία Κατασταρίου, δεν υπάρχει τρόπος να πάει. Πρέπει να πάρει το λεωφορείο, να πάει στην πόλη, από την πόλη να πάει στο Κατασταρί και δεν προλαβαίνει μέσα σε μια μέρα, αν είναι δυνατόν την επόμενη μέρα να πάρει το λεωφορείο να γυρίσει τον Άγιο Λέοντα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Είναι όμως θέματα που ταλαιπωρούν τους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων και πρέπει η πολιτεία να σκέψει και να τα δει. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν οδηγούν ή μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι που χρειάζονται, είναι ένα θέμα. Δεν έχουν πρόβλημα με την αστυνομία, μην παρεξηγηθώ. Το ότι ανήκουν, ας πούμε, οι κάτοικοι του Άγιο Λέοντα την αστυνομία Κατασταρίου, και το ζητήσαν έτσι, μπορώ να πω έντονα, αν μπορεί να γίνει κάτι. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει άμεση σχέση ο Δήμος, που δεν είναι... και δεν το λέω για τη σημερινή δημοτική αρχή. Είναι κάποιες αποφάσεις. Μπορεί ο Δήμος να μπει μπροστάρες και να λύσει τέτοια προβλήματα των κατοίκων. Να μπορεί να βάλει ένα λεωφορεάκι να εξυπηρετούνται. Είναι κάτι παρόμοιο με εμάς που για να πάμε, ας πούμε, στην περιφέρεια που είναι στη Κέρκυρα, για τους Δακητίνους εννοώ, είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία. Ενώ αν ανήκαμε αυτά που έχει κουβεντιαστεί κατά καιρούς, είναι πολύ πιο εύκολο. Τέλος πάντων, διάφορα θέματα συζητήσαμε. Να σας πω ότι μια γειτονιά στον Άγιο Λέοντα με 15 οικογένειες δεν έχουν δίκτυο ίδρευσης, δεν υπάρχουν σωλήνες για να πάρουν νερό. Καταλαβαίνετε τέτοια θέματα, όπως είναι και άλλες περιοχές των ορεινών, από τη μεριά του Αγίου Νικολάου εκεί προς τις Βολήμες και τα λοιπά. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει δίκτυο. Δηλαδή είμαστε το 2026, αν είναι δυνατόν σε ένα πλούσιο νησί όπως είναι η Τζάκητο, με τέτοια ανάπτυξη υπάρχουν γειτονιές και χωριά ολόκληρα, όπως είναι η Λούχα και το Γύρι, που να μην έχουν δίκτυο ίδρευσης. Λοιπόν, βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι ο αγωγός, η ψήλη, τα σφαγεία και πολλά άλλα θέματα που απασχολούν τους ορεινούς.
0: Εκεί για τον αγωγό πήγατε καθόλου εκεί στην περιοχή που γίνονται
1: δεν πήγαμε
0: τα έργα
1: χθες,
0: του αγωγού.
1: Πήγαμε χθες στην περιοχή, όμως οι κάτοικοι όλων των ορεινών περνάνε συχνά από εκεί, από αυτό το σημείο. Όλοι γνωρίζουν οι κακοτεχνίες που έχουν, γίνει. Όλοι γνωρίζουν ότι ταλαιπωρούνται 3 χρόνια τώρα με αυτόν τον αγωγό. Δεν ήξεραν οι κάτοικοι, τώρα έχουν ενημερωθεί από εμάς ότι το έργο είχε πληρωθεί εδώ και 2 χρόνια σχεδόν κατά 98% και οι σωλήνες ήταν πεταμένες στους τράφους και στους δρόμους. Ήταν και κάποιοι κάτοικοι από την Αγία Μαρίνα που ανησυχούν πολύ, διότι όλοι οι τράφοι από την Αγία Μαρίνα μέχρι πάνω ή σχεδόν όλοι, το 90% έχουν μπει μέσα στους τράφους στους σωλήνες και έχουν κλειστεί με μπάζα, τα οποία μπάζα είναι και στις δεξιά και αριστερά, οικοδομικά, υγλικά και τέτοια πράγματα, τα οποία με την πρώτη νεροποντή θα κατέβουν όλα κάτω στο χωριό της Ρίζας και ειδικά στην Αγία Μαρίνα.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Τσουρουνάκη, επιτέλους πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πριν πάμε, θα κάνετε και άλλες συναντήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Βεβαίως, είχαμε λίγο το καλοκαίρι, επειδή περισσότεροι Ζακετινοί δουλεύουν στον τουρισμό, είναι δύσκολα. Και αυτή τη συνάντηση που κάναμε χθες, σταματισμένη ήταν να γίνει λίγο αργότερα, δηλαδή 2 εβδομάδες μετά, όμως επειδή τα γεγονότα τρέπουν, τα προβλήματα είναι πολλά. Ένα μεγάλο στον Αγιολέο δεν είναι ψηλή. Λοιπόν, και να πω εδώ, μια και ξαναείπαμε για τους ψηλούς, ότι κανένας δεν έχει πει, δεν έχει βγει και να πει ότι και τα τροχτικά κουβαλάνε πολλούς ψήλους που είναι πάρα πολλά και εξεσύχθηκε στην κουβέντα και στα χωριά της Ρίζας και σε όλη τη Ζάκυνθο βέβαια, αλλά ειδικά στα χωριά της Ρίζας και στα Ορεινά που έχουν και κάποια μικρή κτηνοτροφία τα λοιπά, τα μποντίκια είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και να ξέρετε ότι κουβαλάνε ψήλους και εντάξει, δεν είναι μόνο οι γάτες και τα σκυλιά που μπορούν να ελεγχθούν πιο εύκολα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της μη εφαρμογής της μειοκτονίας όπως πρέπει από το Δήμο και γενικότερα τις υπηρεσίες.
0: Λοιπόν, να σας πάμε σε ένα άλλο θέμα. Επιτέλους θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Τετάρτη νομίζω, έτσι είναι. Το μοναδικό, θα συζητηθεί το θέμα του αγωγού.
1: Ναι, έχει μπει με κάποια άλλα θέματα. Ο αγωγός είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, έχει πολύ μεγάλη ενδιαφέρον και σοβαρότητα.
0: Τώρα εσείς είχατε ζητήσει, γιατί θα έχω μετά τον κύριο Πρόεδρο, είχατε ζητήσει να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο μόνο με το θέμα του αγωγού, για να υπάρχει και χρόνος να συζητηθεί εκτενώς από όλες τις παρατάξεις.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και έτσι είναι. Τελικά δεν γνωρίζετε, δεν δέχτηκε ο Πρόεδρος. Χρησιμοποίησε μια διευκρινιστική του νόμου, τέλος πάντων, ότι δεν μπορούν το 1/3 να ζητήσει Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως ο Πρόεδρος από μόνος του, όταν προέκυψε το θέμα, έπρεπε να έχει συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο και να ενημερώσει τους Ζακετινούς το τι γίνεται, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχει πληρωθεί το έργο 20 μήνες πριν και να είναι οι σωλήνες πεταμένες στους δρόμους. Και φτάσουν μετά την καταγγελία τη δικιά μας να τις πετάνε μέσα στους τράφους όπως για να παραποιήσουν τα στοιχεία και να κοροϊδέψουν έτσι απλά την επιτροπή που ήρθε να ελέγξει το έργο μετά από παράδοση δικιά μας.
0: Πραγματικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και την τοποθέτηση του Δημάρχου πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ που δεν είσαστε εσείς, επιλέξατε να μην πάτε.
1: Ήταν από επιλογή, δεν υπήρχε λόγο.
0: Ακούσαμε μία κυρία από τις υπηρεσίες εκεί, η οποία στη δήλωσή της είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ προβληματισμένη με τον τρόπο το δικό σας και ότι κανονικά θα έπρεπε να είχατε πάει στην υπηρεσία να ενημερωθείτε και όχι να σας συμβουλεύουν λάθος δικοί σας σύμβουλοι. Έχετε σε αυτό τι απαντάτε, έχετε να πείτε κάτι σε αυτό?
1: Βεβαίως και έχω να πω. Βεβαίως έχω να πω ότι το πρώτο που θέλω να πω, ότι δεν θέλω να μπω στη διαδικασία σχολιάσω δηλώσεις υπηρεσιακών παραγόντων που για μένα κακώς έγιναν και μάλιστα εν απουσία μου, γιατί αν ήμουν εκεί μπορούσαμε κάτι να συζητήσουμε. Να πω όμως ότι εμείς σαν δύναμη ελπίδας έχουμε καταθέσει, τουλάχιστον περιμένουμε 10 αιτήσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ που έχουμε ζητήσει εγγράφως διάφορα πράγματα, διάφορες διευκρινήσεις, με τελευταίο αυτό της κυρίας Γαλατούλας, που κακώς αναφέρομαι, υπεύθυνος είναι ο Δήμαρχος, διότι ο Δήμαρχος έπρεπε να απαντήσει, που ζητάγαμε την τελευταία τροποποίηση του προϋπολογισμού, την εισήγηση της υπηρεσίας προς το Δήμαρχο, και είπαν ότι είναι εσωτερική διαδικασία, όμως δεν είναι έτσι. Το Δήμο δεν υπάρχει τίποτα κρυφτό. Έπρεπε να έχουν δοθεί τα στοιχεία και τι εισηγεί το υπηρεσία, και δεσμεύτηκε η κυρία Γαλαζούλα, που έπρεπε να δεσμευτεί ο Δήμαρχος, και θα το ρωτήσω το Δήμαρχο, όχι την κυρία Γαλαζούλα, ότι θα μας στείλει το υπηρεσιακό αυτό σημείωμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν λάβατε εσείς, λάβαμε και εμείς. Mm-hmm. Ποτέ δεν το πήραμε, και έχουν περάσει πάνω από ένα μήνα. Mm-hmm. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος, θα το ξέρω τις επόμενες μέρες, το λέω με κάθε επιφύλαξη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν έχει περάσει αυτή η τροποποίηση του προϋπολογισμού από την αποκεντρωμένη, θα το δούμε. Mm-hmm. Όμως
0: mm-hmm.
1: θα διευκρινιστεί. Πιστεύω, όχι μάλλον πιστεύω, έχω μια πληροφορία, δεν την έχω διασταυρώσει, ότι αυτή η τροποποίηση δεν πέρασε. Δεν το λέω όμως με βεβαιότητα.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, εσείς θα ζητήσετε εκ νέου έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του Open Mall, γιατί έχει ανοίξει και ένα άλλο θέμα μετά τον αγωγό.
1: Ναι, ναι, να προσθέσω κάτι ναι. στην προηγούμενη μας κουβέντα. Εμείς ποτέ, και στις ανακοινώσεις και στις συνεντεύξεις και τα λοιπά, εμείς ποτέ δεν μιλήσαμε για σκανδαλολογία, ποτέ δεν μιλήσαμε για σκάνδαλα, ποτέ δεν μιλήσαμε για υπευθύνους, και ποτέ δεν μιλήσαμε πολύ περισσότερο για τις υπηρεσίες και τι ευθύνες έχουν. Ζητήσαμε πολιτικές ευθύνες, και αυτό είναι το σωστό. Εμείς πολιτικοί κάνουμε, δεν είμαστε ούτε εισαγγελίες ούτε δικαστές, και απευθυνόμαστε στους πολιτικούς. Και τον τελευταίο λόγο, ότι κι αν υπήρξαν οτιδήποτε, 900.000 ευρώ, ένα ένταλμα 800 και ένα ένταλμα 100 περίπου χιλιάδων ευρώ, σίγουρα τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Δήμαρχος, ανεξάρτητα υπογραφής ή όχι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο Δήμος να πληρώσει 800.000 ευρώ ένα ένταλμα, που και για αυτό το ένταλμα, να σας πω ότι έχουμε καταθέσει αίτηση περίπου μία, και ζητάμε τον αποδέκτη των χρημάτων. Ναι. Να δούμε. Ναι. Γιατί ακούστηκε και μία συνέντευξη σε έναν συνάδελφο, ότι ο κύριος εργολάβος του έργου, κάτι γίνεται εκεί με τα χρήματα, ό,τι έχει πληρωθεί έχει κάνει, κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, ζητάμε. Ούτε και σε αυτό έχουν πάρει απάντηση. Λοιπόν,
0: αυτά μπορείτε να τα ρωτήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Βεβαίως και θα τα ρωτήσουμε. Αλλά θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ποτέ, μα ποτέ σε καμία δήλωσή μας, ούτε εγώ, ούτε τα στελέχη του συνδυασμού, δεν αναφερθήκαμε σε υπηρεσιακούς παράγοντες.
0: Ναι.
1: Την ευθύνη της λειτουργίας και των πληρωμών, και ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο, την έχει η Δημοτική Αρχή, την έχει ο Δήμαρχος ή η Αντιδημάρχη.
0: Mm-hmm.
1: Τελείως και τέλος. Τελεία. Δηλαδή δεν έχουμε ποτέ επιρρύψει ευθύνες σε κανέναν.
0: Mm-hmm.
1: Απλά ζητάμε από τις αρχές να ελεγχθούν κάποια πράγματα. Και πρέπει να ελεγχθούν. Πληρωθήκαν 20 μήνες πριν 1.000.000 ευρώ, 900.000 ευρώ, οι σωλήνες ήταν στους δρόμους. Το ξέρει ο κάθε διακινδυνός.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας αφήσουμε εδώ. Θα τα πούμε και στο Δήμο. Θα δούμε με πολύ μεγάλο έτσι ενδιαφέρον. Θα παρακολουθήσουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αρκεί βέβαια να έχετε και την ευχέρεια να κάνετε με πάνω από μια ερώτηση. Γιατί είναι και εκεί ο κώδικας.
1: Τι να σας πω. Εξαρτάται από τη διαθέση του Προέδρου, και βέβαια αν θέλει να γίνει μια συζήτηση ενημερωτική και να μάθουν οι Ζακυρδινοί τι συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να πληρώνονται τα έργα 15-20 μήνες, 2 χρόνια πριν και τα έργα να μην λειτουργούν. Γνωρίζετε το πρόβλημα με το Open Mall. Έχει πληρωθεί τότε, από το Γενάρη το Φλεβάρι, δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή την εποχή η Δημοτική Αρχή πλήρωνε τους εργολάβους και τους προμηθευτές του Δήμου χωρίς να φέρει τον άλογο έργο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει πληρωθεί το Wi-Fi. Πού είναι το Wi-Fi? Κοντεύουν και 2 χρόνια. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει. Και σε μια ιδιωτική επιχείρηση, σε μια δουλειά ιδιωτική, δεν πληρώνεις από μπροστά κάποιον κόσμο για τη δουλειά που θα σου κάνει, τελειώνει τη δουλειά του και πληρώνεται. Πόσο μάλλον στο Δήμο και στα δημόσια έργα είναι απαράδεκτο, ανεπίτητο, απαγορεύεται κατηγορηματικά να πληρώσεις ένα έργο με πρόγνωση ότι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό δεν γίνεται. Μάλιστα. Είναι εκτός τόπου και χρόνου.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο το Wi-Fi, είναι και πολλά άλλα προβλήματα όσον αφορά το Open Mall. Και εκεί αναβλήθηκε ο έλεγχος που ήταν να γίνει 24-25 Σεπτεμβρίου, να δούμε πότε έχει προγραμματιστεί. Αλλά λέμε, γιατί να σπαταλώνται τα λεφτά του ελληνικού λαού, γιατί μπορεί να είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά σε αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα και χρήματα βεβαίως συμμετέχουν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Έλληνες. Και αν οι Έλληνες συμμετέχουν με ένα ποσό άλφα στα ευρωπαϊκά προγράμματα, να ξέρετε ότι αυτά που παίρνουμε πίσω είναι άλφα μείον κάτι, μείον τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην μπούμε σε αριθμούς, αλλά από αυτά, από τη συμμετοχή των Ελλήνων φορολογουμένων και των Ζακυθινών βεβαίως, επιστρέφουν χρήματα με ΕΣΠΑ, με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Και καλό μεσημέρι σε εσάς. Καλή εβδομάδα σε όλους τους Ζακυθινούς.
0: Γεια σας.
1: Θα είναι μια εβδομάδα δύσκολη και με πολλά και σοβαρά θέματα.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη είδηση. Έρχεται από το χώρο του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Αφορά μια νέα δέσμη, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση 14 προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την πρακτική, υπεύθυνη και δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Παρουσιάστηκε αυτό το πρόγραμμα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η νέα αυτή πρωτοβουλία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες και απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, επιχειρώντας να καλύψει διαφορετικές ανάγκες που δημιουργεί η ολοένα μεγαλύτερη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και την καθημερινότητα. Τη νέα δέσμη προγραμμάτων παρουσίασε στη ΔΕΘ ο Διευθυντής του συγκεκριμένου τμήματος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αναπληρωτής καθηγητής Άρης Βραχάτης, στο πλαίσιο συνεντεύξεων και παρεμβάσεών του σε μέσα ενημέρωσης, ενώ κεντρική φιλοσοφία της πρωτοβουλίας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν προορίζεται να αντικαταστήσει την ανθρώπινη σκέψη, αλλά να λειτουργήσει ως εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και να συμβάλλει με αποτελεσματικότερους τρόπους στην εργασία. Αυτά λοιπόν, μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε τον κύριο Φλόρο, τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου, εδώ στην εκπομπή μας, για να δούμε ποιες είναι οι δράσεις του Ιωνίου Πανεπιστημίου και να μιλήσουμε λίγο για τους φοιτητές, πώς ήταν οι φοιτητές φέτος από όλη την Ελλάδα που επέλεξαν τις σχολές εκεί, και για να ενημερωθούμε για τις πραγματικά πολύ έτσι πρωτοπόρες πρωτοβουλίες. Έχει και πολύ καλά προγράμματα Εράσμου στο Πανεπιστήμιο. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μια από τις επόμενες ημέρες. Δεν έχω ακόμη προσδιορίσει πότε θα είναι το ραντεβού με τον Πρίτανη, τον κύριο Φλόρο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας σκέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
11: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2,09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2,39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1,10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3,90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1,09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1,09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε. Και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Διονύσιο Πλέσσα. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αποταμίτη, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Την Τετάρτη έχετε Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα.
0: Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και αυτό του αγωγού Γύρι Λούχα, Αγία Μαρίνα. Θα κάνει ενημέρωση ο Δήμαρχος πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Κατόπιν υπόδειξη του Δημάρχου, ναι. Ενημέρωσε ότι θέλει να μπει ως θέμα πρώτο, ναι. Για να κάνει κάποια ενημέρωση, πιστεύω,
0: ναι.
1: Μετά από κάποια επώμηνυμα που θα έχει από τις τεχνικές υπηρεσίες, ναι. Και να τονίσω από τις καταγγελίες που έχουν έρθει, ναι. Από κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Γιατί θα το πω άλλη μια φορά, επίσημη καταγγελία στο Δήμο για το θέμα αυτό από την παράταξη της Δύναμης Ελπίδας και συγκεκριμένα στον κύριο Τσουρνάκη, μετά την συνέντευξη τύπου που έχει παραχωρήσει, δεν έχει κατατεθεί στο Δήμο.
0: Περιμένετε λίγο, γιατί έχω μπερδευτεί κι εγώ. Δηλαδή ο Δήμαρχος θα απαντήσει στις ερωτήσεις που έκαναν στη Βουλή?
1: Κατόπιν είπα, ξαναλέω για, ναι. Να γίνω κατανοητός,
0: ναι.
1: Ο Δήμαρχος, ναι. Θα απαντήσει στο ερώτημα που υπάρχει, ναι. Αυτή που εγείρεται στην κοινή γνώμη τον τελευταίο καιρό, αλλά στην ουσία η επίσημη καταγγελία που έχει έρθει είναι από κοινοβουλευτική ερώτηση.
0: Μα έγινε, με συγχωρείτε κύριε Πλέσσα, κύριε Πρόεδρε, το κατάλαβα, ναι, είσαστε σαφείς. Δεν θα απαντήσει στις παρατάξεις που είχαν ζητήσει σε εσάς έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για αυτό το θέμα?
1: Λέω πάλι, άλλη, ναι. Μια φορά, θα το πω.
0: Ναι.
1: Η επίσημη καταγγελία, απλά ένα θέμα ζήτησαν οι παρατάξεις.
0: Ναι, αυτό. Ναι.
1: Πλέον με τον... ένα θέμα να συζητηθεί αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία στο Δήμο για αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Από,
0: ναι.
1: Καμιά παράταξη.
0: Τι εννοείται επίσημη καταγγελία, δηλαδή να σας έρθει ένα
1: έγγραφο που να ζητάει συγκεκριμένα στοιχεία?
0: Μα ζητάει από το... Μα ζητάει στην...
1: Θα το πούμε πάλι μια φορά.
0: Αλλά να σας πω και εγώ, ζήτησε επίσημα να γίνει άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Χωρίς κάτι άλλο.
0: Ναι, και εσείς απαντήσατε ότι υπάρχει αυτό το θέμα.
1: Αφού είναι πραγματικό, υπάρχει αυτό το θέμα, ναι. Δεν γίνεται. Ο Δήμαρχος λοιπόν μου ζήτησε κατόπιν... αυτής της καταγγελίας που έχει έρθει από κοινοβουλευτική ερώτηση, λέμε, και για αυτό που υπάρχει στο δημόσια σφαίρα τον τελευταίο, ναι. Καιρό. Επίσημη καταγγελία, θα το πω για άλλη μια φορά, στο Δήμο, ναι. Δεν έχει έρθει, και επίσης ο Δήμαρχος με έγγραφό του προς εμένα, ναι. Μου ζήτησε τα στοιχεία που κατήγγειλε η Δύναμη Ελπίδας στη, ναι. Συνέντευξη που παραχώρησε, ναι. Και ποτέ δεν έχει απαντήσει.
0: Δεν έχει απαντήσει ποιος?
1: Η Δύναμη Ελπίδας.
0: Σε τι?
1: Σε έγγραφο που μου έκανε ο Δήμαρχος προς εμένα, που ζήτησε τα στοιχεία της καταγγελίας που έκαναν στη συνέντευξη τύπου.
0: Μα κύριε Πλέσσα, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, στη συνέντευξη τύπου ήταν σαφέστατη.
1: Θα πω για άλλη,
0: ναι,
1: μια
0: και
1: φορά.
0: Και τα τιμολόγια και οι πληρωμές.
1: Θα πω,
0: δηλαδή,
1: για άλλη μια φορά. Θα
0: τώρα
1: μην
0: κολλάμε στο.
1: Θα πω για άλλη μια φορά για να γίνουμε κατανοητοί,
0: ναι.
1: Σε όλους.
0: Ναι.
1: Επίσημη καταγγελία δεν έχει έρθει,
0: ωραία.
1: Στο Δήμο. Για αυτό το θέμα, όπως από καμιά παράταξη.
0: Ναι, όπως και να έχει ο Δήμαρχος,
1: αυτό
0: θα
1: είναι
0: απαντήσει.
1: Πολύ σημαντικό,
0: ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε. Δεν είναι τυπικό το θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι η ουσία. Γιατί δεν θα ξεχάσουμε σε ένα συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ που έγινε την Παρασκευή,
0: ναι.
1: Μετά από καταγγελίες, όπως είπε, υπάλληλος της ΔΕΙΑΣ, υπάλληλος, ναι. Υπάρχει και συγκεκριμένο απόσπασμα,
0: ναι.
1: Η οποία κατονομάζει τον κύριο Τσουρνάκη,
0: ναι, που, δει,
1: δεν
0: το
1: πήγε,
0: εσείς,
1: ναι. Που δεν πήγε να μιλήσει και να ρωτήσει θεσμικά όπως οφείλει την εκάστοτε υπηρεσία για
0: τώρα,
1: το κάθε θέμα
0: είναι
1: που
0: κάτι,
1: γίνεται.
0: Με συγχωρείτε, αυτό είναι κάτι που το απάντησε πριν ο κύριο Τσουρνάκης εδώ στην εκπομπή μας, τον ερώτησα και απάντησε, είναι κάτι δηλαδή που... απάντησε ο κύριος Τσουρνάκης στην... Για την τοποθέτηση που έκανε η συγκεκριμένη υπάλληλος.
1: Όχι, με αυτό, ναι. Θέλω να αναδείξω ότι εγείρει ένα θέμα ο καθένας,
0: ναι.
1: Κακοδιαχείρισης, εγώ θα πω, γιατί στην ουσία αυτή είναι κακοδιαχείριση ενός έργου.
0: Ναι.
1: Γιατί αν υπάρξει κάποια άλλη καταγγελία για το ερώτημα που τίθεται τα χρήματα, θέλω να μας εξηγήσει διαφορετικά ο κύριος Τσουρνάκης αύριο μεθαύριο ή όποτε, ναι. Ερωτηθεί.
0: Τώρα,
1: αν έχει κάποια άλλη άποψη.
0: Ναι.
1: Θέλω εγώ να πω ότι, ναι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τίθονται ερωτήματα στη δημόσια σφαίρα που έτσι αποπροσανατολίζουν, τον κόσμο και είναι λίγο το τοξικό το κλίμα το οποίο δημιουργείται και ποινικοποιούμε έτσι την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ όμως θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και να το πω έτσι δυνατά και ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα μέσα από το εκπομπή, μέσα στην εκπομπή σας, ότι επίσημη καταγγελία στο Δήμο για το οτιδήποτε δεν έχει γίνει. Και όπως οφείλει θεσμικά ο κύριος Τσουνάκης, ο κάθε δημοτικός σύμβουλος, δεν θα ονομάσω τον κύριο συγκεκριμένα τον κύριο Τσουνάκη, θα μπορούσε θεσμικά πρώτα να θέσει το ερώτημα στην εκάστοτε υπηρεσία. Αυτό θέλω να επισημαίνω και να ακουστεί.
0: Τώρα, εγώ δεν θέλω να κάνω το... Απλά θέλω να σας πω ότι αυτά τα ερωτήματα που τίθονται από την αντιπολίτευση, καλό είναι να απαντούνται από τον Δήμαρχο, γιατί εσείς...
1: Ξαναλέω για άλλη μια φορά.
0: Βέβαια. Θα απαντηθούν, μας είπατε, εσείς είστε πρόεδρος του Δικού Συμβουλίου, εκπροσωπείτε όλες τις παρατάξεις.
1: Εκπροσωπώ όλες τις παρατάξεις.
0: Μέσα από το θεσμικό μου ρόλο όμως. Αυτά τα απαντάει ο Δήμαρχος, κύριε Πρόεδρε.
1: Μέσα από το θεσμικό μου ρόλο που έχω όμως, θέλω λίγο να κρατήσουμε και τη διαδικασία σωστή σε ό,τι αφορά το δημόσιο διάλογο.
0: Ναι.
1: Αυτό εγώ επιμένω και λέω.
0: Ναι.
1: Ότι εφόσον υπάρχει να το πω, θέμα το οποίο εγείρει ελέγχου, θα πρέπει να ακολουθήσουμε και τη θεσμική διαδικασία. Οπότε και θα, βέβαια, στη δημόσια σφαίρα που είμαστε, ο καθένας μπορεί να τοποθετηθεί και να θέσει την άποψή του.
0: Ναι. Και αυτό θα γίνει, αλλά όταν γίνεται όμως ένα δημοτικό συμβούλιο που είναι και άλλα θέματα, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι, όσον αφορά το πρώτο.
0: Πόσες ερωτήσεις έχει δικαίωμα να κάνει κάθε παράταξη? Μία.
1: Πλέον βάση του νόμου έχουμε τρεις ερωτήσεις από τον αρχηγό της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και από μία ερώτηση η κάθε παράταξη για όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Δεν θα μπορούσατε εσείς να κάνετε, ακούστε λίγο, δεν θα μπορούσατε εσείς να μην τηρείτε τόσο πολύ το γράμμα του νόμου και να αφήσετε το περιθώριο
1: Εγώ δεν τηρώ το γράμμα του νόμου, γιατί είχαμε έρθει σε μια άτυπη συμφωνία, όπως καλά γνωρίζουν, και ευχαριστώ που πάλι μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω. Είχαμε έρθει σε μια άτυπη συμφωνία, παρανόμως από εδώ, να κατατίθεται μια ερώτηση από κάθε παράταξη.
0: Ναι.
1: Πλέον, με τον νέο κανονισμό που έρχεται προς ψήφιση λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτυπώνουμε και γραπτός. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουμε την Τετάρτη.
0: Δηλαδή, γραπτά μπορούν να κάνουν τις ερωτήσεις τους.
1: Την προηγούμενη μέρα, εφόσον θέλουν μια τεκμηριωμένη και σωστή ερώτηση και απάντηση για να ακουστεί προς τον κόσμο και αφορά την καθημερινότητα των πολιτών, καλοδεχούμενοι γραπτός μέχρι την προηγούμενη μέρα να κατατίθεται στο Προεδρείο ώστε να μπορεί να απαντηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, πόσες ερωτήσεις, μία?
1: Μία ερώτηση από την κάθε παράταξη.
0: Μία ερώτηση. Και η τοποθέτηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Αν μπορεί να απαντήσει, γι' αυτό τη ζητάμε. Γραπτός, για να μπορεί να προετοιμαστεί ο εκάστοτε αντιδήμαρχος ή ο δήμαρχος να μπορεί να απαντήσει κατά τη διάρκεια του
0: Δημοτικού Συμβουλίου. Ωραία, μία ερώτηση γραπτός από κάθε παράταξη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, πάμε. Ας πούμε την Τρίτη, σας κάνει κάθε παράταξη από μία. Κατατίθεται στο Προεδρείο, σε εσάς, μία ερώτηση. Την Τρίτη, την Τετάρτη, θα μπορούν να κάνουν άλλες ερωτήσεις?
1: Όχι.
0: Δηλαδή αυτή την ερώτηση τη μία.
1: Ναι.
0: Οπότε συμφέρει καλύτερα να μην κάνουν γραπτές ερωτήσεις, να κάνω τρεις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια
1: του... Όχι, δεν θα ισχύσει αυτό πλέον, γιατί είπαμε ότι
0: καταργηθεί αυτό.
1: Δεν υπήρχε ποτέ αυτό.
0: Ήτανε δηλαδή κάτι που το είχατε συμφωνήσει εσείς με τις...
1: Με τις παρατάξεις.
0: Οπότε...
1: Δεν υπήρχε ποτέ, αυτό δεν υπήρχε ποτέ, ναι, καταγραφή κάπου.
0: Ωραία. Τοποθέτηση μπορούν να κάνουν.
1: Σε ποιο κομμάτι?
0: Ωραία. Ας πούμε το θέμα αυτό που συζητείτε του αγωγού.
1: Ναι,
0: θα απαντήσει ο Δήμαρχος.
1: Είναι ως θέμα.
0: Ως θέμα. Θα απαντήσει ο Δήμαρχος στην ερώτηση που θα του καταθέσουν ή...
1: Όχι, δεν απαντεί το θέμα της ερώτησης. Ο Δήμαρχος θέτει το θέμα να ενημερώσει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα υπάρξουν κάποια ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Και τοποθετήσεις. Όπως συζητείτε ένα θέμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε ο Δήμαρχος απαντάει στην κοινοβουλευτική ερώτηση.
1: Εγώ
0: όπως και
1: είπα,
0: να έχετε
1: πάμε
0: πάλι
1: για να το
0: θέμα.
1: Πω, να το ξεκαθαρίσω.
0: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε.
1: Εγώ
0: είναι
1: πάμε
0: ένα
1: για
0: θέμα.
1: Να το ξεκαθαρίσω.
0: Ωραία.
1: Τίθεται ένα θέμα από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος επιλέγει να το βάλει προς συζήτηση.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει δημιουργηθεί όλος αυτός ο ντόρος το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Και η επίσημη καταγγελία που έχει έρθει είναι μόνο από κοινοβουλευτική ερώτηση.
0: Μα κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ. Ειλικρινά, ακούστε λίγο. Συγγνώμη, αλήθεια. Με ξέρετε ότι είμαι πολύ ήπιος άνθρωπος. Αλλά τώρα το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και εντάξει. Και, λοιπόν, μου λέτε τώρα ότι έχουν γίνει συνεντεύξεις τύπου. Έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Και μου λέτε ότι δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία. Δηλαδή μου το πάτε τελείως τυπικά. Εννοείται γραφτή επίσημη καταγγελία.
1: Ναι, σας λέω την πραγματικότητα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Γιατί να σας πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Σας λέω πώς είναι η πραγματικότητα. Δεν φταίω εγώ αν είναι αυτή η πραγματικότητα ή όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και τώρα, γιατί γνωρίζω εγώ ότι ετοιμάζεται να σας στείλουν και άλλο αίτημα τις επόμενες ημέρες για το θέμα του Open Mall. Για με μοναδικό θέμα συζήτησης στο Open Mall.
1: Ωραία. Ας έρθει ένα αυτή θέμα συζήτησης. Ναι. Παρακαλώ πολύ, ένα θέμα το οποίο έχει γίνει διαγωνισμή από το 2022. Τι έρχεται καλό είναι και να συζητείτε και να ξεκαθαρίζουν προς την κοινή γνώμη τα θέματα εκάστοτε που γίνεται. Γνωρίζετε ότι είχε γίνει μεγάλος αγώνας. Ναι. Και από το σύλλογο της, από την προηγούμενη δημοτική αρχή, έχει ξεκινήσει να μπουν αυτά τα χρήματα σε αντίστοιχα θέματα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν το 2023 υπήρξε μια μελέτη με κάποια μηχανήματα, το 2024 υλοποιήθηκε αυτό με αυτά τα μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Τα μηχανήματα μπορεί κάποιος να πάει να τα δει. Τι να σας πω από άλλο.
0: Ναι, εντάξει, δεν είσαστε εσείς υπεύθυνος για το Open Mall.
1: Όχι, δεν είμαστε υπεύθυνοι, αλλά πρέπει να ξέρουμε και να τεκμηριώνουμε ο καθένας που καθέτει.
0: Ούτε και για τον αγωγό είσαι στην
1: θέτει ένα ερώτημα. Πρέπει να θέτει ένα ερώτημα. Ναι, αλλά δεν είναι αρμοδιότητά μου. Ναι. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει έτσι μια διαδικασία άποψης που δεν ξεκαθαρίζεται, δεν τη λέει και κανείς, για να υπάρξει έτσι στη δημόσια συζήτηση ένα θέμα που πήγαν τα λεφτά. Ναι. Και λέει, μα εμείς δεν είπαμε ότι τα φάγε κάποιος. Μα αυτή η συζήτηση εκεί καταλήγει και αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτή
0: ωραία,
1: τη στιγμή
0: κύριε Πρόεδρε, στο εντάξει,
1: Δήμο
0: αλλά
1: και
0: στην τοπική
1: αυτοδιοίκηση, κυρία Μαγιέτα,
0: Ποταμίνη.
1: Πρέπει να μιλήσω.
0: Πρέπει να απαντηθεί από το Δήμαρχο.
1: Μα πρέπει να
0: πρόεδρος.
1: Μα πρέπει να το τοποθετηθώ σε αυτό.
0: Και γιατί από τις υπηρεσίες. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Το ότι μιλάω εγώ δεν ανήκω. Είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και εκεί είμαι και εκεί θα τοποθετηθώ πολύ σωστά. Mm-hmm. Αλλά και θα αφήσω το χρόνο και όπως πρέπει να διαχειριστώ τη συζήτηση. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει στη δημόσια σφαίρα όλοι να τοποθετούμαστε για κάθε θέμα που συμβαίνει.
0: Ωραία, εντάξει. Και η ερώτηση είναι φυσικά, δηλαδή δεν θα απαντήσετε εσείς τώρα στην ερώτηση γιατί πληρώθηκε το τάδε τιμολόγιο των 70.000 ή τα 800 χιλιάρικα.
1: Η ερώτηση που πρέπει να τεθεί όμως, η ερώτηση που πρέπει να τεθεί είναι αν λειτουργήσε όταν τοποθετήθηκαν τα μηχανήματα. Αν υπήρξε μέσα στη σύμβαση, αν υπήρξε μέσα στη σύμβαση το να παραδώσει τα μηχανήματα και να λειτουργούν. Αυτά λοιπόν πρέπει να τεθούν στη δημόσια συζήτηση. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να τεθεί.
0: Φαντάζομαι την ερώτηση αυτή θα αντιθέσουν οι υπόλοιπες παρατάξεις. Τώρα να απαντάτε εσείς για θέματα που δεν είναι. Πραγματικά μην το κάνετε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Μην απαντάτε για θέματα που δεν είναι στην αρμοδιότητά σας.
1: Να το δούμε, λέω.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό λέω. Δεν είπα να απαντήσω. Εγώ λέω να το δούμε. Mm-hmm. Κάθε θέμα πρέπει να το βλέπουμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Οπότε περιμένουμε το. Ακούστε λίγο, όταν ένα θέμα τώρα δεν είναι μόνο. Γενικά, επειδή γνωρίζω, το ξέρετε πολύ καλά και πώς γίνονται συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ένα θέμα απασχολεί τόσο πολύ και λέγονται διάφορα και πολλές φορές δεν είναι και σωστά αυτά που λέγονται, έτσι. Και φήμες και από εδώ και από εκεί.
1: Ευχαριστώ που συμφωνείτε μαζί μου.
0: Ακούστε. Θα πρέπει να γίνει. Αφήστε. Το θέμα δεν είναι νομικό, είναι και ηθικό. Δηλαδή, αν κάνατε μία συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου μόνο με αυτό το θέμα, δεν ήταν και κάτι. Δεν θα σας έλεγε κάποιος κάτι. Να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα από τον κύριο Δήμαρχο και να μην λέγονται διάφορα πράγματα
1: τεκμηριωμένα.
0: Γιατί δεν την κάνετε αυτή τη συνεδρίαση.
1: Θα μπορούσε να γίνει ένα θέμα προς συζήτηση χωρίς να έχουν μαζευτεί τα κατάλληλα στοιχεία για να μπορεί να τεθεί προς συζήτηση.
0: Εννοείται, τώρα έχουν μαζευτεί τα στοιχεία.
1: Πιστεύω ότι για να το θέσει ο Δήμαρχος κάποιο λόγο θα το έχει.
0: Πόρισμα δεν έχει έρθει. Το πόρισμα δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Και λέω,
0: γνωρίζετε
1: για να το θέσει
0: αν έχει έρθει.
1: Ωραία, και όταν το έθεσε η 10 Δημοτική Σύμβουλη αυτό το θέμα Που εγώ, εντάξει, πάμε. 10 δημοτικοί σύμβουλοι κατέθεσαν ένα θέμα. Είχαν κάποιο πόρισμα στα χέρια του για να θέσουν το ερώτημα.
0: Είχαν όμως, ακούστε κύριε Πρόεδρε, είχαν τα εντάλματα πληρωμής ενός έργου που δεν είχε γίνει.
1: Και λέμε πάλι.
0: Γι' αυτό κατέθεσαν. Γι' αυτό έγινε και η συνέντευξη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν θα έπρεπε λοιπόν. Αφήστε
1: και
0: ο
1: κύριος
0: Δήμαρχος να
1: έχει
0: βγει να απαντήσει. Για να μην λέγονται αυτά που λέγονται.
1: Και λέω λοιπόν. Γιατί πρέπει κάπου να το πιάσουμε και να το πάμε σε μια κατεύθυνση συγκεκριμένη σειρά. Η υπάλληλος η ίδια της ΔΕΙΑΣ έθεσε τη θεσμική διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος.
0: Τώρα δεν θέλω να σχολιάσω την πραγματικά δεν είναι δουλειά μου
1: πάλι
0: να σχολιάσω
1: κυρία
0: την κυρία την υπάλληλο το οποίο το είδα.
1: Όχι,
0: δεν την ξέρω καν και δεν θέλω να σχολιάσω τι είπε
1: πώς,
0: η υπάλληλος
1: λοιπόν,
0: της ΔΕΙΑΣ.
1: Γίνεται, πώς γίνεται να έρθει να τοποθετηθεί κάποιος οπουδήποτε χωρίς να ακολουθήσει τη θεσμική διαδικασία. Εγώ αυτό ρωτάω.
0: Τι ξέρω, τι κάνω. Ρωτήστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον κάθε.
1: Δημόσια το θέτω εγώ.
0: Το κάθε επικεφαλή των ψηφοδελτίων μπορείτε να τον ερωτήσετε
1: εγώ το
0: στο
1: θέτω
0: Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν είμαι εδώ να απαντάω μέρος του κυρίου
1: θέτω...
0: Αρετάκη
1: όχι,
0: και του κυρίου Τσουρουνάκη και της
1: εγώ το θέτω δημόσια. Για όποιον μας ακούει. Το θέτω δημόσια. Για όποιον μας ακούει.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την Τετάρτη έχει αυτή τη συνέντευξη. Και επίσης να επισημάνω ότι επειδή είχαμε τον κύριο Τσουρουνάκη πριν και τον είχαμε ρωτήσει για αυτό το θέμα.
1: Δυστυχώς δεν μπορώ να ακούω όλη τη μέρα.
0: Εντάξει, εννοείται. Είπε ότι κακώς έγινε η τοποθέτηση από την κυρία υπάλληλος, γιατί δεν ήταν εκεί μπροστά. Δεν ήταν στη συνεδρίαση. Λοιπόν, σας λέω εγώ τι απάντησε στην εκπομπή μου, γι' αυτό επειδή το γνωρίζω.
1: Επέλεξε εκείνη τη στιγμή να βρίσκεται σε ένα ραδιόφωνο και να δίνει συνέντευξη τύπου.
0: Ωραία. Την Τετάρτη λοιπόν έχετε όλη αυτή την ώρα να ξεδιπλώσετε όλες αυτές τις απορίες και να δοθούν και οι απαντήσεις που δεν έχουν δοθεί μέχρι τώρα.
1: Εγώ την Τετάρτη δεν έχω να ξεδιπλώσω καμία απορία.
0: Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις και θα σας πω κάτι.
1: Έχω να διευθύνω μια συζήτηση που πρέπει να ακούσει ο κόσμος.
0: Εννοείται και
1: όλα
0: πρέπει
1: τα υπόλοιπα,
0: και εσείς να είσαστε... Αλλά θα, και,
1: απλά
0: και
1: όλα τα υπόλοιπα τα θέτω στη συζήτηση της δημόσιας σφαίρας.
0: Εντάξει, και να είστε λίγο έτσι πιο ελαστικός λίγο στις ερωτήσεις για
1: εντάξει,
0: να συζητηθεί το θέμα.
1: Δεν μπορούμε καθένα να κάτσει να κάνει διάλογο ο ένας με τον άλλον.
0: Όχι, να κάνει διάλογο, αλλά να μπορεί να ρωτήσει και δύο πράγματα.
1: Θα διευθύνω τη συζήτηση όπως οφείλω να κάνω και θα το κάνω κάθε φορά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνω. Από εκεί και πέρα όμως κάποια ερωτήματα και κάποια θέματα δεν πρέπει να μένουν και να συζητούνται στον αέρα χωρίς απαντήσεις. Κατά τη δικιά μου γνώμη, ως πρόεδρος, με την ευθύνη του λόγου που έχω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: και
0: να δούμε λοιπόν και τι θα γίνει σε αυτή την συνεδρίαση της Τετάρτης και ποια θα είναι η τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου πάνω σε αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ κυρία Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρμπαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας μετά από μια ασπιρίνη που πήραμε, λοιπόν, και έχουμε μαζί μας την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, κυρία Μαρία Μουζάκη, για να δούμε το θέμα, την τραγική κατάληξη της άτυχης τουρίστρας από την Ρουμανία. Καλό μεσημέρι, κυρία Μουζάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη. Καλή εβδομάδα και σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, δυστυχώς είχε τραγική το περιμέναμε να σας πω ότι τα πράγματα δεν θα ήταν καλά, αλλά το να βρεθεί και στο Αγερακαρία σε εκείνη την περιοχή ήταν λίγο έτσι απρόσμενο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς ήταν μια σκέψη που είχαμε όλοι όσοι συμμετείχαμε στις έρευνες, και παρόλο που έγινε μια γιγαντιαία προσπάθεια, το παρακολουθήσατε και εσείς από πολύ κοντά, μιλούσαμε σχεδόν κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Από πάρα πολλές υπηρεσίες, την αστυνομία, το λιμενακείο, ναι, πυροσβεστική, ΕΜΟΔΕ, Ζακίνθου, η έκτη ΕΜΑΚ με σκυλιά, ναι, και εμείς έτσι επικουρικά με τον ντρόν. Παρόλα αυτά, για να, από την πρώτη μέρα τουλάχιστον που ξεκινήσαμε τις προσπάθειες, mm-hmm, γιατί η δήλωση δυστυχώς έγινε με δύο μέρες περίπου καθυστέρηση, 2-3 μέρες καθυστέρηση, η δήλωση, ναι, στην αστυνομία.
0: Ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε ότι αν 3 μέρες δεν είχε δώσει μια ζωή και ειδικά σε μια τέτοια περιοχή και με τόσο ψηλές θερμοκρασίες, μια γυναίκα μόνη ότι είχε και ένα πρόβλημα στο βάδισμα τουλάχιστον από ό,τι μας είχαν ενημερώσει, ήταν πάρα πολύ έτσι
0: περίεργο.
1: Απίθανο, θα ήταν, ναι, πολύ απίθανο δηλαδή να ήταν εν ζωή. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έγιναν μετά το στίγμα που έδωσε εκεί που την έπιασε η κάμερα από μια επιχείρηση στο κέντρο του Αγγλικανά, έδειξε ότι πήγε ακριβώς στην αντίθετη πλευρά, προς την περιοχή Μαύρα. Ήταν εκεί που είχαν γίνει και οι εκτεταμένες έρευνες. Την ξέρετε πάρα πολύ καλά την περιοχή.
0: Ναι.
1: Μια περιοχή η οποία έχει και πηγάδι, έχει και εγκαταλειμμένες έτσι μικρές αποθήκες, έχει ανακόμματα. Μπορεί να φαίνεται έτσι με μια πρώτη ματιά σε ένα απέραντο έτσι, με δεκάδες στρέμματα έτσι, μια έκταση.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε πάρα πολλά επικίνδυνα σημεία. Προς την πλευρά εκεί την οποία χάθηκε, ναι, μας είχε υποδείξει ο πρόεδρος, όχι εκεί όμως, στον λόφο πριν από το... Καταρχήν χάθηκε για να καταλάβει ο κόσμος στα σύνορα μεταξύ Αγγλικανά
0: και
1: Άνω Γερακαρία. Ναι. Είναι ένας λόφος εκεί, είναι η ορεινή έτσι περιοχή. Εμείς παρόλα αυτά, επειδή είχαμε πάει στο δίπλα λόφο, αυτό είναι ακριβώς που είναι πάνω από την κεντρική παραλία του Αγγλικανά, πάνω από την Αγία Κυριακή,
0: ναι,
1: ένας λόφος ο οποίος εκεί πηγαίνουν έτσι περιπατητές, τον είχαμε σκανάρει κομμάτι-κομμάτι με τον drone και είχαμε πιάσει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και από τα Γερακαρία, γιατί κάναμε και δικές μας έρευνες πέρα από αυτές τις οποίες μας υποδείχθηκε η αστυνομία. Αν και η αστυνομία την πρώτη μέρα είχε στρέψει το βλέμμα της προς την περιοχή εκεί μέσα το αμμούδι, mm-hmm, και σκανάραμε όλο τον κόλπο του Αλικανά.
0: Εκείνο το σημείο που βρέθηκε, το είχατε σκανάρει σε εκείνο το σημείο.
1: Μέσα και κάτω το αμμούδι. Mm.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά προσέξτε όμως. Και το ντρόουν, θερμικές κάμερες του ντρόουν, αλλά και τα σκυλιά της ΕΜΑΚ, δυστυχώς, δεν μπορούν να εντοπίσουν ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ζωντανοί. Μόνο ζωντανούς οργανισμούς. Αλλά είναι και έτσι όμως και η μορφολογία του εδάφους, και όχι μόνο εκεί στην περιοχή που, ναι, που την βρήκαν, αλλά και σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Αλικανά, όπως και σε όλη τη Ζάκηθρα, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Που είναι τόσο ποντωμένα τα χορτάρια, μέσα στα χωράφια, μέσα στα οικόπεδα, που ήταν κάτι που μας έπαιρνε και εμάς. Και από δίπλα να περνάγαμε, πιθανόν και να μην τη βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά,
0: ναι,
1: εκεί όντως δεν το περίμενε κανένας. Μια, ναι, γυναίκα η οποία μέσα με υψηλές θερμοκρασίες να περπατήσει μέχρι εκεί πάνω, ήταν δηλαδή κάτι. Πραγματικά πήγαν.
0: Ναι, τώρα δηλαδή αυτή έφυγε από το δρόμο και πέρασε μέσα από τα χωράφια, ανέβηκε το λόφο. Μ' ακούτε? Από πού πήγε από το δρόμο?
1: Το τελευταίο στίγμα που, ναι, την... Ναι, σας ακούω.
0: Περπάτησε δρόμο
1: σύμφωνα
0: και
1: σύμφωνα
0: μέσα
1: με τις υποθέσεις που κάνει και ο πρόεδρος του χωριού.
0: Ναι.
1: Θα σας πω. Σύμφωνα και με τις υποθέσεις που κάνει ο πρόεδρος του χωριού, ο κύριος Τουρικής, ο Σπύρος Τουρικής, αφού την είδαμε και πήγε εκεί προς την περιοχή Μαύρα, πιθανόν να έκανε μετά τον κύκλο να ξαναβγεί και πάλι στον κεντρικό δρόμο του Αλικανά. Περπάτησε μέχρι εκεί περίπου την περιοχή στο Μαντολάτο, από τον επαρχιακό δρόμο. Και από εκεί σε κάποιο σημείο πριν το Μαντολάτο και μεταξύ έτσι Μαντολάτο και Αλικανά, υπάρχει ένας δρόμος, ο οποίος είναι ένας αγροτικός δρόμος, ο οποίος οδηγεί προς αυτή την περιοχή, αυτό το λόφο εκεί, στα Καστέλια. Είναι για κάποιο διάστημα άσφαλτος, αλλά μετά από ότι τουλάχιστον μας είπε, ξεκινάει γαλλικόδρομος.
0: Δηλαδή περπάτησε και
1: μάλλον
0: το παλικό
1: πρέπει
0: δρόμο.
1: Να έκανε το πιο δρόμο, δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
0: Οι πρώτες ενδείξεις, κυρία Μουζάκη.
1: Ακριβώς. Και λέει και πάνω. Το πάνω που ήτουρισε.
0: Παθολογικά αίτια, είναι και κάτι άλλο που πρέπει να ερευνηθεί.
1: Δεν σας
0: έχουν πει. Οι πρώτες ενδείξεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν, τι δείχνουν.
1: Κοιτάξτε.
0: Παθολογικά αίτια, ξέρω εγώ, εγκληματική.
1: Η άτυχη.
0: Ναι.
1: Θα σας πω. Έτσι όπως το βρήκαν τουλάχιστον, φάνηκε ατόφια, δηλαδή ναι μεν ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, αλλά δεν φαινόταν να έχει περαστεί τίποτα επάνω της. Ήταν δηλαδή με το καπέλο της, με τα γυαλιά της, τα κοσμήματά της. Δεν φάνηκε να όλα τέλος πάντων αυτά τα πράγματα τα οποία έχει μαζί της.
0: Εγώ είδα στις κάμερες.
1: Δεν φάνηκε να έχει
0: τσάντα.
1: Αλλά αυτό βέβαια δεν μπορεί να. Δεν μας λέει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν. Άμα δεν γίνει
0: η
1: νεκροψία, νεκροτομή, μόνο αυτό θα μας. Θα δείξει τι ακριβώς έπαθε. Βρέθηκε σε ένα τουλάχιστον από ό,τι επειδή εγώ δεν. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήθελα να πάω από εκεί για να δω. Βρέθηκε μέσα σε ένα αυτά τα σκαλοπάτια, ξέρετε, που είναι, ξέρετε, τα ανώμαλα, σε αυτά τα ορεινά, είναι ορεινά έτσι χωράφια, να έχει πέσει. Το κινητό της βρέθηκε 10 μέτρα, από τουλάχιστον με πληροφόρησε ο πρόεδρος του χωριού, 10 μέτρα πριν από το πτώμα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Έπεσε, να πανικοποιήθηκε, να έπαθε κάποιο παθολογικό, από κάποιο παθολογικό αίτιο. Δεν είναι γνωρίζει. Καλό είναι να περιμένουμε την νεκροψία.
0: Το κινητό της, κυρία Μουζάκη, δηλαδή δεν είχε κάποιο στίγμα το κινητό της, γιατί ήταν ανοιχτό. Ήταν ανοιχτό το κινητό της, μάλλον. Δεν ξέρω τι να σας πω κι εγώ.
1: Το
0: εσάς
1: κινητό
0: ρωτάω.
1: Της, ναι. Από το Σάββατο το πρωί. Θα σας πω.
0: Ναι, θα σας πω.
1: Ήταν από τα πρώτα πράγματα που ρωτήσαμε. Το κινητό της, ήταν κάτι το οποίο και η ΕΜΑΚ αλλά και η αστυνομία το εξέτασε, δηλαδή με πάρα πολύ έτσι προσοχή. Το κινητό της γύρω στις 11 η ώρα, νομίζω, το πρωί, δηλαδή καμιά ώρα, μιάμιση από του εξαφανίστηκε, συγγνώμη, έκλεισε τελείως. Και το έπιασε μόνο μία κεραία τηλεφωνίας, μόνο από την Κεφαλονιά.
0: Μάλιστα.
1: Από τη Ζάκηθο δυστυχώς δεν το έπιασε καμία κεραία.
0: Μάλιστα. Κρύπα. Μάλιστα. Τώρα οπότε...
1: Έχει μείνει από μπαταρία.
0: Ναι. Αυτή η γυναίκα είχε προγραμματίσει κάποια εκδρομή, δεν πήγε ποτέ και επέλεξε να πάει να περπατήσει μία...
1: Εκείνο το πρωί, ναι.
0: 3 χιλιόμετρων στις 11 η ώρα το πρωί, είπατε. Πότε είπατε?
1: Μάλλον έχασε.
0: Ναι.
1: Μάλλον έχασε το λεωφορείο αυτό το οποίο μαζεύει, ξέρετε, τους τουρίστες που έχουν τα τουριστικά γραφεία. Το έχασε, δεν το πρόλαβε, δεν εμφανίστηκε δηλαδή ποτέ. Φαίνεται από τις κάμερες εκεί στο κέντρο του Αγγλικανά ότι πήγε εκεί ακριβώς στη στάση, έψαχνε, έμπαινε μέσα στα μαγαζιά, ρώταγε, μπήκε σε ένα σούπερ μάρκετ. Και μετά, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν βρήκε τρόπο για να φύγει και άρχισε μάλλον το περπάτημα.
0: Μάλιστα. Σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από εκεί που ήταν το ξενοδοχείο της. Το περπάτησε. Μάλιστα. Λοιπόν, Κυρία Μουζάκη, ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα... Ήταν γύρω σε 3 χιλιόμετρα. Ναι. Ήταν στα σύνορα Λικανά για Λακαρία.
0: Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε πραγματικά έτσι με περιέργεια να δούμε και τις, το τι θα δείξει ο ιατροδικαστής. Και την οικογένειά της φυσικά έχει ειδοποιηθεί. Δεν γνωρίζεται αν έχουν έρθει κάποιος εδώ από την οικογένειά της, από τους οικείους της.
1: Από την πρώτη στιγμή η οικογένειά της έχει ειδοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη, είπατε.
0: Δεν γνωρίζετε αν έχει φτάσει κάποιος από την οικογένειά της εδώ στο νησί.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Εάν έχει έρθει κάποιος από την οικογένειά της εδώ στο νησί.
1: Μέχρι τουλάχιστον και χθες,
0: ναι. Ναι.
1: Μέχρι και χθες.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι λοιπόν... και χθες, παρόλο που η αστυνομία, η αστυνομική διαθυσδακή του επικοινώνησε, δεν έχει. Δεν, μέχρι και χθες δεν είχε.
0: Ναι. Λοιπόν, κυρία Μουζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν μας ακούει η κυρία Μουζάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό
0: μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Σας ακούω. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, είχαμε την κυρία Μουζά και ακούσαμε όλα αυτά που έγιναν και κάποιες λεπτομέρειες που πραγματικά δεν τις γνωρίζαμε σχετικά με την άσκημη αυτή τραγική κατάληξη που είχε η εξαφάνιση της, της τουρίστρας από την Ρουμανία. Μία είδηση τώρα, της τελευταίας στιγμής, τη διαβάζουμε από την εφημερίδα ημέρα της Ζάκυνθος. Πιθανό, λέει, δάγκωμα από λαγοκέφαλο, ανέφερε τουρίστρια στο Καλαμάκι. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Ιδιωτικό ιατρείο μετέβει Βρετανίδα τουρίστρια, αναφέροντας ότι δέχτηκε δάγκωμα από ψάρι, πιθανό λαγοκέφαλο στο Καλαμάκι. Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για το τραύμα της και σύμφωνα λοιπόν με πηγές από το λιμεναρχείο, το περιστατικό θα ερευνηθεί. Είχαν ξαναφέρει και άλλες φορές τους προηγούμενους μήνες ότι κάποιοι είδαν λαγοκέφαλο στο Τσιλιβί συγκεκριμένα, αλλά ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο. Θα δούμε λοιπόν και το τι έγινε έτσι με την με αυτό το θέμα τώρα με την τουρίστρια, λέει, στο Καλαμάκι. Λοιπόν, δύσκολα πάντως το Καλαμάκι, γιατί λέω εγώ τώρα, γιατί εδώ ξέραμε ότι οι χελώνες είναι η καλύτερη κυνηγή για αυτά τα ψάρια. Λοιπόν, να δούμε μία άλλη είδηση. Σε λειτουργία είναι οι αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας. Λοιπόν, μία διασύνδεση που έθεσε επιτυχώς σε λειτουργία ο ΑΣΜΙΕ. Οι νέες γραμμές αντικαθιστούν πλήρως τις υφιστάμενες διασυνδέσεις παλαιού τύπου που λειτουργούσαν ανελιπώς επί δεκαετίες ανάμεσα στα τρία νησιά. Τα έργα τώρα που κατασκεύασε ο διαχειριστής αφορούν τη μελέτη, προμήθεια και κατάσταση δύο ολοκληρωμένων καλωδιακών συστημάτων συνολικού μήκους 20,4 χιλιόμετρα το ένα και 14,8 χιλιόμετρα το άλλο, με τεχνολογία εναλλασσόμενου ρεύματος και ενσωμάτωση τηλεπικοινωνιών καλωδίων οπτικών ινών. Τώρα, οι νέες αυτές ηλεκτρικές υποδομές προσφέρουν μεγαλύτερη ενέργεια, ασφάλεια και αξιόπιστη ηλεκτροδότηση στα νότια Ιόνια νησιά, δηλαδή τη Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα, με πραγματικά σημαντικά ωφέλη για την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων των νησιών, καθώς και για το τουριστικό προϊόν των νησιών που κατά τη θερινή περίοδο δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, να δούμε έτσι κάποιες ειδήσεις από το χώρο του πολιτισμού. Πάμε στην Ξενοπούλιο Βιβλιοθήκη που ξεκινά για άλλη μια χρονιά τις πολύ πλούσιες δράσεις της. Υπάρχει ένα νέο γεμάτο πρόγραμμα για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς αλλά και ενήλικες από τον Οκτώβριο. Ξεκινάει για τη χειμερινή περίοδο η Ξενοπούλιος Βιβλιοθήκη με εργαστήρια, προβολές, δράσεις για την τέχνη, το βιβλίο, πρώτες βοήθειες, ρομποτική, φωτογραφία, λέσχη βιβλίου και θεματικές εκδηλώσεις. Και να πούμε λίγο έτσι για την πρώτη μέρα που ανοίγει, για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 6:45 το απόγευμα, τα όρια στη σχέση με τα παιδιά μας με την κυρία Μέρη Καρακασίδη, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια και γονείς με προεγγραφή. Ξεκινάει το πρόγραμμά της, έχει εδώ για τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, την Παρασκευή 2 και τη Δευτέρα στις 5. Τετάρτη 7, Παρασκευή 9, όλες αυτές οι μέρες, και αν μπείτε μέσα στο διαδίκτυο θα δείτε όλο το ανανεωμένο και πλήρες πρόγραμμα της βιβλιοθήκης για φέτος. Πολύ ωραίο πρόγραμμα, πολύ περισσότερα πράγματα από την περσινή περίοδο.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, γεια σας και να προσέχετε, να μην αγχώνεστε. Γεια σας.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Τόσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
5: Των Βρετανικών Αρχών για την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Fairford, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Υποκράτηση παραμένουν 5 άνδρες και οι κάτοικοι γειτονικού χωριού έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Εξετάζεται πιθανή σύνδεση με το Ιράν, την ώρα που η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να είναι προσεκτικοί.
6: Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Επικράτηση για πρώτη φορά της Γερμανίας με 1-0 εκτός έδρας για το Nations League. Διπλασίασε τις επιτυχίες στον ομιλό της και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος στην προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία.
5: Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017 δείχνει πρόσφατη έρευνα. Στα σύγχρονα κτίρια το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
6: Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε με 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό κοντά στο Ωραιόκαστρο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ανεβάσει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ψηφιακό υλικό εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να τον εντοπίσουν.
5: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο ισόγειο πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, όπου στεγαζόταν καφετέρια και γρήγορα επεκτάθηκε σε όλο το κτίριο. Το ενδεχόμενο εμπρισμού εξετάζουν οι αρχές, ενώ τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI, στο οποίο δίνει κατάθεση ο ιδιοκτήτης. Το κατάστημα εστίασης είχε απασχολήσει την αστυνομία και πριν από 3 χρόνια, όταν είχε λάβει χώρα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.
6: Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Θέσσαλη και Εύρος Πας. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια.
5: Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, αγαπημένη ηθοποιός και χορευτρία.
6: Και στον καιρό, έθριος ο ουρανός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς. Περισσότερες νεφώσεις αναμένονται αύριο.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, θα δούμε τώρα σε ποια σημεία του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες οι οδηγοί.
7: Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου στο ύψος της Νέας Ιωνίας, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο του Κεφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Κατεχάκη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
0: Το θέμα της ημέρας.
6: Στον αέρα εκτινάσονται οι προϋπολογισμοί των πολιτών από τις αλόγιστες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι αντλίες έχουν πάρει φωτιά, με τις τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο να έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο στη χώρα μας. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης που αναμένονται την Τετάρτη. Το υπέρογκο κόστος τους, ωστόσο, οδηγεί τους πολίτες σε δραστικό περιορισμό των μετακινήσεων. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το τελευταίο οκτάμηνο η κατανάλωση καυσίμων κατέγραψε μεγάλη μείωση και τα έσοδα από τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης έκαναν βουτιάσεις στη Σταυροπιεράκου 200 εκατομμυρίων ευρώ.
8: Πράγματι αυτή είναι η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά. Να ξεκινήσουμε όμως λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent κάνει νέο ράλι μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο Τραμπ της πρότασης για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οδεύει προς τα 109 δολάρια το βαρέλι, μία ανάσα από τα 110 δολάρια, ενώ και το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα 74 ευρώ η μεγαβατόρα. Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί σε όλους τους αναλυτές παγκοσμίως το ενδεχόμενο, είπα, να επιβάλλουν περιορισμούς ή ακόμα και να σταματήσουν τις εξαγωγές LNG, κάτι που άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε σχετική ερώτηση χθες. Για την Ευρώπη ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ένα δηλαδή αμερικανικό μπλόκο, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επώδυνο για τις ήδη υψηλές τιμές, καθώς εκτιμάται ότι θα εκτιναχθούν σε πρωτοφανή επίπεδα. Όπως ανέφερε Βασίλη, στην ελληνική αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ αντίστοιχη είναι και η τιμή του δίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα στοιχεία για ολόκληρο το Σεπτέμβριο, έφτασε στα 2,15 το λίτρο, γεγονός που αποτυπώνει τη διατήρηση των υψηλών τιμών καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, χωρίς ουσιαστικά να καταγράφεται καμία αποκλιμάκωση. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι της αγοράς πετρολοειδών εκτιμούν ότι δεν αναμένονται μειώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αντίθετα, οι εξελίξεις στα δηληστήρια και οι διεθνείς τιμές, όπως καταγράφονται και αυτή τη στιγμή, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων της
6: για περαιτέρω άνοδο και όχι αποκλιμάκωση.
8: Ακριβώς. Νέες ανατιμήσεις λοιπόν αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Όπως είπες, στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου η κατανάλωση βενζίνης εμφανίζεται μειωμένη κατά 1%. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για αυτό το διάστημα, ενώ αντίστοιχα υποχωρεί και η κατανάλωση του δίζελ. Πρόκειται για δύο μεταβολές που αποτυπώνουν μια πρώτη αρχή στην αλλαγή κατεύθυνσης της αγοράς και στις συνήθειες των καταναλωτών μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Αυτό όμως που χτυπάει καμπανάκι για την κατανάλωση καυσίμων είναι η στέρηση των φορολογικών εσόδων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης το εκτάμινο, όπως αποκάλυψαν τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι τη μεγαλύτερη μείωση καταγράφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, όπου εισπράχθηκαν 200 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από τον σχετικό στόχο που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση με τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης να βάζει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αναμένουμε την πρώτη δέσμη των κυβερνητικών ανακοινώσεων. Η αρχή θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, όπου θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όμως μόνο για ένα 15ήμερο. Και αυτό γιατί η έντονη μεταπληκτότητα που καταγράφεται στις διεθνείς και τις εγχώριες τιμές των καυσίμων αναγκάζει το οικονομικό επιτελείο να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις κυριολεκτικά στο παραπέντε. Οι παρατάσεις, δηλαδή, και τα μέτρα θα γνωστοποιούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία εφαρμογής τους.
6: Για την ιδιαίτερα ρευστή η διεθνής κατάσταση.
8: Οπότε την Τετάρτη να αναμένουμε την παράταση της επιδότησης για 15 μέρες. Το βασικό σενάριο προβλέπει η επιδότηση από το κράτος ύψους 10 20-15 λεπτών ανά λίτρα, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται και η συνέχιση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10 έως και 20 λεπτά ανά λίτρα. Εκεί όμως που εστιάζεται το ενδιαφέρον είναι η 14η Οκτωβρίου, όπου θα ανακοινωθεί η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε μια διπλή παρέμβαση με επιδότηση της τιμής πώλησης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με πληροφορίες κατά 20%, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Όπως έχουμε πει, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα μείνουν ίδια, αμετάβλητα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξηση του κατώτατου ποσού του επιδόματος, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 100 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και αυτό που λένε από το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι κρατάνε εφεδρίες, γιατί ο χειμώνας που έρχεται μπορεί να αναγκάσει και οι συνθήκες που δημιουργούνται να ληφθούν έξτρα μέτρα πέρα από αυτά που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.
6: Στα 2 ευρώ και 22 λεπτά κυμαίνεται η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης και τουλάχιστον 20% είχαμε πτώση της κατανάλωσης τον εφετινό Σεπτέμβριο, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
9: Βγάζουμε μια τιμή στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα στα 2,15 εκεί περίπου 2,17. Η περιφέρεια βρίσκεται στα 2,28-2,30. Οι τιμές έχουν φτάσει, είχαμε από ακροατή την Σαντορίνη 2,70. Η νησιωτική Ελλάδα δυστυχώς επιβαρύνεται. Έτσι, επιβαρύνεται με τις άλλες μεταφορές. Η κατανάλωση σε σχέση με τις περασμένες χρονιές του Σεπτεμβρίου είναι τουλάχιστον κατά 20% λιγότερο. Και αυτό το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Εκεί έχει περιορίσει ο κόσμος της κινήσης. Δεν θέλω να πιστεύω ότι η χθεσινή ημέρα λόγω συννεφιάς και βροχής δεν ήταν αιτία εξόδου, και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν καλός ο καιρός δεν βγήκε ο κόσμος, δεν κυκλοφόρησε. Τουλάχιστον να πάει προς τις αποστάσεις αυτές που κάνει μέχρι την παραλία κτλ.
6: Εάν υπάρξει ρήτρα διαφυγής για τα καύσιμα, θα πάρουμε επιπλέον μέτρα, δήλωσε στο Open ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
10: Είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς λέμε ναι στις δαπάνες, στη ροφή δαπανών, να αυξήσουμε μισθούς και συντάξεις, και συγκεκριμένη, στοχευμένη παρέμβαση στην αντλία, στη θέρμανση, στην κίνηση, τα οποία ανακοινώνται στις 39 και 14 δεκάτου. Ρήτρα λοιπόν διαφυγής για τα ενεργειακά αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Πού ισχύει ρήτρα διαφυγής? Για τα αναπτυξιακά, για τις επενδύσεις. Εάν μας επιτρέψουν, και αυτό λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει ο πρόεδρος του Eurogroup, να μην μπούμε στο όριο δαπανών, να μην υπάρχει δηλαδή, να έχουμε στην ουσία μια ρήτρα διαφυγής, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Εκεί θα κάνουμε πρόσθετη παρέμβαση. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να καταργήσουμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.
6: Τα σπίτια των Ελλήνων το χειμώνα θα θυμίζουν Γρυλανδία, εκτίμησε μιλώντας εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλη.
11: Ο κόσμος θα ξεπαγιάσει. Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάω για τη Γρυλανδία και να σκέφτεται. Το σπίτι του φέτος θα είναι Γρυλανδία. Γιατί είναι Γρυλανδία? Ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος, που δεν θα έχει ζεσταθεί το κοκαλάκι του? Και θα ξεπαγιάσει. Και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος φέτος. Θα κλειστεί και μέσα και θα είναι ξεπαγιασμένος, γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν βλέπω κανένα να κάνει βόλτες στο Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν. Και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει πιθανόν και στο νοσοκομείο. Θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο. Θα ξεπαγιάσει και το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 13ωρο που δουλεύει.
6: Η κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει μέτρα, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα το στέλεχος της Ελλάς Γιώργος Καραμέρος.
12: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί δικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα.
5: Την ώρα που στα νοικοκυριά εντείνεται η ανησυχία από τη συνεχή αύξηση των τιμών στα καύσιμα και το ενδεχόμενο αυτή να συμπαρασύρει μία σειρά από προϊόντα στο ράφι, φαίνεται ότι βρίσκεται στον αέρα η παράταση της συμφωνίας κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις να παρατείνουν την εφαρμογή του μέτρου, ωστόσο εκείνες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει δέσμευση για μετά τον Οκτώβριο. Αυτό με απλά λόγια, Δημήτρη Χριστούλια, σημαίνει η μπαράζα ανατιμήσεων από τον Νοέμβριο και μετά.
13: Ελισάβετ, θα σου δώσω το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Με το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η ενεργειακή κρίση φαίνεται ότι τορπιλίζει την πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ. Καθότι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που δημοσίευσε η Real News, η λίστα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνει πολύ λιγότερα προϊόντα από τα 1740 που βρίσκονται ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Όπως έχουμε πει από την περασμένη ήδη εβδομάδα, τις αμέσως επόμενες ημέρες ακριβότερα θα πωλούνται τα γαλακτοκομικά και κυρίως η φέτα, πρέπει να σου πω.
5: Αυτά είναι τα πιο επίφοβα δηλαδή προϊόντα.
13: Πολύ σωστά. Έως και 2 ευρώ τους επόμενους 2 μήνες. Και τώρα γνώστες της αγοράς επισημαίνουν ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για ενδεχόμενο παράζα ανατιμήσεων από τον Νοέμβριο εξαιτίας της εκτείναξης του λειτουργικού κόστους που έχουν οι επιχειρήσεις από τη μεγάλη αύξηση στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο. Να σου πω ότι σήμερα η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών περιλαμβάνει 1780 προϊόντα, εκ των οποίων τα περίπου 400 προϊόντα είναι σχολικά. Τώρα, αυτά τα 1380 προϊόντα δηλαδή που αγοράζουν καθημερινά τα νοικοκυριά θα βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Το Νοέμβριο, τι περιμένουμε να γίνει? Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 400 τα προϊόντα που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να βρίσκονται στη λίστα με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή,
5: είναι σταγόνα στον ωκεανό, Δημήτρη, αν σκεφτούμε και το σύνολο βέβαια των προϊόντων και των κωδικών.
13: Έχουμε πει 20-22-23.000 προϊόντα διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, περίπου 12-13.000 προϊόντα ένα μικρό, ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι οι κύκλοι της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή επισημαίνουν ότι γίνεται, Ελισάβετ, προσπάθεια να φτάσουν τα προϊόντα, τα χίλια, ώστε να μείνουν χίλια το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ωστόσο, πρέπει να σου πω το εξής. Η ανησυχία που υπάρχει δεν είναι αν τελικά θα μείνουν 600, 700, 800, 1000, εγώ σου λέω, το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Είναι τι θα γίνει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αναφορικά με τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητούνται στις μεγάλες επιχειρήσεις το τι θα κάνουν, πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το ενεργειακό κόστος και πώς θα μπορέσουν να απορροφήσουν ένα σημαντικό μέρος από αυτό προκειμένου να μην το μετακυλήσουν στα προϊόντα. Ωστόσο, Ελισάβετ, μαθαίνω από πολύ καλές πηγές ότι δυστυχώς θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν, ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα τον Νοέμβριο, εάν δεν υπάρχει άμεσα και ραγδαία αποκλιμάκωση των ενεργειακών προϊόντων.
5: Κάτι που δεν βλέπουμε.
13: Λέω, Ταυσίμου, κάτι το οποίο πολύ σωστά, όχι απλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έχουμε πει ότι ακόμα και τώρα να τελείωνε ο πόλεμος, δεν θα επανερχόντουσαν οι τιμές των καυσίμων σε επίπεδα πρώτου πολέμου. Θα έπεφταν λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επανερχόταν η κατάσταση σε φυσιολογικά επίπεδα. Άρα μένει να δούμε, να παρακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες τι θα γίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τελικά αν θα υπάρχουν και σε ποιο βαθμό ανατιμήσει σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τροφιμά.
5: Το γεγονός είναι ότι δεν αντέχουν άλλο οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η σύγκριση του ΦΠΑ στα προϊόντα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έκανε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ Λευτέρης Κιωσές, ο οποίος τόνισε παράλληλα ότι μια γενναία μείωση του φόρου θα μπορούσε να περάσει στον καταναλωτή.
14: Στην Ελλάδα έχουμε πολλά βασικά είδη στον μεσαίο συντελεστή στο 13%. Όταν οι άλλες χώρες, ειδικά οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, έχουν πολλά βασικά είδη στον χαμηλό συντελεστή. Δηλαδή στο 4, στο 5,5 η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολλά είδη στο 0%. Για να δώσουμε λίγο και το μέσο όρο, στην Ελλάδα το μέσο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ είναι στο 15,8%. Στην Ισπανία είναι στο 7%, στην Πορτογαλία στο 12,7%, στο 13% δηλαδή, στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 8%, στη Γαλλία 8,6%, στην Ιταλία 8,2%, στη Γερμανία 10%, στη Ρουμανία 10,2% και στη Βουλγαρία είναι στο 20%.
15: Η εκτίμησή σας ήταν ότι αν θα μειωνόταν ο ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ, θα περνούσε η μείωση της τιμής?
14: Κατά τη γνώμη μου, στο σούπερ μάρκετ θα πέναγε, πλέον είναι τόσο πολύ ελεγχόμενο το κανάλι και γενικότερα η αγορά που σίγουρα θα πέναγε.
6: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Άρχισαν οι αυτοψίες των ειδικών στο διόροφο κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος μετά από έκρηξη, παρασύροντας το θάνατο 6 ανθρώπους. Παράλληλα, προχωρούν οι έλεγχοι στατικότητα στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα, ενώ αρχίζει το μακάβριο έργο της αναγνώρισης των θυμάτων από τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα συνηγορούν Θεοδόση Πάνου στο ότι σημειώθηκε διαρροή αερίου και είχαμε την έκρηξη.
16: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό γιατί η σωρός της 77χρονης γυναίκας που διέμενε με τον σύζυγό της στον δεύτερο όροφο, είναι Βρετανός υπήκος, είχαν παντρευτεί πριν από 11 χρόνια και είχαν αποφασίσει να μείνουν στην Πλάκα. Άλλωστε η 77χρονη γυναίκα είναι γέννημα θέμα της Πλάκας. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί τελείωσε το σχολείο. Βρέθηκε στην τουαλέτα του διαμερίσματος, δίπλα στον νηπτήρα και κοντά στην πόρτα, που σημαίνει ότι άνοιξε τον διακόπτη και εκεί σημειώθηκε, όλα δείχνουν, η έκρηξη λόγω της συγκέντρωσης αερίου. Λοιπόν, δύο βασικά, ωστόσο, πρέπει να σας πω, από τα χέρια των ερευνητών, από το μικροσκόπιο των ερευνητών. Το boiler, διότι την εγκατάσταση φυσικού αερίου την χρησιμοποιούσαν για ζεστό νερό, λείπει λοιπόν το boiler, αλλά και η κουζίνα. Αυτό γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο και για τη λειτουργία της κουζίνας όσον αφορά το φαγητό. Παραλλήλως δεν έχει βρεθεί ο εξωτερικός λέβητας. Συνήθως σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχει εσωτερικός λέβητας και όχι αυτό που ξέρουμε με το λέβητα πετρελαίου και ούτω καθεξής, είναι στο υπόγειο. Και αυτό γιατί στον πρώτο όροφο δεν υπήρχε φυσικό αέριο. Είχαν παλιότερα, αλλά το είχαν διακόψει και έτσι δεν υπήρχε καν εγκατάσταση. Όλα λοιπόν δείχνουν φυσικό αέριο. Ερωτηματικά υπάρχουν. Υπήρχε βαλβίδα κινδύνου ή ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου. Μια πρώτη εικόνα που έχουν οι ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος είναι ότι οι σωληνώσεις μεταφοράς φυσικού αερίου οι υπόγειες είναι παλιές. Μην ξεχνούμε ότι στην Πλάκα ήταν οι πρώτες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Θα κοιτάξουμε μήπως και εκεί υπήρχε ίσως κάποια διάβρωση. Θα το δούμε αυτό. Ωστόσο, ακόμα οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Όλα δείχνουν το φυσικό αέριο, συγκέντρωση μέσα στο σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα με τον παραμικρό σπινθήρα να δούμε αυτή την καταστροφή και την τραγωδία που είδαμε την Παρασκευή. Τώρα υπάρχει και μια οδυνηρή διαδικασία. Μια οδυνηρή διαδικασία για όλους τους συγγενείς.
6: Η οποία ξεκίνησε το πρωί, σήμερα το πρωί, Θεοδόση.
16: Ακριβώς. Κυρίως για τους 4 τουρίστες. 2 ζευγάρια, η άτυχη γυναίκα μάλιστα ήταν 3 μηνών έγκυος. Αυτό εντείνει επιπλέον την τραγωδία. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, ο πόνος των συγγενών είναι αβάσταχτος, οι οποίοι τώρα καλούνται να δώσουν και υλικό DNA, γενετικό υλικό, το οποίο θα το πάρουν οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων και πιο συγκεκριμένα του εργαστηρίου DNA της ελληνικής αστυνομίας, ειδικοί άλλωστε, ώστε οι ιατροδικαστές που θα πραγματοποιήσουν αυτή την διαδικασία, την ταυτοποίηση δηλαδή μέσω του γενετικού υλικού της ορούς που έχουν βρεθεί μέσα σε αυτό το κατεστραμμένο κτίριο, ώστε να αποδοθούν στους συγγενείς. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιες μέρες και οι συγγενείς που έχουν έρθει από την Αμερική γιατί μιλούμε για Αμερικανούς τουρίστες. Οι άνθρωποι είναι συντετριμμένοι. Σήμερα μάλιστα πήγαν από το σημείο και έβγαλαν και φωτογραφίες από το κατεστραμμένο κτίριο. Ο ένας μάλιστα είπε ότι το ζευγάρι ήταν πάρα πολύ χαρούμενο που θα έρχονταν στην Ελλάδα. Πραγματοποιούσε ταξίδια ανά τον κόσμο και συνήθιζε να μένει σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ποτέ όμως δεν περίμεναν να θα του βρει αυτό το κακό.
6: Και για το ένα ζευγάρι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, Θεοδός, ήταν γαμήλιο ταξίδι αυτό στην Ελλάδα λίγων ημερών. Βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων για το θέμα, ο Χάρης Δούκας, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
17: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω ότι δεθούσε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες, σοβαρές ζημιές, αλλά νομίζω ότι ίσως τη γλιτώσει, ας το πούμε έτσι. Και εκεί σταματάει.
5: Την ίδια ώρα, Θεοδόση, έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου. Φαίνεται λοιπόν ότι επικράτησε αναβρασμός λόγω της κατάστασης του τραγουδιστή, χωρίς να έχουν καλέσει το ΕΚΑΒ. Οι γιατροί έψαχναν τηλεφωνικές οδηγίες για να τον επαναφέρουν, είτε με αδρεναλίνη είτε με την χρήση απεινιδωτή.
16: Ακριβώς, και αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον οι συγκεκριμένοι γιατροί, μάλλον έκτακτα περιστατικά, ήταν αδύνατο για τους ίδιους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Και το χειρότερο όλων είναι ότι όταν κλήθηκε ο προφυλακισμένος γιατρός και σύζυγος της 56χρονης γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν οξυγόνο. Ως γνωστόν, στα ιατρία, πολλό δε μάλλον τα παθολογικά ή σε ένα ιατρείο που γίνονται και πλασμαφαιρέσεις, οξυγόνο θα έπρεπε

ανεφυσαγωγικών η λέξη, να λειτουργήσουν έναν απεινιδωτή. Έναν απεινιδωτή που εάν γνώριζαν, εάν ήξεραν και τον είχαν χρησιμοποιήσει, ίσως αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ να ήταν εντελώς διαφορετικό και ο Γιώργος Μαζωνάκης να βρίσκονταν σε ζωή. Αλλά εδώ σας είπα ότι εδώ δεν είχαν το πιο απλό. Μία συσκευή οξυγόνου για να βάλουν στον άνθρωπο, μήπως καταφέρουν και κάνουν ανάνυψη. Είναι τραγικά όλα αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αν μη τι άλλο δείχνουν ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο, έστω και για ίωση, μία απλή ίωση να πήγαινες, μάλλον θα κατέληγες στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης να πληρώνεις ένα κονδύλι της τάξης από 3.000 έως και 6.000 ευρώ. Τώρα, είναι δυνατόν και όλα δείχνουν ότι θα γίνει, θα επεκταθεί η άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευθεί τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, η συσκευή κινητού τηλεφώνου που είχε μαζί του ο αείμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης και άλλη μια συσκευή κινητού τηλεφώνου από μια εργαζόμενη που ήταν στο γραφείο από εκεί και έπειτα. Η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών θα επεκταθεί σε όλα τα πρόσωπα τα οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είχαν σχέση με την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ακόμα και οι άνθρωποι που είναι δυνατόν να του σύστησαν ή να ήταν στο ραντεβού που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον ύπνοθεραπευτή, όπως αυτό αποκαλείται, θα επεκταθούν και εκεί ώστε να δουν τις ώρες. Τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι δικαστικές αρχές που τρέχουν την κύρια ανάκριση ουσιαστικά που θεωρείται βεβαίως σημαντική, σημαντική ήταν και η προανάκριση που πραγματοποιήθηκε, γιατί αν δεν είχε γίνει με τόσο μεθοδικό τρόπο ίσως να είχαν χαθεί αρκετά στοιχεία. Με ενδιαφέρον παράλληλα αναμένονται και ιστολογικές εξετάσεις ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. This region here is
2: the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
4: Και ένα κόκκινο παναβοσβήνι σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον αυτοέλεγχο και τα λοιπά. Εκεί μου είπε ότι ξέρει, δεν ανάβει κάτι. Οπότε αυτομάτως την πήγα ότι, οκ, okay, έχει μπαταρία. Γιατί εφόσον δεν άναβε εκεί κάτι, υπήρχε θέμα με τι. Εννοείται κάτι τέτοιο. Και μου είπε, ναι, τη βάλαμε τώρα. Και μου λέει, ήταν στο κουτί του. Και εκεί μια ανδρική φωνή μου είπε, εντάξει, κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε. Και έκλεισα την κλίση.
5: Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα ιδιωτικά ιατρία όλης της χώρας μετά την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο εργαλείο του Υπουργείου Υγείας MedWatch φέρνει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Στη Θεσσαλονίκη, μόνο την τελευταία εβδομάδα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εντοπίστηκαν περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρία.

0: 3 με τα 30 εξ αυτών να βρίσκονται στο κόκκινο, δηλαδή να χρήζουν άμεσο έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
1: Πραγματικά, πάνω από 300 ιατρία και άλλες δομές υγείας και αισθητική σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχουν μπει στο κόκκινο από το νέο ψηφιακό σύστημα εποπτείας MedWatch. Μάλιστα, ανάμεσα στις περιπτώσεις που ελέγχονται, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που ανέφερες, βρίσκονται και οι ιατρία τα οποία έκαναν πλασμαθαίρεση. Στην Αττική, ο πιλωτικός έλεγχος του συστήματος εντόπισε 231 δομές στο κόκκινο και 424 στο κίτρινο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι μόνο μία στις τρεις κόκκινες δομές ήταν αμυγός ιατρική. Οι υπόλοιπες περίπου 160 περιπτώσεις αφορούν μη ιατρικές επιχειρήσεις όπως ΣΠΑ, κέντρα αισθητικής, Ινστιτούτα, ακόμα και κομμωτήρια, οι οποίες φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις μεταξύ των οποίων ενέσιμες θεραπείες και μπότοξ. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, το σύστημα εντόπισε περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρία που χρήζουν διερεύνησης, ενώ 30 από αυτά περνούν σε άμεσο έλεγχο λόγω σοβαρότερων ενδείξεων. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, πρόκειται να ελεγχθεί και η Μαρία Καριστιανού, που ισχυρίζεται ότι είναι εκβατική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Μπροστά λοιπόν στον αυξημένο όγκο των υποθέσεων, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι τριπλασιάζει τους ελεγκτές γιατρούς του από 4 σε 12. Ανάλογη κινητοποίηση υπάρχει και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους και στην Αθήνα, που προσπαθούν ουσιαστικά να οργανωθούν, να αυξήσουν δηλαδή τις επιτροπές, προκειμένου να ανταποκριθούν στο μεγάλο όγκο των δομών που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, βέβαια, τις πιο σοβαρές περιπτώσεις θα διαχειριστεί η Αρχή Διαφάνειας, την οποία πήγανε οι εξειδικευμένοι ελεγκτές από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας που έχουν και τη μεγαλύτερη εμπειρία.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις Βρετανικές αρχές μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών σε βαν κοντά στη βάση Fairford που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 5 ατόμων και η αντιτρομοκρατική έρευνα αν το Ιράν βρίσκεται πίσω από την απόπειρα για βομβιστική επίθεση. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας μεταφέρει τώρα η Τζένι Κρυθαρά.
3: Μέχρι στιγμής 5 άνδρες έχουν συλληφθεί ως υπόπτοι για δικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Έχει κηρυχθεί κατάσταση συναγερμού στην αεροπορική βάση της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σύμφωνα με το BBC, ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών πραγματοποιούν ακόμη και τώρα ελέγχους σε οχήματα κοντά στη βάση, στο Gloucestershire, και δεκάδες κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή έχουν εκενωθεί. Η συγκεκριμένη βάση έχει μακρά ιστορία συνεργασίας με τον Αμερικανικό στρατό και πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε από Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη ως σταθμός αναχώρησης για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η αστυνομία της περιοχής ανέφερε ότι έλαβε κλήση για 3 ύποπτα οχήματα που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Οι 5 άνδρες συνελήφθησαν αργότερα από αστυνομικούς κοντά στο χωριό Wayford. Η επιχείρηση δεν βασίστηκε σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, αλλά στο τηλεφώνημα μίας κατοίκου. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι συνεργάζεται στενά με τους Βρετανούς ομολόγους του για την παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ οι 5 άνδρες που έχουν συλληφθεί για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας δεν έχουν κατονομαστεί και η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει ούτε καν πού κρατούνται. Το BBC έχει δημοσιεύσει μία φωτογραφία από τη σύλληψη των 5 ανδρών που φέρεται να είναι αυθεντική. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ χαρακτήρισε το περιστατικό βαθιά ανησυχητικό και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Γιες Τρίτινγκ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα κάνει εικασία σχετικά με τα κίνητρα σε μία ανεξελίξη έρευνα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκληση των 5 συλληφθέντων, ενώ η κάτοικος που τηλεφώνησε στις αρχές ανέφερε ότι είδε πολύ περισσότερους άνδρες από αυτούς τους 5 οι οποίοι συνελήφθησαν. Οι συγκεκριμένοι μπορούν να παραμείνουν υποκράτηση χωρίς απαγγελία κατηγοριών έως και 14 ημέρες. Η αστυνομία επισημαίνει ότι η έρευνα είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, με την αντιτρομοκρατική να εξετάζει το κίνητρο και τυχόν και συνδέσεις των συλληφθέντων, ενώ παράλληλα τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί και σε άλλες βάσεις των ΗΠΑ σε όλη τη Βρετανία.
2: Και την ίδια ώρα, Τζένι, αυξάνεται στην Ευρώπη η ανησυχία για την άνοδο της ακροδεξίας. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα του AfD στη Γερμανία, είναι και ο Εθνικός Συναγερμός της Λεπέν με τους συμμάχους του που για πρώτη φορά απέκτησαν κοινοβουλευτική ομάδα στη γερουσία της Γαλλίας. Ενώ έχουμε πολιτικές εξελίξεις και στη Σερβία μετά την παρέτηση από το αξίωμα του Προέδρου του Αλεξάνδρ Βούτσιτς.
3: Και αυτό ανέβη στη Γαλλία, καθώς για πρώτη φορά ξεπέρασε το όριο των 10 ευρώ για να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία ακροδεξιά. Για την ακρίβεια, η Εθνική Συσπήρωση κατέλαβε 14 έδρες, με την ίδια τη Μαρίν Λεπέν να δηλώνει πως τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες του κόμματός της, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Ζορντάν Μπαντελά, δήλωσε ότι οι γερουσιαστές του θα σχηματίσουν ομάδα με συμμάχους από το κόμμα Ένωση της Δεξιάς για τη Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά στη Σερβία, ο πρόεδρος της χώρας, ο Αλεξάνδερ Βούτσις, παραιτήθηκε ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Επί της ουσίας αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μετατυπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει η κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Μέχρι νεοτέρας και για 90 ημέρες θα εκτελεί καθήκοντα πρόεδρος της Δημοκρατίας η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η Άννα Μπερνάμπιτς.
0: Να αλλάξουμε τελείως θέμα. Θρίαμβος και υπερηφάνεια για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που πέτυχε ιστορική νίκη στο Augsburg της Γερμανίας στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άντεξε την πίεση και έφυγε με ένα ιστορικό 0-1 με γκολ, το οποίο σημείωσε στο 74ο λεπτό ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Πρώτο θέμα στην UEFA, η επιτυχία της χώρας μας που επέδειξε απίστευτη ψυχή, Δημήτρη Σταυρακάκη, και έκανε τον Κλοπ να κρατά σκυφτό στο κεφάλι του.
4: Παρά την πίεση που είχε στο δεύτερο ημίχρονο, η ελληνική ομάδα παίζοντας με πάθος και σοβαρότητα πήρε την νίκη με τον γκολ του Κουρμπέλη στο 73ο λεπτό. Είχε περάσει αλλαγή ο Κουρμπέλη στο 51ο λεπτό. Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες με τους Γερμανούς. Για πρώτη φορά, όπως είπες Βασίλη, τους κερδίσαμε σε ένα παιχνίδι που πραγματικά η ελληνική ομάδα έδωσε τα πάντα για να φύγει από το Augsburg με τους 3 βαθμούς. Έτσι, η βαθμολογία η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία 4, η Γερμανία 1 βαθμό, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Ολλανδία νίξε στη Σερβία 2-1, στο Βελιγράδι 2-1 την Σερβία. Σημαντικό θέμα, 500 εκατομμύρια ήταν το μπάτζετ της γερμανικής ομάδας που παίξαμε χθες το βράδυ. Η εθνική ομάδα είναι τρίτη, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση στον όμιλο και αυτό σημαίνει ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028. Υποφέραμε μέσα στο παιχνίδι, δήλωσε ο σκόρερ του χρυσού τέρματος Δημήτρης Κουρμπέλης.
5: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, με το ποδόσφαιρό μας και με τη δουλειά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την ποιότητα που βγάλαμε στο πρώτο μάτς, με τις ευκαιρίες που κάναμε και σε αυτό την άμυνά μας, γιατί και τα δύο χρειάζονται για να πας μπροστά, πιστεύω το αξίζουμε.
4: Έρχεται την Πέμπτη στην Τούμπα το μάτς με την Ολλανδία και την άλλη Κυριακή με τη Γερμανία, και πάλι στην Τούμπα έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα τα εισιτήρια, ικανοποιημένος φυσικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
6: Πολύ χαρούμενος φυσικά, είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας, ενώ για το μέλλον του ποδόσφαιρου, αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα. Τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα, και σίγουρα έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα επόμενα δύο παιχνίδια που πάλι θα είναι πολύ δύσκολα στην έδρα μας. Κατά κάποιο τρόπο αυτές οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε να την κρατήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο. Βασικό είναι ότι αν κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υποφέρεις. Και ξέραμε ότι θα πρέπει να υποφέρουμε και υποφέραμε. Οι ποδοσφαιριστές μου δώσανε τα πάντα στο αγωνιστικό χώρο.
4: Ο Γιούργεν Κλοπ πήρε την ευθύνη για την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα και ξεκαθάρισε πως δεν δίνεται για τα πάντσερ να χάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Κέρβερος για την εθνική μας ομάδα, ο Κωνσταντίνος Τσολάκης, έκανε σημαντικές επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο.
7: Ήταν ομαδική δουλειά, γιατί όλοι κάναμε άμυνα επί πάρα πολλή ώρα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε πάρα πολύ όσο στο δεύτερο. Αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχτηκε τον Κουρμπέλη. Αλλά όπως είπα, 11 κάνουμε επίθεση, 11 κάνουμε άμυνα. Είναι ομαδικό το άθλημα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η τρίτη θέση που οδηγεί την ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, που αυτός είναι ο στόχος. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε είναι ευπρόσδεκτο εννοείται, αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, γιατί με δύο θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει τίποτα.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Ε, τι έγινε?
19: Τι κάνεις?
18: Καλά, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
19: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
18: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
19: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
18: Γιατί?
19: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
18: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
19: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
20: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
22: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει φρένο η άνοδος των τιμών στα ενοίκια των γραφείων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το οποίο είναι αυξημένο κατά περίπου 74% από το 2017. Το Κολωνάκι καταγράφει τα υψηλότερα μισθώματα. Ακολουθεί περιοχή περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και τα κτίρια παραπλεύρως της Κηφισίας. Τα μισθώματα εκτοξεύονται όταν τα γραφεία διαθέτουν θέσεις στάθμευσης, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς, άλμα που αγγίζει κατά μέσο όρο το 74%, ωστόσο φτάνει και το 81% σε ορισμένες περιπτώσεις, να πούμε. Καταγράφουν οι τιμές στα ενοίκια των γραφείων στην Αττική από το 2017 έως σήμερα. Η σημαντική αυτή άνοδο, Βασίλη, αποδίδεται στην έλλειψη σύγχρονων χώρων, λόγω του ότι για αρκετό καιρό είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα, αλλά και στην ανάπτυξη βιώσιμων, τα λεγόμενα πράσινα κτίρια, τα οποία είναι υπερσύγχρονα, όμως ανάλογο είναι και το κόστος κατασκευής τους, άρα και τα μισθώματα. Έτσι, πλέον η αγορά γραφείων στην Αττική διαμορφώνεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες. Την πρώτη έχουμε τα σύγχρονα, τα πράσινα γραφεία των υψηλών προδιαγραφών. Σε αυτή την κατηγορία τα μισθώματα έχουν καταγράψει εκρηκτική άνοδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε ακόμα και υπερδιπλασιασμό στη δεκαετία, με τις τιμές να αγγίζουν και να ξεπερνούν τα 31-35 ευρώ, φτάνοντας ακόμα και τα 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτά βρίσκονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε κάποιους μεγάλους οδικούς άξονες που είναι, έχουν δημιουργηθεί γραφειακές γειτονιές, όπως τις λέμε, η Λεωφόρο Κηφισίας, η Βασιλής Σοφίας. Εκεί μπορούμε να βρούμε και με 28-30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στη δεύτερη κατηγορία κινήτων έχουμε τα παλαιότερα αλλά ανακαινισμένα γραφεία με έντονη ζήτηση, άρα και μεγάλες και αυξήσεις τιμών. Στην τρίτη κατηγορία έχουμε τα παλαιότερα όμως ή μη ανακαινισμένα γραφεία σε δευτερεύουσες περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Αρκετά από αυτά δυσκολεύονται να προσελκύσουν μισθωτές, ακόμα και αν τα νίκια τους είναι τα χαμηλότερα από την αγορά, δηλαδή κειμένονται, μπορεί να βρίσκεται με 10 έως 15 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Όπως είπες και εσύ όμως, όσο και αν φαίνεται παράξενο, τη μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας δεκαετίας σημειώνουν τα παλαιά γραφεία, τα οποία όμως έχουν το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να διαθέτουν θέσεις στάθμευσης. Σε αυτή την κατηγορία το Κολωνάκι βρίσκεται στην κορυφή της ζήτησης. Σε σχέση με το 2017, τα μισθώματα των γραφείων που διαθέτουν πάρκινγκ στο καλό προάστιο και κεντρικότητα το σημείο των Αθηνών, σημειώνουν και τη μεγαλύτερη αύξηση που είπαμε, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουν να φτάνουν και το 81%. Και εκεί πάλι ανάλογα σε μισθώματα. Ανάλογα είναι και τα μισθώματα για γραφεία που βρίσκονται και περιμετρικά, όπως στο Σύνταγμα και σε κάποιες άλλες γειτονιές. Η Κηφισία, θα πούμε ότι είναι λίγο πιο εύκολο, δημιουργούνται ούτως ή άλλως γραφεία με θέσεις στάθμευσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιλογή της έδρας είναι ένας δύσκολος γρίφος και για τους επιχειρηματίες και για τις εταιρείες.
1: Και ακριβώς γρίφος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζει αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα που φτάνει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατή Όδο έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της αστυνομίας. Δεν φτάνει που παρανομούν Δημήτρη Σερμάτση, πλέον καταγράφουν τις πράξεις τους και τις δημοσιοποιούν κιόλας.
4: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλό μεσημέρι από το ράδιο Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στα social media. 310 χιλιόμετρα την ώρα οδηγά ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία Οδό. Το βίντεο το καταγράφει ο συνεπιβάτης του οχήματος και συνέχεια το αναρτά στο TikTok. Με το βίντεο να έχει δεκάδες χιλιάδες προβολές, πάνω από χίλιες κοινοποιήσεις. Και μάλιστα πάρα πολλά σχόλια εντυπωσιάζονται οι χρήστες από την ταχύτητα και κανένας δεν καταδικάζει την επικίνδυνη οδήγηση.
3: Και μέσα σε αυτό το κλίμα εντοπίστηκε ένας 59χρονος, ο οποίος διαφήμιζε πάλι σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα σκεύασμα το οποίο υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων αλκοτέστ.
4: After Party No Police ήταν η επωνυμία του σκευάσματος του 59χρονου. Το διαφήμιζε και αυτός μέσω του TikTok. Δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ όταν κάποιος το έπινε μετά την κατανάλωση του αλκοόλ. Το σλόγγαν του: έχεις πιει ξύδια και θες να μην σε πιάσουν. No Police ρόφημα. Υπήρξε καταγγελία στο gov.gr. Οι αρχές έφτασαν στον 59χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως διαχειριστής της ιστοσελίδας και της εταιρείας με θυγατρική στη Βουλγαρία. Ενημερώθηκαν άμεσα ΕΟΦ και ΕΦΕΤ. Κλιμάκιο έκαναν ελέγχους, βρήκαν 99 τεμάχια του σκευάσματος και μάλιστα από την έρευνα είχε βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά.
3: Τι να πει κανείς, προφανώς δεν τους περνάει καν από το μυαλό το να μην οδηγήσουν αφού έχουν πιει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Αθλητικά.
1: Στις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις, ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
5: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ταξίδεψε ο Ολυμπιακός για το Κάουνας που αντιμετωπίζει αύριο την Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ, την απόκτηση 28χρονου γκάρτ Τζορτζ Πάπας ανακοίνωσε η ομάδα των Ερυθρολεύκων. Επίσης, στον Ολυμπιακό εντάχθηκε ο 39χρονος Αμερικανός σέντερ Μπράιαν Ντάνστον που επιστρέφει στο συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά από 11 χρόνια. Χθες, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup. Στο μπάσκετ, στον τελικό που έγινε στο κλειστό του Περιστερίου, νίκησε δύσκολα στο φινάλε 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζέκοφ που ήταν και πρώτος σκόρερ των Ερυθρολεύκων με 25 πόντους. Να ακούσουμε τη δήλωση για τον τίτλο.
6: Υπάρχουν περιπτώσεις που παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ, ξεφεύγουμε στο σκορ και κάτι μας λείπει στο να κρατήσουμε το τέμπο. Οπότε δεν θα σταθώ στις δικαιολογίες ότι μας έλειπαν παίχτες κτλ. Πρέπει να δούμε τι φταίει. Σίγουρα δεν παίξαμε καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε τα λάθη μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιωθούμε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του ΠΑΟΚ για αυτό που κάνει. Από εκεί πέρα κοιτάμε την ομάδα μας, το πώς θα βελτιωθούμε, το πώς θα βρούμε τη χημεία μας. Και είναι πολύ σημαντικό τόσο νωρίς να κατακτούμε νίκες.
1: Ο καιρός.
3: Μια γεύση από τον χειμώνα που ακολουθεί. Πήραμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, Τάσο Αρνιακέτη. Τι καιρό να περιμένουμε τις επόμενες μέρες?
7: Μετά τη σημερινή βελτίωση, Ελισάβετ, του καιρού με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, από αύριο οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές πάλι στα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Και Κυκλάδες, τοπικές βροχές, όχι με μεγάλες ραγδαιότητες, αλλά ήπιες θα έλεγα και με μικρή διάρκεια. Το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι ότι ο υδράγειος θα εξακολουθήσει σε χαμηλές πτήσεις όλη την εβδομάδα αυτή και ακόμα και τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη, καθώς η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 26, το πολύ 27 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει στα γύρω ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 στα ανοιχτά, κυρίως τον Εβοϊκό έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως βροχές. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Τετάρτη περιμένουμε περισσότερες βροχές, πάλι Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, τοπικές βροχές και στις παράθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, σποραδικές καταιγίδες, βοριάδες 4 με 6. Στο Αιγαίο όμως θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση δεν πρόκειται να ξεπεράσει 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου τσιλοφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Πρώτο θέμα στο real.gr, κυρίες και κύριοι, Νέα Ιωνία. Τι εξετάζουν οι αρχές για τη φωτιά στην καφετέρια, το αιματηρό επεισόδιο το 2023.
3: Και στο ενικός.gr, Μαδρίτη, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διαμαρτυρίες στους δρόμους για τη στέγαση, εκατοντάδες σκηνές στην Puerta del Sol.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχανή, Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας είναι πλέον επιτακτική. Τα τεχνικά επαγγέλματα και η απασχόληση στη βιομηχανία λέγονται πλέον στα πιο καλοπληρωμένα της αγοράς, ωστόσο η προσέλευση των νέων παραμένει χαμηλή λόγω παλαιότερων κοινωνικών στερεοτύπων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας επαναπροσδιορίζονται. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούλιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 2,5% στις αφίξεις, που σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες, και 2% στις διανυκτερεύσεις, ξεπερνώντας τα 31,7 εκατομμύρια. Αποτυπώνοντας μια σταθερή δυναμική, τα νούμερα αυτά φέρουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η ψαλίδα μεταξύ αφίξεων και διανυκτερεύσεων επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον μικρότερες διάρκειες αποδράσεις. Τάση που στα ξενοδοχεία μεταφράζεται σε αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των συχνών check-in, check-out. Η διαχείριση των αποχωρήσεων επηρεάζει καθοριστικά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις. Σχετική έρευνα υπογραμμίζει πως η συμπεριφορά της διοίκησης κατά την έξοδο ενός στελέχους λειτουργεί ως καθρέφτης της εταιρικής κουλτούρας, καθορίζοντας τη φήμη του εργοδότη στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν συνολικά μια εταιρεία από τον τρόπο που αποχαιρετά το προσωπικό της, θεωρώντας το δείκτη ειλικρίνας και σεβασμού. Την ίδια στιγμή, η απουσία ξεκάθαρων προοπτικών εξέλιξης εντείνει το αίσθημα στασιμότητας. Αυτή η οργανωσιακή ανασφάλεια οδηγεί 7 στους 10 εργαζόμενους να σκέφτονται ενεργά την αλλαγή καριέρας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην ανοιχτή επικοινωνία και στην αξιοπρεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
9: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Την Τρίτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primersoft.

0: 92.
1: Αυτή και εκεί με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. This region here is
2: the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
4: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
8: Το Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
12: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
13: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
12: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνικό.

0: Τζόλης. Και φεύγουν τρεις, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το Βάγκνο μα γυρίζει κόντρα πιο θευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλις γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλις! 0-1 στο 74. Εδώ η Εθνική πάει για τον Ιφιφρύ. Απίθανο! 0-1. Ο Κουρμπέλις έρχεται από τον πάγκο για τον γκολ. Το καμπανάκι του Ιωαννίδη. Η καμπάνα του Κουρμπέλι. 0-1. Λέτε, έρχεται. Με Κουρμπέλι το γκολ. Η κόντρα ευνοεί την Εθνική. Προβάδισμα στο Άουξμπουργκ με Κουρμπέλι. Κόντρα στη ροή του αγώνα για τον Ιφιφί.
1: Και ήρθε Λουκία. Ήρθε.
2: Κοίτα, η απίθανη νίκη. Με μπέρδεψες.
1: Γιατί?
2: Στην αρχή όταν άκουσα μου λέω περίμενα να ακούσω κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι το απόλυτο σιρτάκι επειδή εγώ είδα το μάτς. Ειδικά ο Καρέτσα σε μια φάση που έχει χορέψει σιρτάκι έναν κορυφαίο Γερμανό παίκτη. Αυτός είναι παντού ο τίτλος, χορεύοντας σιρτάκι τους Γερμανούς. Η Εθνική Ελλάδος μας θύμισε Euro 2004. Δύο χρόνια μετά, τα χρυσά παιδιά του Γιωβάνοβιτς, μια χρυσή γενιά Λουκία ποδοσφαιριστών που κοσμούν την Ελλάδα, τιμούν την Ελλάδα, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας σε όλη την Ευρώπη, στο γερμανικό πρωτάθλημα, στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ο Καρέτσας, ο Κωνσταντέρας που τώρα είναι τραυματίας, ο Τζόλης, ο Τζολάκης, ο Μαυροπάνος. Δηλαδή είναι το ένα παιδί καλύτερο απ' άλλο. Παυλίδης, πρώτος σκόρερ στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα, Τσιμίκας. Δηλαδή μιλάμε για κορυφαίους παίκτες και είπε κάποιος. Ξέρω ρε, πιο πολλούς Έλληνες από ό,τι Γερμανούς αυτό το μάτς. Είναι απίθανο. Ήξεραν οι Ευρωπαίοι, ξέρουν, είναι τόσο καλοί πια οι Έλληνες διεθνείς, τα νέα παιδιά που έχουν πάρει μεταγραφές 20, 30 και 40 εκατομμύρια ευρώ καθένας, που λέει πιο πολλούς ξέρω από την Ελλάδα από ό,τι από τη Γερμανία. Και ήταν η πρεμιέρα του μεγάλου Κλοπ, του προπονητή της Γερμανίας, μέσα στην Γερμανία ως προπονητή της Εθνικής. Είναι μια τεράστια νίκη. Τεράστια. Νομίζω
2: γι' αυτό
1: μαζί
2: λέω
1: με
2: εξέπληξες. Νόμιζα θα ξεκινούσαμε αλλιώς σήμερα.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: ξέρεις με τι.
1: Αυτή η Εθνική έχει κερδίσει και την Αγγλία στο Wembley με 3-2. Αυτά τα παιδιά είναι ικανά για το καλύτερο. Προέρχονται από μια καταπληκτική νίκη επί της Σερβίας με 2-1. Μιλάμε για το Nations League, μια διοργάνωση που είναι καινούργια ουσιαστικά, αλλά αν τερματίσουν, επειδή είναι στην πρώτη κατηγορία πια, όμιλος σκέψου ότι είναι Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα και Σερβία. Αν τερματίσουμε στις δύο πρώτες θέσεις, θα έχουμε ευνοϊκή κλήρωση στο Euro. Άρα αυτό ανοίγει το δρόμο να ξαναπετύχουμε στο Euro. Είμαι συγκινημένος γιατί είχα ζήσει το Euro 2004 όταν πήραμε το ευρωπαϊκό τότε και ήταν όλη η Ελλάδα στους δρόμους και λέω ότι αυτή η μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας, η πρώτη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι μια χρυσή σελίδα που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Γιωβάνοβιτς και σε νέα παιδιά τα οποία γράφουν χρυσές σελίδες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: Να λοιπόν που ξεκινάμε με μια τέλεια
1: πολύ
2: και χαρούμενη είδηση.
1: Πολύ θετική είδηση.
2: Να
1: πολύ
2: λοιπόν, θετική. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Το έχουμε ανάγκη, Λουκία.
2: Θετική είδηση.
1: Το έχουμε ανάγκη. Να χορέψουμε σιρτάκι και ειδικά τους Γερμανούς. Εγώ δεν ξέρω, έχω ένα λόγο παραπάνω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ,
2: Βέβαια.

0: Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Ζόλης ένας-ένας. Με το Βάγκνο μαργυρίζει κόντρα ποιο θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλις! 0-1 στο 74. Εδώ η Εθνική πάει για τον Ριφιφί. Απίθανο! 0-1. Ο Κουρμπέλις έρχεται από τον πάγκο για τον γκολ.
1: Ξαναλέω, το έχουμε ανάγκη, Λουκία. Έχουμε ανάγκη από θετικές ειδήσεις. Και θετικές ειδήσεις μπορεί να μας δώσει μόνο ο ελληνικός αθλητισμός, και το κάνει διαχρονικά και το ποδόσφαιρο και ο Τεντόγλου και ο Καραλής, τα χρυσά παιδιά και παλαιότερα ο Πύρος Δήμας, να μην ξεχνάμε. Είναι μια διαδρομή έτσι και το Euro 2004, το Ευρωμπάσκετ, δόξα τω Θεώ, οι κολυμβητές μας, είναι μια διαδρομή πραγματικά χρυσή. Τώρα, αυτό ήταν το μεγάλο γεγονός Κυριακή βράδυ. Θέλω να σου βάλω ένα quiz. Θα σου βάλω
2: ποιο
1: κάτι.
2: Ήταν το Σάββατο το βράδυ.
1: Το Σάββατο το βράδυ. Γεγονός. Το μεγάλο γεγονός, ποιο ήταν. Θα απαντήσει ο Λάσκαρης. Μισό λεπτό. Πάμε, Λάσκαρη, αγοραστέ.

0: Πιο δυνατό ξεκίνημα δεν γίνεται. Λουκιά, πρώτα με Ζορμπά και Εθνική και μετά με Βύση.
1: Και το τραγούδι με το οποίο εμφανίστηκε τόσο εντυπωσιακά στη σκηνή.
0: Υπτάμενη,
1: μέχρι τελευταία στιγμή λέγανε θα γίνει, δεν θα γίνει.
0: Νίκησε και το καιρό,
1: Ιάννα. Τελικά πήγαν όλα καλά. Όντως, νίκησε και το παντός καιρού που λέμε.
0: Παγκόσμια ακτινοβολία η Ιάννα Βύση. Ήταν καταπληκτική. Νομίζω ότι δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τα θρυλικά συγκροτήματα που έρχονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχε περισσότερο κόσμο. 95.000 θεατές. Είναι ρεκόρ όλων των εποχών για συναυλία με εισιτήριο στην Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν μια καταπληκτική Βύση.
1: Διάβαζα και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ακόμα. Είχε περισσότερο κόσμο.
0: Ναι, γιατί είχε και το, είχε και το μέσα, το στάδιο. Δεν ήταν μόνο οι κερκίδες.
1: Ναι, το στάδιο.
0: Και τα παιδιά της εκπομπής μου στο Open που πήγαν και μαγνητοσκόπησαν για να παίξουμε στην τηλεόραση μου είπαν ότι ήταν μια καταπληκτική, καταπληκτική Βύση. Μια υπέροχη συναυλία παγκόσμιας ακτινοβολίας. Μια τραγουδίστρια που νομίζω ότι όσο μεγαλώνει, μικραίνει, γίνεται και καλύτερη.
1: Μικραίνει, πραγματικά.
0: Γίνεται και πολύ καλύτερη.
1: Πολύ ωραία αυτή η στιγμή, έτσι όπως την είδα, γιατί εγώ δεν πήγα. Που συνομιλούσε με τον παιδικό της εαυτό.
0: Α, ήταν απίθανο.
1: Και της έλεγε και της είπε σε ένα σημείο, της λέει και τραγουδάς ακόμα. Τι έτος έχουμε, 2026.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Τραγουδάς ακόμα.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία που μιλούσε η
1: Άννα
0: με τη μικρή Άννα. Πολύ ωραία. Και ήταν η καλύτερη στιγμή.

0: Λοιπόν, τώρα θα σε ξαφνιάσω. Μετά την αναβίση, εσύ περίμενες να σου πω για τα ελληνικά πράγματα. Όχι, δεν θα σου πω. Θα σου πω για ένα γεγονός, ένα γεγονός το οποίο για μένα είναι το απόλυτο γεγονός των τελευταίων ημερών και εσύ είναι μια άλλη χώρα της Μεσογείου, την Ισπανία. Είναι η ιστορία της 87χρονης Μαρί Κάρμεν. Η Μαρί Κάρμεν Λουκία είναι μια γυναίκα με ειδικές ανάγκες που νοίκιαζε ένα σπίτι με 500 ευρώ το μήνα. Και ο ιδιοκτήτης τη ζήτησε αύξηση 2.650 ευρώ. Να πάει το ενίκιο δηλαδή να πενταπλασιαστεί και να υπερπενταπλασιαστεί.
1: Είπε η γυναίκα. 2.000 αύξηση, ναι.
0: Είπε η γυναίκα, δεν έχω να δώσω, είμαι ανάπηρη, με συγχωρείτε πάρα πολύ και τα 500 με το ζόρι τα βρίσκω. Και ο ιδιοκτήτης, που ο κάθε ιδιοκτήτης μέχρι εδώ είναι θέμα του ιδιοκτήτη. Από εδώ και πέρα όμως είναι θέμα της πολιτείας. Έστειλε την αστυνομία και της έκανε έξωση. Και πέταξαν έξω σηκωτή μια γυναίκα ανάπηρη γιατί της ζήτησαν αύξηση 2.150 ευρώ. Είναι το απόλυτο.
1: Όμως την αντίδραση του κόσμου.
0: Λοιπόν,
1: εγώ θέλω να μείνω στην αντίδραση του κόσμου.
0: Μα γι' αυτό καίγεται η Ισπανία. Είναι όλοι στους δρόμους. Το σύνθημα είναι
1: ακριβώς.
0: Είμαστε όλοι Μαρί Κάρμεν και πάμε να παλέψουμε να μην γίνουμε η επόμενη Μαρί Κάρμεν.
1: Βεβαίως. Όλο αυτό το πράγμα έχει πάρει χαρακτηριστικά κινήματος με επίκεντρο τη στεγαστική κρίση. Κάτι το οποίο βιώνουμε και εμείς εδώ. Και
0: εγώ εκεί θέλω να έρθω.
1: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα γενικότερα. Ότι πρέπει
0: εκεί
1: να το δούμε.
0: Θέλω να έρθω, επειδή εκεί η μάστικα είναι τα Airbnb που έχουν απογειώσει τις τιμές στο Θεό. Και λόγω ελαίου Airbnb ζητούσαν αυτή την αύξηση στην Μαρί Κάρμεν. Πρέπει να σου πω ότι από το Σάββατο το βράδυ που έγινε μία ακόμα διαδήλωση τεράστια, έχουν κατασκηνώσει χιλιάδες Μαδριλένοι στη κεντρική πλατεία, στην Puerta del Sol, και αναγκάστηκε ο Σάντσεθ να πει: αυτό είναι τραγωδία, έκανα λάθος. Και αύριο να ανακοινώσει εκτάκτος νέο νόμο για τη στέγη. Τέτοια ρεφλέξ, ο κόσμος στους δρόμους, ο κόσμος στα κεραμίδια για τη Μαρί Κάρμεν. Κρατήστε γερά, συνεχίστε τον
1: είδες
0: αγώνα,
1: όμως,
0: το σύνθημα. Βεβαίως.
1: Εγώ μένω εκεί στο γεγονός ότι πρώτα απ' όλα δεν θα περίμενε ποτέ αυτή η γυναίκα σε αυτή την ηλικία ότι θα γινόταν κεντρική φιγούρα μαζικών διαδηλώσεων. Αλλά όλο αυτό πώς πήρε χαρακτηριστικά κινήματος. Άρα τι βλέπουμε, ότι οι Ισπανοί παραδείγματος χάρη είναι... Πώς να το πω έτσι, έχουν άλλα ρεφλέξ, είναι πιο κοινωνικά ενεργοποιημένοι.
0: Κάτι το προχώρητο, έχουμε κάθε μέρα διαδηλώσεις για τον υπερτουρισμό και τα Airbnb στην Ισπανία, ειδικά στα τουριστικά θέρετρα, δεν μπορούν οι Ισπανοί να βρουν σπίτι. Είναι πολύ χειρότερα από ότι εδώ, αλλά λέω επειδή υπάρχει κίνδυνος να γίνουμε έτσι, να παίρνουμε τα μηνύματα και επίσης να καταλάβουμε.
1: Αυτό λέω, να παίρνουμε τα μηνύματα, μη σφυρίζουμε κλέφτικα.
0: Βεβαίως. Και να καταλάβουμε ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα αν δεν μπει ένα φρένο και αν δεν πάρουμε μέτρα. Και κοίτα πώς συνδέεται αυτή η ιστορία με την τραγωδία στην Πλάκα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Διότι ναι. Εκεί μιλάμε για ένα υπέροχο σπίτι, ένα σπίτι τριόροφο, το οποίο από την δεκαετία
1: μιλάμε
0: του 90.
1: Μιλάμε για τελικά την Παρασκευή, δεν ξέραμε ακόμη όταν ολοκληρώσαμε την εκπομπή αν έχουν χάσει τη ζωή.
0: Θυμάσαι που το είπα, το ήξερα. Δεν μπορούσαμε να το πούμε.
1: Ναι, μου το είπες, αλλά δεν μπορούσαμε να το πούμε στον αέρα.
0: Η πληροφορία είναι ότι τότε ξέραμε για 5, όχι για 6, ότι υπάρχουν μέσα 5 νεκροί άνθρωποι. Δεν μπορούσαμε το κύριο Ζαρτοπιό που είχα μιλήσει, κάνοντας ρεπορτάζ, συμφωνήσαμε να μην το πούμε αυτό, διότι οι άνθρωποι ήταν ως εκείνη την ώρα αγνοούμενοι. Αλλά υπήρχε η 100% βεβαιότητα, επειδή ήταν μέσα και του έψαχναν οι δικοί του και οι ξυπροσβεστικοί. Ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν χαθεί. Ότι ήταν μέσα στο σπίτι και δεν υπήρχε καμία περίπτωση ένα σπίτι ισοπεδωμένο να βρεθούν ζωντανοί. Μιλούμε για 6 ανθρώπους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο δεύτερο όροφο που έμεινε μόνιμα εκεί, με πιάτο την ακρόμηνα, καταπληκτικό σπίτι, η γυναίκα ελληνικής καταγωγής, και είναι από 2 αδέρφια, 2 ζευγάρια, το ένα νιόπαντρι που ήρθαν για το μήνα του μέλητος στο Airbnb του πρώτου ορόφου και το άλλο με τη γυναίκα έγκυος του τέταρτου μήνα, χάθηκαν και τα 4 παιδιά, οι άντρες 2 γυναίκες, και εκεί θέλουν να καταλήξω. Πρόσεξε, Λουκία, εκεί μιλάμε για μια τρομερή τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τι είχε συμβεί, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και συνδέσεις και συνεντεύξεις. Το σπίτι αυτό είχε από τη δεκαετία του 90, γιατί το ψάξα πολύ, φωταέριο. Κάποια στιγμή από ένα τετραγωνάκι στο πεζοδρόμιο, το καταλαβαίνεις. Αυτό ένα μαύρο τετραγωνάκι, το ήξερα κι εγώ. Γίνεται φυσικό αέριο. Πρόσεξε, γίνεται φυσικό αέριο. Πάει στο δεύτερο όροφο, αλλά πάει για συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί οι ειδικοί λένε, επειδή δεν είναι το κανονικό αέριο τα παλιά σπίτια, έχει πίεση ως ένας αναπτήρας. Άρα δεν μπορείς να κάνεις αυτό που κάνουν τα σύγχρονα σπίτια, να έχεις το αέριο, να έχεις το λέβητα και να έχεις θέρμανση, ζεστό νερό, να μαγειρεύεις. Με έναν τρόπο είχαν στην κουζίνα υποπροδιαγραφές, με έναν τρόπο είχαν ένα μπόιλερ στο μπάνιο και ένα ηλεκτρικό τζάκι μέχρι εκεί. Τώρα κάτι έγινε εκεί, μάλλον υπήρχε καιρό η διαρροή, πότιζε και η γυναίκα, γιατί βρέθηκε στο μπάνιο νεκρή, στον δεύτερο όροφο ηλικιωμένη, το ζευγάρι που έμεινε μόνιμα εκεί, πήγε να ανάψει το φως και έσκασε το, και ισοπεδώθηκε το κτίριο. Από σπινθήρα του διακόπτη. Εικάζουν. Δεν είναι ακόμα βέβαιο, είναι το πιθανότερο
1: ακόμα
0: σενάριο.
1: Ακόμα δεν έχουμε όλη την εικόνα, την πλήρη εικόνα.
0: Ναι, πρόσεξε όμως.
1: Το θέμα είναι ότι χάθηκαν 6 ανθρώπινες ζωές.
0: Πού καταλήγουμε στα Airbnb. Εκεί είχαν γίνει παλαιότερο ιδιοκτήτης, είχε σταματήσει μια μεταφορά αερίου αυθαίρετη στον πρώτο όροφο. Είχαν κάνει διαρρυθμίσεις. Εσύ ξέρεις, εγώ από το πρωί κάνω ρεπορτάζ και δεν έχω πάρει. Άκουσα και τον κύριο Γραμματικό Γιάννη, άκουσα τον κύριο Λέκ, άκουσα όλους τους ειδικούς, τον κύριο Αρτοπιό. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένα Airbnb, όταν ξεκινάει να νοικιάζεται ως κατάλημα σε κάποιο τουρίστα, σε κάποιον άλλον, έχει ελεγχθεί απολύτως. Έχουν ελεγχθεί προδιαγραφές ασφαλείας. Όχι είναι η απάντηση. Πιστοποιητικά, εάν δεν δείχνει ευσυνειδησία ο ιδιοκτήτης, κανείς δεν ξέρει αν αυτό είναι ένα κτίριο βόμβα ή ένα διαμέρισμα βόμβα. Μπορεί να έχει κρεμίσει τείχους, μπορεί να έχει πειράξει σωλήνες, το αέριο, οτιδήποτε, να σκάσει
1: γενικά
0: και μετά να ρωτάμε.
1: Με το αέριο,
0: μεγάλη πληγή.
1: Όσοι έχουμε αέριο, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να κάνουμε τους τακτικούς ελέγχους.
0: Μόνο το,
1: αυτοί που πρέπει να γίνονται.
0: Υπάρχει ο ετήσιος έλεγχος.
1: Εκδίδονται και πιστοποιητικά.
0: Τετραετές πιστοποιητικό. Αλλά πρόσεξε, εγώ δεν μιλώ μόνο για το αέριο. Λέω συνολικά υπάρχει ζήτημα με τα Airbnb. Δεν ελέγχονται, Λουκία. Ο καθένας κρεμίζει ό,τι τείχους θέλει. Το φτιάχνει όπως θέλει, το νοικιάζει και δεν γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος στατικότητας, ασφάλειας, ενέργειας, οτιδήποτε. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται στην επιφάνεια με αφορμή την ισοπαίδωση του κτίριου. Δεν είναι μόνο το κτίριο. Έχουν καταστραφεί και τα γύρω-γύρω κτίρια. Είναι ακατοίκητα. Όλα. Τα γύρω-γύρω. Δεξιά και αριστερά και πίσω και μπρος. Είναι μια τεράστια τραγωδία, δεν είναι μόνο οι 6 νεκροί, είναι ότι στην καρδιά της Αθήνας είναι πώς μπαίνουμε στη Λυσικράτους από τους τουρίους του Ολυμπίου Διός, δεύτερο, τρίτο σπίτι δεξιά. Είναι κέντρο-κέντρο. Πιάτο η Ακρόπολη και ισοπεδώθηκε το κτίριο αυτό. Οι εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρά έρχεται στην επιφάνεια το θέμα της ασφάλειας και των ελέγχων στα Airbnb, Λουκία. Εκεί θέλω να καταλήξω πώς η μία ιστορία στην Ισπανία είναι Airbnb, εδώ με άλλη σκοπιά Airbnb. Η κατάληξη είναι η ίδια, ανεξέλεγκτη διασπορά των καταλημάτων που νοικιάζονται στους τουρίστες. Αυτό έχω να σου πω. Λοιπόν, είμαστε εδώ. 20 λεπτά μετά στις 3, πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας και 3 μέρες για να φύγει ο Σεπτέμβριος, Λουκία. 28 έχουμε. 5η, 1η Οκτωβρίου,
1: ναι, φεύγει και ο Σεπτέμβριος.
0: Πάει και ο Σεπτέμβριος.
1: Πάει και ο Σεπτέμβριος.
0: Θα σου πω καλό χειμώνα και θα με κυνηγάς.
1: Όχι. Μακριά από μας αυτά. Ακόμα.
0: Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου. Δήμητρα Πανανούτα συντονίζει όλα. Αναστασία Γεργελεζίου υποδέχεται τα μήνυματά σας. 211-200-8200 στούντιο papakirialfm.gr. Και σήμερα ένα θέμα που θα συζητήσουμε είναι αυτό. Δηλαδή η τραγωδία στο σπίτι του κέντρου της Αθήνας με τους 6 νεκρούς, το φυσικό αέριο, τι πρέπει να προσέχουμε και τι πρέπει να αλλάξει.
1: Και θα έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους να πούμε για να μας διαφωτίσουν.
0: Βεβαίως.
1: Διότι εντάξει, επίσης θα συζητήσουμε. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Λέκας.
0: Έτσι,
1: φυσικά, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής, ο πρόεδρος του ΕΚΠΑ. Και ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Τον έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του. Θα μας πει τι γίνεται σε αυτό το δύσκολο κομμάτι.
0: Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι οι ανακοινώσεις που θα γίνουν μεθαύριο μετά το Υπουργικό Συμβούλιο για τα μέτρα για τα καύσιμα. Εδώ δυστυχώς τον προς πίσω και των Ιρανών και του Τραμπ απογείωσε πάλι το πετρέλαιο. Θυμίζω ότι οι Ιρανοί έκαναν πρόταση και ο Τραμπ είπε δεν τη δέχομαι, μου θυμίζει την περσινή και δεν αποκλείω να πάμε για πόλεμο. 107 πήγε το, 107 δολάρια το πετρέλαιο διεθνώς. Εδώ ξεπέρασε τα 2,20 και βενζίνη και πετρέλαιο. Έχω στοιχεία να σου δώσω γι' αυτό, Λουκία. Θέλω να το συζητήσουμε και με τον κύριο Πάλτα, τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, και με τον κύριο Κορκίδη. Διότι έβλεπα και στη Real News οι αυξήσεις έχουν περάσει πια στο Δημήτρη Χριστούλια το ρεπορτάζ στα τρόφιμα, Λουκία. Αυτό που λέγαμε
1: φυσικά,
0: ότι θα.
1: Αυτό που λέγαμε, η αλυσίδα.
0: Πέρασαν στα τρόφιμα οι αυξήσεις. Δυστυχώς πέρασαν οι αυξήσεις στα τρόφιμα. Και θα σου πω κάποια στοιχεία για να καταλάβεις. Θα σου δώσω καταρχήν πόσο έχουν αυξηθεί. Λοιπόν, πετρέλαιο θέρμανσης. Πες τέτοια εποχή είχε 1,096. Φέτος, με σημερινή τιμή, είναι περίπου 1,900. Ξέρεις τι αύξηση είναι αυτό? Για πες πόση αύξηση είναι αυτό.
1: Είναι πάνω από... Είναι σχεδόν
0: 73%. Πρόσεξε. Βεβαίως θα υπάρξει παρέμβαση σε αυτή την τιμή με πολλαπλούς τρόπους και με επιδότηση από τα δηληστήρια και στην Αντλία και μείωση της φορολογίας που περιμένει ο πρωθυπουργός απάντηση από τις Βρυξέλλες και με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης οριζόντια. Τώρα, αν το 1,900, το 1,9 γίνει 1,5, σημαίνει ότι θα είναι πάλι 50% ακριβότερο σχέση με πέρσι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Άρα υπάρχει ούτως ή άλλως μεγάλη αύξηση. Δηλαδή, είτε με την επιδότηση, είτε με τη χωρίς, υπάρχει μεγάλη αύξηση.
0: Φυσικά, δεν μπορεί να το μηδενίσει αυτό παγκοσμίως. Πάμε τώρα. Βενζίνη. Αμόλυβδη βενζίνη είναι σχεδόν 40-50% πάνω σε σχέση με πέρσι. Άλλο κόστος καθημερινό. Πάνω από 2,20 και αμόλυβδη. Και το ντίζελ το ίδιο πάνω από 2,20. Θυμίζω ότι είχε 1,57 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ηλεκτρικό ρεύμα είναι 47% πάνω σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο 40% πάνω σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο. Άρα μιλάμε για μια μέση αύξηση στην ενέργεια 40-50%. Δεν αντέχεται αυτό, Λουκία. Πώς θα αντέξει ο κόσμος?
1: Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το θέμα. Και περιμένω πάρα πολύ να ακούσω, να δω τελικά αν θα γίνει κάτι με τα μέτρα που θα ανακοινώσει.
0: Εντάξει, καλύτερο μπορεί να γίνει. Να γιατρευτεί τελείως δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Και άρα υπάρχει ζήτημα. Και έχει και το βουλευτή Κουλκουδίνα της Νέας Δημοκρατίας που λέει: όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, να πηγαίνει με το λεωφορείο.
1: Φυσικά να τον ενημερώσουμε ότι εκεί στην Πιερία που εκλέγεται δεν έχει, δεν ξέρω αν έχει λεωφορεία. Πάντως δεν έχει ούτε τραμ, ούτε τρένα, ούτε γενικά μέσα μεταφοράς. Στην Πιερία με τι θα πηγαίνουν από χωριό σε χωριό?
0: Όχι μόνο.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Εάν κάποιος μένει στο ένα άκρο του λεκανοπεδίου, μένει ας πούμε στο, τι να σου πω τώρα, στην Παιανία και δουλεύει στο Κερατσίνι. Πόσες συγκοινωνίες πρέπει να αλλάξει να πάει στη δουλειά του? Να ταξιδεύει 3 ώρες και 3 να γυρίσει 6, γίνεται αυτό? Όχι.
1: Κατά τον κύριο Κουλκουδίνα γίνεται. Αυτά είναι η νοοτροπία κάποιων ευτυχώς στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είχαμε και τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος είπε κάτι καλό.
0: Το καλύτερο, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσωπούν τον Κακομοίρη. Το πήρε
1: αυτό,
0: πίσω σήμερα,
1: ναι,
0: είπε συγγνώμη.
1: Ναι. Ναι, αλλά αυτό που το λένε πρώτα και μετά το παίρνουν πίσω, άλλο.
0: Το Κακομοίρη.
1: Μετά τα ρίχνουν ή στην κοπτοραπτική ή το παίρνουν πίσω. Αυτό που τι, μην το πεις. Μην το πεις. Όταν το λες, πάει να πει ότι το εννοείς. Και δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον κύριο Θεοχάρη ούτε με τον κύριο Κουλκουδίνα, αλλά επειδή βρίσκονται στο δημόσιο λόγο και εκτίθενται, πρέπει να προσέχουν λίγο τι λένε.
0: Έτσι.
1: Όπως λοιπόν, επίσης δεν μπορώ να ακούω το επιχείρημα «βλέπετε τον Κηφισό να είναι άδειος». Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος παίρνει τα αυτοκίνητά του.
0: Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα το καλύτερο. Τώρα δεν το έχω στείλει στο Λάσκα, θα το βάλω το κινητό μου, δεν πειράζει. Νομίζω ότι σε πολλά κέφια. Έχεις ακούσει την απάντηση στον κύριο Κουλκουδίνα της Αφροδίτης Στρατινοπούλου?
1: Όχι, αλλά κάπου την πήρε το.
0: Ναι, την πέτρασε με το οποίο στόπαν.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, της άρεσε κάτι, ένα κανένα λόγο. Πέφτει με το όνομα.
2: Τη Νέα Δημοκρατία μας είπε το απίστευτο: εάν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις καύσιμα, τότε χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσω μέσα μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις τη δουλειά σου.
2: Σοβαρά, κύριε Κουλκουδίνα. 10 ευρώ! 10 ευρώ! Τι έχετε, Playmobil έχετε εσείς? 5 ευρώ σοβαρά φωνάμε το που βγεις από το βενζίνο.
1: Playmobil!
2: 10 ευρώ! Θα πας τα παιδιά στο φορτιστήριο και θα βάλεις και άλλα 10 για να τα γυρίσεις σπίτι. Εκτός αυτού, κύριε Κουλκουδίνα, πώς φαίνεται ότι δεν ξέρετε καν τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Και για εξηγήστε μου, κάποιος που μένει στον Πειραιά και θέλει να πάει στο Μαρούσι γιατί εκεί εργάζεται, πόσες μέρες ακριβώς θα κάνει για να φτάσει? Αυτός ο οποίος μένει στον Εύωσμο και θέλει να πάει στην Περαία, πόσες ακόμα μέρες θα κάνει για να φτάσει? Με τα προβλήματα που έχουν, με το ελιπές δίκτυο και με τις τεράστιες καθυστερήσεις που έχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά φυσικά δεν έχετε μπει και ποτέ για να γνωρίζετε. Ως άλλη Μαρία Αντουανέτα, εάν δεν έχετε ψωμί, φάτε πάντα σπάνι. Πού να ξέρετε εσείς από αυτά, κύριε Κουλκουδίνα?
0: Πώς φάνηκε?
1: Εντάξει, μου άρεσε το κομμάτι με το Playmobil εμένα.
0: Έχετε Playmobil, έχετε. Λοιπόν.
1: Playmobil έχετε, εγώ μέρα αυτό μου μείνει.
0: Λοιπόν, και έχουμε και εξελίξει την υπόθεση Μαζονάκη, θα συζητήσουμε και αυτές την πορεία. Είναι συγκλονιστικά και το ρεπορτάζ Real News εκπληκτικό με τους διαλόγους την ώρα που πέθανε ο Μαζονάκης του αποκαλούμενο υπνοθεραπευτή με τη γιατρό. Αδιανόητη, θα τους διαβάσω γιατί κάνουν το γύρο του διαδικτύου ακριβώς από το ρεπορτάζ της Real News και για τον απεινιδωτή και όλα. Εντάξει, μιλάμε για.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρμπαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
4: Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 22 βαθμούς, βαθμοί στην Καβάλα.
5: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2, γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης

0: μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα, 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Σε μια μέρα με άρωμα καλοκαιριού. Λουκία, έχει συμβούλα,
9: ναι,
8: έχει συγκρούλα.
9: Αλλά
8: είναι άρωμα καλοκαιριού. Ναι. Θα το έχουμε αυτό το προσπίσω τώρα. Έτσι θα πάμε σήμερα. Έτσι θα πάμε αύριο. Από το μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσει πάλι μια μεταβολή του καιρού που θα πιάσει όλη την Ελλάδα Τετάρτη, Πέμπτη με φθινόπωρο. Με βροχές, όχι κάτι ακραίο και ψυχρούλα. Άρα είναι μια εβδομάδα που θα έχει όλα. Έχει δύο εποχές, μία και λίγο καλοκαίρι και λίγο φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι το χαρακτηριστικό και του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου αυτό στη χώρα μας. Έτσι δεν είναι?
9: Κάπως έτσι πάει συνήθως. Καλά, η χώρα μας γίνεται. Όχι μόνο η χώρα μας, έτσι όπως είναι με την κλιματική κρίση, έχουν τρελαθεί οι εποχές γενικώς.
8: Σωστό και αυτό. Τελευταία χειμώνα ξεκινά το Φεβρουάριο. Μέχρι τον Νοέμβριο, ναι. Δεκέμβριο έχουμε καλοκαίρι.
9: Έχουμε καλοκαίρι, κατάλαβες.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε το κεφάλαιο της φωνικής έκρηξης με 6 νεκρούς δυστυχώς στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Πλάκα, σε αυτό το υπέροχο σπίτι που έγινε, διαλύθηκε, έγινε σκόνη από την σφοδρή έκρηξη που, όπως όλα δείχνουν, οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου που οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να έχει ποτίσει το χώρο. Ξέρεις, Λουκία, κάτι μου έλεγε το ένας ειδικός, δεν το ήξερα. Το αέριο είναι τελείως άοσμο. Και βάζουν επίτηδες αυτή την οσμή του αερίου, ώστε όταν έχει διαρροή να το παίρνουμε είδηση.
1: Εγώ νόμιζα, εγώ δεν το ήξερα αυτό, ούτε εγώ τώρα που το λες. Και νόμιζα ότι το αέριο έχει τη συγκεκριμένη μυρωδιά αυτή που έχει, αυτή που μυρίζουμε όλοι.
0: Το φυσικό αέριο είναι τελείως άοσμο.
1: Το φυσικό αέριο, ναι.
0: Και ακριβώς για να μην ξέρεις, άμα έχει διαρροή και είναι άοσμο, δεν το καταλαβαίνεις. Για να σημαίνει συναγερμός και να τρέχεις, βάλαν αυτή τη μυρωδιά, ώστε να καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διαρροή. Φοβερό, ε. Το ήξερα αυτό. Πρώτη φορά το άκουσα σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας ο ενεργειακός επιθεωρητής, ο κατεξοχήν αρμόδιος, ο κ. Μιχάλης Στοδουλίδης, και αμέσως μετά θα είναι και ο κ. Λέκας, ο Ευθύμης Λέκας, καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠΚ. Κ. Στοδουλίδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς, στον σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχετε καταλάβει τι μπορεί να έχει συμβεί και ισοπεδώθηκε το κτίριο στο κέντρο της Αθήνας? Ήταν φυσικό αέριο, και τι ήταν από το φυσικό αέριο το πρόβλημα?
2: Λοιπόν, κατά 99% μάλλον προέρχεται από μια διαρροή φυσικού αερίου στο εσωτερικό του.
0: Καλησπέριζουμε και τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠΚ, τον καθηγητή. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Μας ακούτε, κύριε καθηγητά?
2: Ναι,
1: καλησπέρα
0: σας, καλησπέρα. Ο καθηγητής που πήγε ο πρόεδρος εκεί το Σάββατο το απόγευμα και είπε, μου θυμίζει Βηρυτό η εικόνα αυτή. Ελάτε, κύριε Στοδουλίδη.
2: Λοιπόν, καταρχήν το πιο πιθανό αίτιο για την έκρηξη που συνέβη φαίνεται να είναι μια διαρροή φυσικού αερίου στο εσωτερικό του ακινήτου του δεύτερου ορόφου. Εκεί το εντοπίζουν και οι πραγματογνώμονες της πυροσβεστικής και διάφοροι τεχνικοί του Δήμου Αθηναίων. Το θέμα είναι γιατί προκλήθηκε αυτή η διαρροή φυσικού αέριου.
0: Συγγνώμη, του δεύτερου έμεναν δύο ηλικιωμένοι μονίμως, 77 και 78 χρόνια, που είχαν θέα την Ακρόπολη, το Airbnb του δεύτερου.
2: Από τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα λένε ότι υπήρχαν συσκευές οι οποίες λειτουργούσαν με φυσικό αέριο. Τώρα, αν θα ήταν ταχυθερμοσύμφωνος ή λεβιτάκι φυσικού αερίου ή κάποια άλλη συσκευή, αυτό μένει να το δούμε στη συνέχεια.
0: Λένε όμως για ένα μπόιλερ στο μπάνιο, που μάλιστα βρέθηκε νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα εκεί. Λένε για μια συσκευή στην κουζίνα και ένα ενεργειακό τζάκι. Αυτά τα τρία.
2: Ναι, ωραία. Okay. Είτε το ένα είτε το άλλο, δεν έχει σημασία. Από κάποια συσκευή υπήρχε μια διαρροή. Μπορεί να υπήρχε και από. Θα σας πω, μπορεί να υπήρχε και από κάποιο εξάρτημα της εγκατάστασης της σωλήνωσης, εννοώ, δηλαδή να ήταν κάποιο διαβρωμένο τμήμα, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς το Φεβρουάριο του 2026 είχε γίνει ο έλεγχος δοκιμών στεγανότητας της εγκατάστασης και δεν, από ό,τι φαίνεται από το πιστοποιητικό, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
1: Άρα πώς μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, κύριε Χριστοδουλίδη, εφόσον λέμε ότι
0: έχει το ειδικό? Μισό λεπτό. Πριν πάμε στο γενικό, θα τελειώσουμε το ειδικό. Τι μπορεί να συνέβη εκεί, πάμε λοιπόν. Πείτε μας συγκεκριμένα. Έχουμε τα σενάρια για το τι έσκασε.
2: Λοιπόν, κάποια αστοχία, κάποια φθορά του σωλήνα που συνδέει τον παρακεντρωτικό σωλήνα με τη συσκευή, ο σωλήνα σύνδεσης λέγεται, είτε γιατί ήταν στραβά τοποθετημένος, είτε γιατί κάποιος τον πείραξε, για κάποιο λόγο το αέριο διέφυγε από κάποια σωλήνωση είτε μέσα.
0: Και δεν μύριζε ώστε να ειδοποιήσει τους ανθρώπους να κινητοποιηθούν, γιατί δεν υπήρχε αναφορά για διαρροή.
2: Μισό λεπτό. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, η διαρροή είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη νύχτα. Σιγά σιγά γέμιζε ο χώρος και κάποια στιγμή εκτιμώ ότι όταν αντελήφθηκε ο ένας ένικος ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα από τη δυσοσμία, διότι έχει μια χαρακτηριστική οσμή δυσάρεστη, θα έλεγα, το φυσικό αέριο όταν είναι για εμπορική χρήση, αναμειγνύεται με μια μερκαπτάν, με μια ουσία, και σηκώθηκε η γυναίκα, ας πούμε, ο σύζυγος, για να πάει να δει τι γίνεται. Ανάβοντας το φως, το διακόπτη, όταν η περιεκτικότητα του φυσικού αερίου στο χώρο είναι σε μια αναλογία πάνω από 5% και κάτω από 15% κατόγκο, δημιουργείται παρουσία σπινθήρα ή φλόγας ή οτιδήποτε τέτοιο, δημιουργείται μια συνθήκες έκρηξης. Έτσι λοιπόν έγινε η έκρηξη. Άρα διαρροή, η οποία δεν μπόρεσε αυτή η διαρροή να εκτονωθεί στο εξωτερικό περιβάλλον, γιατί ήταν το σπίτι κλειστό. Το βράδυ έκανε κρύο, οπότε δεν υπήρχαν παράθυρα ανοιχτά, εν πάση περιπτώσει, γιατί αν ήταν καλοκαίρι ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά εγώ το θέμα το εντοπίζω ως εξής. ανεξάρτητα από τις περιοδικές επιθεωρήσεις, τους ελέγχους δοκιμής στεγανότητας που γίνονται κάθε 4 χρόνια και την ετήσια συντήρηση και επιθεώρηση των συσκευών, είτε λέγεται λεβιτάκι αερίου, είτε λέγεται με συσκευή μαγειρική, είτε οτιδήποτε, πρέπει για μένα δύο πράγματα να συμβούν αύριο το πρωί. Όχι αύριο, χτες μάλλον. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι με διάταξη που να επιβάλλει υποχρεωτικά σε όλες τις οικιακές εφαρμογές όταν υπάρχουν συσκευές εντός του σπιτιού που καίνε φυσικό αέριο, να τοποθετείτε στο ταβάνι ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων, ο οποίος θα συνδέεται με μια ηλεκτροβάνα, ώστε όταν διαπιστωθεί η διαρροή να κλείνει η ηλεκτροβάνα και να κλείνει η παροχή. Νούμερο ένα, διότι δεν θα περιμένω ούτε την οσμή ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας που στα επαγγελματικά κτίρια υπάρχει, δηλαδή σε επαγγελματικές κουζίνες, σε ξενοδοχεία και σε άλλους χώρους, είναι υποχρεωτικό βάσει νομοθεσίας. Στα οικιακά δεν είναι υποχρεωτικό. Να γίνει υποχρεωτικό, να τελειώνουμε.
0: Έλα, Λουκία.
1: Αν γίνει υποχρεωτικό, όπως λέτε, κύριε Χριστοδουλίδη, αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε ασφαλείς?
2: Βεβαίως, γιατί θα υπάρχει ένα ηχητικό σήμα ότι υπάρχει διαρροή και αυτόματα η σύνδεση του ανιχνευτή διαρροής αερίου με την ηλεκτροβάνα θα κλείνει την παροχή, οπότε δεν θα υπάρχει καμία ροή φυσικού αερίου.
0: Λοιπόν, έχουμε ερωτήματα για εσάς. Πάμε ξανά στον πρόεδρο, στον κύριο Λέκα, και επανερχόμαστε, κύριε Στουδουλίκο, πάρα πολλά ερωτήματα. Εσάς πήγατε, κάνατε αυτοψία, είδατε το χώρο. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, κύριε πρόεδρε, κύριε Λέκα?
3: Κοιτάξτε, η δικιά μου ευθύνη είναι για τα κτίρια, να δούμε ακριβώς πώς έγινε η κατάρρευση.
0: Πώς κατάρρευσε, σαν σκόνη αυτό.
3: Σαν σκόνη, δεν υπήρχε φέρον οργανισμός. Συνεπώς κατάρρευσε ήταν υποβορφήρι επί δύο, θα λέγε κανένας.
0: Σκόνη.
3: Και λόγω της κατάρρευσης δεν υπήρχαν και μεγάλες πιθανότητες να υπάρχουν τα θύματα να έχουν επιζήσει, να έχουν διασωθεί. Γιατί δεν αφήνει χώρο ελεύθερο αυτή η κατάρρευση, δεν είναι οπλισμένο σκυλόδομα πλάκα και φέρον οργανισμός που να αφήνει κάποια κενά, γιατί και στα οποία κενά θα μπορούσε να επιβιώσει κάποιος. Συνεπώς η κατάρρευση ήταν δύσκολη κατάρρευση για τα θύματα. Από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε τα όμορα κτίρια, τα οποία ήταν στις πλευρές του ακινήτου, τα οποία βεβαίως είχαν προσθέσει μεγάλες ζημιές. Και αυτά τα κτίρια ελέγχονται αν έχουν μια στατική επαρκή ή όχι. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση τα τμήματα τα οποία είναι τιμόρροπα των κτιρίων μπορούσαν να πάσουν στιγμή να καταρρεύσουν.
0: Θα έπρεπε, κύριε Λέκα, τα κτίρια αυτά, επειδή σαν και αυτό είναι χιλιάδες στην πλάκα και στο κέντρο της Αθήνας, παλαιά κτίρια, όχι με τον κλασικό τρόπο που χτίζονται τώρα τα σπίτια, θα έπρεπε να υπάρχουν έτσι ή θα έπρεπε να έχει μπει ένας άλλος κανονισμός ώστε να οπλιστούν και να αντέχουν?
1: Να ρωτήσω κάτι κόστος πάνω σε αυτό, να μας απαντήσει ο κύριος Λέκας. Σε σπίτια τα οποία είναι σχετικά πιο καινούργια, ας πούμε το 2005, το 2006, αν κάποιος βάλει φυσικό αέριο, βάζουν και έναν ανιχνευτή.
0: Κάτσε, Λουκία, δεν απάντησε στην ερώτηση που το έκανα. Μισό λεπτό. Το έκανα μια ερώτηση, δεν έχει απαντήσει. Μισό λεπτό. Λέω, αν έπρεπε να υπάρχουν τα σπίτια αυτά ή όχι. Αν πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, ο ΑΣΠ, το Δήμος Αθηναίων, το Υπουργείο Υποδομών. Έχουμε ένα ολόκληρο κέντρο με τέτοια κτίρια, τα οποία είναι έτοιμα να καταρρεύσουν με το τίποτα. Έπρεπε να υπάρχουν, πρέπει να ληφθούν μέτρα και τι μέτρα?
3: Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει ενίσχυση κτιρίων, αλλά η ενίσχυση των κτιρίων αφενός μας σκοτάπτει το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστια κόστη για αυτή τη διαδικασία, αναιδιοκτησία, πρώτον, και δεύτερον, είναι τεχνικά πολύ δύσκολο να γίνει. Και τρίτον, δεν μπορούμε να επέμβουμε σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα κτίρια, γιατί τα κτίρια αυτά είναι και ιστορικά κτίρια.
0: Άρα τι να κάνουμε, στο σταυρό μας?
3: Πώς είπατε?
0: Να κάνουμε το σταυρό μας. Μην τύχει άλλη έκρηξη.
3: Κοιτάξτε, θέλω συντήρηση, οπωσδήποτε.
0: Ή σεισμός.
3: Θέλω συντήρηση. Δεν μπορούμε με μιας να αλλάξουμε όλο το δομημένο ιστό μιας πόλης. Είναι πολύ δύσκολο. Και αυτά τα κτίρια βεβαίως δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν και σε όλες τις άλλες χώρες, η Ιταλία,
1: ναι, παράδειγμα. Λέτε θέλουν συντήρηση, κύριε Λέκα. Αυτό είναι που πήγα να ρωτήσω πριν. Σε αρκετά σπίτια, γιατί μου έχει συμβεί προσωπικά και σε άλλο κόσμο που ξέρω, μας έβαλαν να αλλάξουμε τις σωληνώσεις παρά το γεγονός ότι το σπίτι είχε φυσικό αέριο από παλιά. Συντήρηση λοιπόν. Εκεί γιατί δεν έγινε το ίδιο?
3: Κοιτάξτε, δεν εμπλέκομαι στις σωληνώσεις, γιατί δεν είμαι μηχανολόγος.
2: Να απαντήσω.
3: Δεν μπορώ να πω για τα δίκτυα.
1: Ναι, να μας απαντήσει ο κύριος Χριστοδουλίδης.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ελάτε, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καταρχήν, όλο το δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο είχε γίνει πριν το 2005,
1: Αυτό λέω, για μετά το 2005 λέω εγώ.
2: Ναι. Λέτε για μετά το 2005, σας υποχρέωσα.
1: Ότι μας ανάγκασαν να αλλάξουμε τις παλιές τις σωληνώσεις.
2: Οι οποίες είχαν πει πότε, πριν το 2005.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, γιατί δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές του καινούριου κανονισμού, όπου υπήρχαν συγκεκριμένες απαιτήσεις για να αεριοδιοτηθεί το κτίριο. Και διαστασιολογικά, αλλά όχι μόνο. Και από θέματα ποιότητας του υλικού του σωλήνα, γι' αυτό.
0: Ωραία, πάμε ναι. Τώρα, πάμε τώρα
2: στο... είχε αλλάξει η προδιαγραφή του σωλήνα.
1: Οπότε το ίδιο δεν θα έπρεπε να έχει γίνει και σε αυτά τα κτίρια.
2: Μα δεν το ξέρω αν είχε γίνει η εγκατάσταση πριν το 2005, μπορεί να είχε γίνει σχετικά μετά, πιο πρόσφατα. Οπότε να είχαν τις σωστές προδιαγραφές στις σωληνώσεις. Δηλαδή να ήταν σύμφωνα με το νέο κανονισμό φυσικού αερίου, οπότε να μην χρειαζόταν απλό. Η εσωτερική εγκατάσταση δεν είχε πρόβλημα.
0: Ένα αυτό, θέμα λοιπόν, πάμε να το βάλουμε σε μια τάξη. Ένα θέμα, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, είναι η ασφάλεια των κτηρίων που είναι στο κέντρο της Αθήνας και άλλα παραδοσιακά σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν. Και στα νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα και στα βουνά υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες, ειδικά που νοικιάζονται ως Airbnb. Αυτά τα σπίτια, ποιος τα ελέγχει, ποιος δίνει πιστοποίηση ότι είναι ασφαλή, αν έχουν φυσικό αέριο, αν γίνει μια σεισμική δόνηση, τα ελέγχει κανείς ή κάνουμε το σταυρό μας?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς την ευθύνη του ελέγχου την έχουν οι ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
3: Οι ιδιοκτήτες που αν διαπιστώσουν ότι ένα κτίριο έχει κάποια θέματα και κάποια προβλήματα, θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν μηχανικό προκειμένου.
0: Δεν με καθησυχάζει αυτό, διότι δεν ελέγχει πολύ. Είναι
3: απαραίτητες διαδικασίες.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα βεβαίως έλεγχο στα ιδιωτικά κτίρια είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, καταλαβαίνετε. Μόλις τελειώσαμε εμείς τον προσεισμικό έλεγχο σε 44.000 δημόσια κτίρια όπως όλη της χώρας, είναι μια επίπονη διαδικασία και καταλαβαίνετε ότι τα ιδιωτικά κτίρια είναι πολλαπλάσια.
0: Άρα η έκρηξη αυτή με το δεδομένο ότι η μισή Ελλάδα είναι Airbnb ανοίγει ένα μεγάλο θέμα για κτίρια βόμβες, τα οποία για πάρα πολλούς λόγους συνδέσεων, αερίου, σεισμικότητας, σαθρού εδάφους.
2: Ακριβώς. Δεν έχουν ρελέ διαφυγής, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που έχουν πίνακες χωρίς να έχουν τα όργανα προστασίας όπως τα ρελέ διαφυγής. Πείτε τα και αυτά, κύριε Τραβελάκη.
0: Μήπως λοιπόν θα πρέπει να ανοίξει, λέω κύριε καθηγητά, επειδή εσείς είστε το σημείο αναφοράς για την ασφάλεια των κτηρίων στη χώρα, μια μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει ώστε να οπλιστούν αυτά με μεγαλύτερη ασφάλεια. Να μην βασιζόμαστε δηλαδή στην ευσυνειδησία του ιδιοκτήτη, αλλά υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια και γίνεται ένα έλεγχο από την πολιτεία για όλα αυτά που συζητάμε. Από την εκτάθεια του κτηρίου, το φέρον του οργανισμού, τι σωληνώσει.
3: Να υπάρξει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
0: Ναι, αυτό λέω, να υπάρξει.
3: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο.
0: Αυτό καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι θέλει φτιάχνει ο καθένα τον νοικιάζει. Αυτό καταλαβαίνω. Και βασιζόμαστε πάνω του.
3: Κοιτάξτε, όσον αφορά τις μετατροπές που γίνονται μέσα στα παλιά κτίρια για ενοικίαση, ουσιαστικά οι μετατροπές αυτές, η ευθύνη των μετατροπών αυτών πρέπει να τις αναλάβει ένας μηχανικός πολιτικός.
0: Αν το δηλώσει. Εάν είναι μικρής κλίμακας ή μεγάλης κλίμακας. Αν δεν το δηλώσει, επειδή είναι κλειστός χώρος, ό,τι θέλει κάνει. Δεν είναι ανοιχτός χώρος.
3: Ναι, αυτό που λέτε είναι ένα θέμα. Ναι. Είναι ένα θέμα.
0: Και το λέω επειδή για να γίνει ένα ξενοδοχείο περνάει από 500 ελέγχους, αν γίνουν 5.000 Airbnb από κανέναν. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα για μένα. Που αποκαλύπτεται από την ιστορία της έκρηξης του φυσικού αερίου σε αυτό το υπέροχο σπίτι στην Πλάκα. Και το άλλο θέμα είναι ότι εγώ δεν κατάλαβα τι μπορεί να συνέβη και έσκασε το Λέβιτας ή το Τζάκι ή το Κουζινάκι και τι πρέπει να ξέρουμε για να μην σκάσει και το επόμενο. Εγώ δεν κατάλαβα αν έχει κάποια οικογένεια με πιο παλιά εγκατάσταση φυσικό αέριο που συνδέεται με το μπάνιο, την κουζίνα ή το τζάκι ή η θέρμανση ή οτιδήποτε άλλο. Τι πρέπει να κάνει, αν εδώ δεν μύριζε, δεν καταλάβαινε, δεν δίνει ένδειξη, δεν υπάρχουν τα αυτόματα συστήματα από κ. Στουδουλίδης, πώς καταλαβαίνουμε? Εγώ δεν ξέρω.
2: Μπορείτε να μας πείτε, κ. Στουδουλίδη. Καταλαβαίνετε, κύριε Στραβελάκη, από την ΟΣΜΗ καταλαβαίνετε.
0: Εδώ δεν κατάλαβαν από την ΟΣΜΗ.
2: Ναι, από την ΟΣΜΗ.
0: Εδώ γκρεμίστηκε όλο το τετράγωνο. Δεν κατάλαβαν ότι υπάρχει διάρροη να φύγουν.
2: Όχι, γιατί κοιμώθησαν και όταν το αντελήφθηκαν ήταν αργά.
0: Ωραία, πώς ξεκινάει η διαρροή?
2: Η διαρροή ξεκινάει όταν αστοχήσει κάποιο εξάρτημα από την εγκατάσταση. Κάποια τσιμούχα, κάποιο ελαστικό παρέμβισμα, κάποια αστοχία σε σωλήνα, σε εξάρτημα ή σε συσκευή.
0: Άρα μια αστοχία που να υπάρξει σε εκατομμύρια συσκευές σε όλη την Ελλάδα.
1: Και μισό λεπτό, ναι. Κύριε Χρυστοδουλίδη, σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, αυτό που λέγαμε με τις σωληνώσεις και τα αυτά, αν υπάρχει διαρροή, παραδείγματος χάρη, μέσα στην κουζίνα, διακόπτεται το αέριο ακριβώς επειδή δεν μυρίζει. Ισχύει αυτό?
2: Όχι, το αέριο μυρίζει. Δεν ισχύει αυτό.
0: Μυρίζει, που λέτε,
1: ναι, είπαμε ουσία, μυρίζει, ναι, το αέριο, αλλά αν υπάρχει, ναι, διαρροή, διακόπτεται η παροχή.
2: Αυτό διακόπτεται αν έχει εφαρμοστεί, αν έχει υλοποιηθεί αυτή η αυτοματιστική διάταξη.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λέει ο
2: Στουρνίδης. Αν δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Πρέπει να το κάνεις μάνιο.
0: Πρέπει να υπάρχει μόνος, ειδική εγκατάσταση που δεν υπάρχει στα περισσότερα σπίτια.
2: Αυτή η εγκατάσταση σε ένα σπίτι.
0: Στο τι θα έπρεπε να υπάρχει.
2: Αυτή η εγκατάσταση, ο ανιχνευτής, ο οποίος συνδέεται με καλώδια εντολών στην ηλεκτροβάνα, στοιχεί 250-300 ευρώ.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό, ναι,
2: υποχρεωτικά με βάση τον κανονισμό. Τέλος.
0: Μην
2: συζητάμε κάτι άλλο τώρα, κύριε Στραβελάκη. Αυτό έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Και όχι στην προαίρεση του κάθε ιδιοκτήτη. Και πολύ δε μάλλον όταν είναι και σε Airbnb, που εκεί κανείς δεν ελέγχει τίποτα και όλα είναι στον αυτόματο. Παρόλο που η τελευταία υπουργική απόφαση για τις σταδιοδοτήσεις των Airbnb το 25 λέει ότι πρέπει να έχει πυροσβεστήρα, exit light, φωτιστικό ασφαλείας, πυρανιχνευτή, όχι ανιχνευτή εκρηκτικών αερίων, εκεί δεν λέει τίποτα. Και θα πρέπει να έχεις πιστοποιητικό από τον ηλεκτρολόγο. Αυτά τα πέντε πράγματα, εάν τα έχεις, αδειοδοτήσει. Και τελείωσε. Δεν εξετάζει όμως αν το ακίνητο που είναι για Airbnb έχει και εγκατάσταση φυσικού αερίου, οπότε να πάμε και σε άλλο ένα επίπεδο μεγαλύτερης ασφάλειας με ανιχνευτές αερίων και ηλεκτροβάνες. Αυτό δεν το προβλέπει. Πρέπει να μπει, να προβλεφθεί. Απλά πράγματα.
0: Εγώ άκουσα ότι είχα προσπαθήσει να πάνε από τον δεύτερο, εκεί που έγινε η έκρηξη, τον πρώτο στο Airbnb, και το σταμάτησε ο ιδιοκτήτης πέρσι αυτό. Δεν είχαν επιχειρήσει οι ίδιοι να το δώσουν το αέριο. Καταλαβαίνετε. Θέλω να πω, το να κάνεις bypass σε μια κατάσταση αερίου που μου λένε ειδικοί ότι είναι από τα δεκαετία του 90, θα φωταέριο αυτό, και μετατράπηκε το 94-95 σε φυσικό αέριο, καταλαβαίνετε πόσους κινδύνους εγκυμονεί, και επιμένω ότι είναι έτσι το μισό κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό και εγώ χτυπάω καμπανάκι.
2: Λοιπόν, το μισό κέντρο της Αθήνας έχει δίκτυο σωληνώσεων που υποστήριζε το φωταέριο, όπως λέτε.
0: Έτσι, έτσι.
2: Ναι, και η εταιρεία αερίου χρησιμοποιεί το ίδιο δίκτυο για φυσικό
0: αυτό
2: αέριο.
0: Αυτό έμαθα και εγώ.
2: Το
0: με
2: θέμα είναι ότι αυτοί οι σωλήνες είναι χυτοσιδερένοι, οι σωλήνες του φωταερίου, και με την πάροδο του χρόνου τόσες δεκαετίες, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστο το δίκτυο αυτό των σωληνών, αν έχει υποστεί διαβρώσεις μέσα στο έδαφος, δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή το σιδερένιο δίκτυο είναι 55 χιλιόμετρα εντός του δακτυλίου της Αθήνας. Σταδιακά αντικαθίσταται το παλιό με νέο δίκτυο σωληνώσεων, που είναι από πολυεθυλένιο υψηλής αντοχής και μη διαβρωτικό. Γίνονται έργα από την εταιρεία αερίου, αλλά δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει όλο το δίκτυο των σωληνώσεων.
0: Κατά τη γνώμη μου, κύριε καθηγητά, αυτή η τραγωδία αποκαλύπτει τα τεράστια κενά, όπως και στην ιστορία του Μαζονάκη, στους ελέγχους, έτσι και εδώ, και στο θέμα της δόμησης και της ανακαίνησης και της μετατροπής ιστορικών χώρων και των ενεργειακών προστικών, είτε αφορά αέριο, είτε ρεύμα, ή νερό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό καταλαβαίνω ότι λειτουργεί πλήρως ανεξέλεγκτα και βασιζόμαστε πάνω στον ιδιοκτήτη, αν θα πάει στον ειδικό και αν θα βγάλει τα πιστοποιητικά ο ίδιος, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος πρώτης λειτουργίας. Σωστά καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά?
3: Κοιτάξτε, συνήθως τα προβλήματα αναδεικνύονται μετά από ατυχήματα ή από κάποια.
0: Εδώ είναι δυστύχημα, είναι 6 νεκροί, ναι.
3: Αυτό είναι δεδομένο σε πάρα πολλά θέματα και σε πάρα πολλά αντικείμενα. Τουλάχιστον να αποτελέσει αυτή όλη η διαδικασία μια αφετηρία για την επιπλέον ασφάλεια που θα πρέπει να έχουν και τα δίκτυα αλλά και οι κατασκευές.
0: Απλώς μην γίνει εθνικό μας σύνθημα κατόπιν τραγωδία. Τα Τέμπη θρύσαν 57 για να σφραγίσουμε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Ο Μαζονάκης χάθηκε για να διαπιστώσουμε ότι λειτουργούν ιατρία θανάτου χωρίς κανέναν έλεγχο. Και τώρα χάθηκαν 6 άνθρωποι για να κάνουμε αυτές τις διαπιστώσεις. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε με τη Λουκία τον πρόεδρο του ΑΣΠΕ, καθηγητή
1: Ευθυμιολέκα.
0: Τον κύριο Μιχάλη Στοδουλή, τον αρχιακό επιθεωρητή. Πρέπει να τα ανοίξουμε το θέμα, Λουκία, και με υπουργούς και με ειδικούς, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι και σε αυτό.
1: Ανοίγει, ξέρεις, και ένα άλλο πεδίο που φαίνεται ότι υπάρχουν ελλείψεις.
0: Βέβαια, ένα τεράστιο θέμα ασφάλειας κτηρίων παλαιών, Airbnb, ενοικιαζόμενων, με παρεμβάσεις. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφω.
1: Ακόμα και σπιτιών ενδεχομένως.
0: Πάμε ειδήσεις.
4: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιος ενωπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
5: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
4: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Πώς είπατε? Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Αποκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Σε χωριστές συναντήσεις με τις δύο πλευρές, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή κατέθεσε ακόμα μία μάρτυρας που φέρεται να είναι νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Αυτοψίες και ελέγχου στατικότητα σε διπλανά κτίρια που υπέστησαν ζημιές από το οστικό κύμα κατά τη φωνική έκρηξη στην οδόληση κράτου στην Πλάκα πραγματοποιούν κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, της Πολεοδομίας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας τον 38χρονο που πυροβόλησε δύο φορές την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Καλαμάτα χωρίς να την τραυματίσει. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός επιθέσεων της Ρωσίας σε κτίρια ανάμεσά τους και στην Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο και της Ουκρανίας σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον αμυντικό του Παναθηναϊκού Τριαντάφυλλο Τσάπρα εν ώψη των αναμετρήσεων με Ολλανδία και Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nation League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Real Weather.
8: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Let's

0: Με ένα υπέροχο τραγούδι που επέλεξε ο Λάσκαρης Αγοραστός, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4, ένα απόγευμα έτσι με άρωμα και καλοκαιριού και λίγο φθινοπόρου μαζί. Είναι ο γλυκός αυτός συνδυασμός του Σεπτεμβρίου, ένας υπέροχος μήνας που κρατάμε τις αναμνήσεις του καλοκαιριού.
1: Εσύ το λες γλυκό συνδυασμό, αλλά αυτή η εναλλαγή κάποιους τους νευριάζει, ξέρεις, από ζεστή κρύο, κρύο ζέστη, βροχή ήλιος, ήλιος βροχή.
0: Έτσι είναι ο καιρός, τι να κάνουμε, πότε κρύο, πότε ζέστη, γενικά η ζωή έτσι είναι, δεν είναι η
1: άσπρη μαύρη. Μία πάνω, μία κάτω,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, Λούκια Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, όλοι εσείς, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, η Αναστασία Γκεργελεζίου υποδέχεται τα μηνύματά σας, ο Λάσκαρης Αγοραστός, εδώ άρχον της κονσόλας, η Δήμητρα Πανανού, η αρχόν της δημοσιογραφικής παραγωγής της εκπομπής. Και λέω τώρα να ανοίξουμε, Λουκία, το κεφάλαιο Μαζονάκης, αφού προηγουμένως σου πω ότι έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ζήτημα στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό. Εκεί αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών είναι ο Ταγιάννη. Ο Ταγιάννη, λοιπόν, ναι, τι έκανε. Είπε ότι καλύτερα, εάν ψάχνετε γυναίκα, κυρίως τα παιδιά, μην διαλέγετε γυναίκες. Μην είναι, γιατί εντάξει, πλήγαινε λίγο εξόλυση και προόλυση. Πώς φαίνεται αυτό. Δηλαδή να είναι μακριά η φούστα, να είναι σεμνά ντυμένες, σας παρακαλώ πολύ.
1: Αυτό αλήθεια, πραγματικά δεν περίμενα να το ακούσω. Δεν περίμενα να το ακούσω.
0: Ιταλία δε.
1: Ιταλία, ναι, δεν περίμενα να το ακούσω. Δεν να το ακούω για το Ιράν, να σου πω. Ναι,
0: ναι, πρόσεξε τώρα, αυτό πήρε διαστάσεις. Γιατί στο λέω τώρα, διότι έγινε το κίνημα του Μίνι και του την είπαν όλοι ότι δεν μπορείς, κύριε ΕΝΕΤ 2026, να κρίνεις μια γυναίκα από το ντύσιμό της αν φοράει Μίνι Μάξι, ό,τι άλλη φοράει. Και επίσης υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά για να κρίνεις μια γυναίκα και πάντως όχι πόσο κοντή είναι η φούστα της. Εδώ λοιπόν έγινε ολόκληρο κίνημα, το βλέπω τώρα, είναι καταπληκτικό. Χρησιμοποίησαν και το AI και έχουν φωτογραφηθεί όλες οι γυναίκες με μίνι για να το απαντήσουν. Αλλά έχουν βάλει το AI και έχουν βάλει και τον Ταγιάννη με μίνι. Είναι απίθανο. Με τζιν φούστα μίνι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα τρικωτά πόδια το κοροϊδεύουν, το πήραν στο ψηλό.
1: Ναι, λογικό.
0: Έτσι. Και υπάρχει, κάτσε να βρω, να το διαβάσω, περίμενε. Όσο το ψάχνω, σου πω και την άλλη ιστορία που δημιουργήθηκε. Ότι ξέρεις, η Μελώνη δεν πήγε στην Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Ξέρεις γιατί. Γιατί έμεινε πίσω. Για πες.
1: Γιατί.
0: Για να πάει στην εβδομάδα μόδας της Ιταλίας.
1: Αυτά
0: για να στηρίξει,
1: είναι,
0: λέει, την εγχώρια μηχανία της μόδας.
1: Αυτά είναι.
0: Και, καλά, καλά
1: και αυτό μείνε.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Κοίτα, επειδή είμαι γυναίκα.
0: Μα είναι δυνατόν να πάει υπουργός. Είναι πρωθυπουργός στην Γενική Συνέλευση για να πάει στην εβδομάδα μόδας.
1: Ναι.
0: Ο Ταγιάννη λοιπόν ζήτησε συγγνώμη. Η Μελώνη προσπαθεί να κλείσει το θέμα, γιατί συγκυβερνάμε τον Ταγιάννη. Τα σχόλια, καταλαβαίνεις, είναι στα όρια του χλεβασμού για τον Ταγιάννη. Η πρώτη δήλωση του Ταγιάννη είναι ότι να παντρεύεστε σοβαρές γυναίκες που φορούν πιο μακριές φούστες. Καταλαβαίνετε, λέει, τι εννοώ. Λιγότερο εντυπωσιακές, πιο αξιόπιστες, πιο σοβαρές. Κάποια που θα γίνει καλή μητέρα, που θα μείνει πιστή στον έρωτα που σφραγίζει το γάμο. Με το μήνυμα καταλαβαίνετε. Ο Ταγιάννη λοιπόν βγήκε, ήταν στον ΟΗΕ. Ο Ταγιάννη πήγε στον ΟΗΕ. Λέει, λυπάμαι που παρεξηγήθηκα. Ζητώ συγγνώμη αν προσέβαλα. Δεν είχα αυτή τη διάθεση, με καταλαβαίνετε. Οι δηλώσεις καταδικάστηκαν από όλους. Συνδικάτα, γυναικείες οργανώσεις, πολιτικά κόμματα. Και η επικεφαλής της ομάδας της Ιταλικής Βουλής, Βίβα στη Γερουσία, Ραφαέλα Πάιτα, είπε, είναι μια πράξη ελευθερίας να ντυνόμαστε οι γυναίκες όπως θέλουμε. Η ελευθερία των γυναικών μετριέται σε κάθε πράξη ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένου του μήκους της φούστας. Πρέπει να δεις τον Ταγιάννη με το μήνυμα, είναι απίθανος.
1: Πρέπει να τον δω, τον Ταγιάννη με το μήνυμα, να γελάσω, τον ψάξω τώρα να τον δω. Δεν γίνεται.
0: Και υπάρχει το καλύτερο.
1: Τα βλέπεις μόνο εσύ αυτά.
0: Το καλύτερο, λέει ο Ρομπέρτο Βανάτσι, επικεφαλής του Futuro Nazionale, σχολιάζει τον Ταγιάννη, λέει, ανάμεσα, άκου να δεις τι είπε, σε μία γυναίκα με μακριά φούστα και σε μία γυναίκα με κοντή φούστα το έκανε χειρότερο, προτιμώ μία γυναίκα χωρίς φούστα. Το έκανε χειρότερο, το έκανε Λίσσα.
1: Ακόμα χειρότερο, πραγματικά.
0: Δεν με νοιάζουν, λέει, οι κριτικές, αγαπώ τις γυναίκες, είναι δώρο του σύμπαντος, μετά πήγε να το διορθώσει. Και ανέβασε φωτογραφίες από αγάλματα της Αφροδίτης της Μήλου, Αφροδίτης του Κάντια, μισόγυμνα. Ξέρεις, είναι μια φοβερή ιστορία. Είναι αντίστοιχη της ιστορίας, βέβαια, καμία σχέση με την 87χρονη στην Ισπανία, αλλά γίνεται ολόκληρο κίνημα κατά του Ταγιάννη, το κίνημα της μίνι φούστας. Είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία. Αυτά για να ξέρουμε τι συμβαίνει στις κοινωνικές μας χώρες. Λοιπόν, πάμε στο θέμα Μαζονάκη. Σου χρωστάω τα μηνύματα τα οποία είναι εξοργιστικά και δείχνουν πραγματικά θα ανατριχιάσεις. Τα αποκαλύπτει η Real News από την κατάθεση του και το άνοιγμα των κινητών του υπνοθεραπευτή και της κατηγορούμενης γιατρού. Άκου να δεις λοιπόν. Ο Μαζονάκης έχει πιεστεί από τον υπνοθεραπευτή και έχει καθίσει στην καρέκλα αυτού του μηχανήματος του θανάτου, εάν το δεν το έχει σε νοσοκομείο, είναι μηχάνημα του θανάτου, της πλασμαφαίρεσης. Του έχουν κάνει και μέθη, όπως όλα δείχνει. Και ανησυχεί ο φυσικοθεραπευτής αν πήγε ο πελάτης, γιατί από την κάθε επίσκεψη του πελάτη παίρνει 40 ευρώ μίζα. από τον γιατρό. Του λέει λοιπόν, 14.44, έχει ξεκινήσει λίγο μετά τις 2 η πλασμαφαίρεση. Ήρθε, απαντάει, είναι εκεί γιατί έστειλε τη φωτογραφία. Απαντάει η γιατρός, λέει ναι, ήρθε και στέλνει την περίφημη φωτογραφία που ήταν φρίκη πραγματικά, με το μαζονάκι στην καρέκλα. Το περιγράφει ο ίδιος ο γιατρός ότι είναι μια φρικτή φωτογραφία. Περνάει η ώρα, δεν έχει καμία ένδειξη. Εν τω μεταξύ, ο Μαζονάκης είχε ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά τη θεραπεία στο Κορονάκι. Τον ζώνουν τα φίδια τον υπνοθεραπευτή, δεν έχει κανένα μήνυμα, τίποτα. Λέει πώς πάμε, 16:51. Είναι νεκρός ο Μαζονάκης, 16:51. Δεν απαντάει ο γιατρός. Επανέρχεται 16:52 και λέει: τι γίνεται? Λέει: μου είπε η γιατρός ότι ο Μαζονάκης δεν είναι καλά, έχει πτώση αρτηριακής πίεσης και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Τι ρωτάω, γιατί δεν τον συνοδεύει στο νοσοκομείο? Και μου λέει, άκου να δεις να φρίξεις, έχω άλλη πελάτησα και μου το κλείσε. Ήταν νεκρός ο Μαζονάκης. Και απαντάει
1: δεν
0: τον...
1: Δεν τους ένοιαζε με λίγα
0: απαντάει,
1: λόγια.
0: Έχω άλλη πελάτησα και το κλείσε. Πρόσεξε, ξαναστέλνει μήνυμα ο υπνοθεραπευτής, 17:05, νεκρός ο Μαζονάκης. Προχθές μου είπες ότι παίρνει διουρητικά, μήπως θέλει αυτό? 17:24, νεκρός ο Μαζονάκης, συνεχίζει με την πελάτησα ο γιατρός. Και αυτά ρίχνουν την πίεση. Δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει, λέει γιατρός. 17:25. Υπνοθεραπευτής, ρε μπελά που βρήκαμε, ποιος τον συνοδεύει? 17:25 γιατρός, τον πήρε το ΕΚΑΒ, θα πάω με τον Ηλία, τον άλλο γιατρό, σε λίγο. 17:27, έννοια του υπνοθεραπευτή, μη βγει παρά έξω η ιστορία, συνεχίζει και μαθαίνει από τα μέσα ενημέρωση ότι είναι νεκρός ο Μαζονάκης. 18:01, το έμαθες, πέθανε, απαντάει η γιατρός. Ναι, μόλις, είχε πεθάνει μπροστά της, στα χέρια της. Έψαχνε τον κατασκευαστή του απεινιδωτή και είχε 4 χρόνια να του βάλει μπαταρία. Απαντάει ο υπνοθεραπευτής, δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου. Ο κύριος πρώην πρίτανης, ο κύριος καθηγητής Αθανάσιος Δημόπουλος είναι μαζί μας, καθηγητής θεραπευτικής ογκολογίας και αιματολογίας. Καλησπέρα σας, κύριε Πρίτανη.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ο Γιάννης Μαρακάκης, κορυφαίος ποινικολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρακάκη.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Δημόπουλο, τον Πρίτανη. Εγώ έχω φρίξει και από αυτό που είναι η αφήγηση των περιστατικών των λεπτών του θανάτου του Μαζονάκη. Με την κυρία λέει: έχω άλλη πελάτησα, δεν μπορώ τώρα, θα σε πάρω μετά. Έχει πεθάνει ο ασθενής στα χέρια της. Έχει κάνει μέθη σε ιατρείο με την ουσία που μας έλεγε ο κύριος Εξαδάκτυλος ότι σκότωσε τον Μάικλ Τζάκσον. Δεν υπήρχε αναισθησιολόγος. Δεν ήξερε να δουλεύει απεινιδωτή. Ήταν στο κουτί 4 χρόνια. Του κάνει λάθος ένεση αδρεναλίνης και λέει: έχω άλλη πελάτησα. Κύριε Πρίτανη, τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, η διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει θα στοιχειοθετήσει αυτά τα οποία αναφέρεται ακριβώς. Η ουσία είναι ότι αυτό το οποίο έχετε εσείς τονίσει και προηγούμενες φορές στις εκπομπές σας, ότι αυτή είναι μια διαδικασία η οποία, μια θεραπευτική τεχνική, η θεραπευτική πλασμαφαίρεση, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους νοσοκομείου και μάλιστα από εξειδικευμένους, σε εξειδικευμένα τμήματα και από εξειδικευμένους γιατρούς. Συνήθως πραγματοποιείται είτε στις μονάδες είτε σε αιμοδοσίες, γιατί εκεί πέρα γίνονται και αφαιρέσεις αιμοπεταλίων ή αφαιρέσεις λευκών αιμοσφαιρίων, ή σε μονάδες τεχνητού νεφρού από νεφρολόγους, δεδομένου ότι αντιμετωπίζονται και νεφρολογικές παθήσεις και νευρολογικές παθήσεις. Δηλαδή χρειάζεται χώρος όπου ο ασθενής, γιατί μόνο σε ασθενείς πραγματοποιείται αυτό, είναι σε ιατρική παρακολούθηση, με έλεγχο των ζωτικών σημείων και με δυνατότητα παρέμβασης όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, συχνότερα λόγω της υποκείμενης νόσου.
0: Και όχι μόνο, κύριε Πρίτανη, δεν ήξερε να λειτουργεί απεινιδωτή, δεν ήξερε να κάνει ένεση αδρεναλίνης, δεν υπήρχε αναισθησιολόγος και έκανε μέθη, αν και η ίδια το αρνήθηκε, έχει διαρρεύσει από το δικαστικό ρεπορτάζ ότι η ίδια διαψεύδει τις νοσηλεύτριες, οι οποίες κατέθεσαν όλες ότι έδωσαν και μέθη. Ελάτε, κύριε Πρίτανη.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Εδώ μιλάμε για κατασυρωή εγκλήματα, δηλαδή.
2: Ναι, είναι μια διαδικασία η οποία θα αποσαφινιστεί, φαντάζομαι, πλήρως όσο περνάει ο καιρός, περισσότερο, αλλά όπως νομίζω πλέον έχει γίνει σαφές, είναι μια χρήσιμη παρέμβαση και εδώ πέρα πρέπει να πούμε να μην ανησυχούν οι ασθενείς, διότι έχουμε πληροφορίες ότι υπάρχει μια δυσκολία να πιστούν ασθενείς ότι πρέπει να κάνουν αυτή την παρέμβαση, ενώ έχει συγκεκριμένες ενδείξεις που μπορεί να είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και πολλές φορές αναντικατάστατη.
0: Όταν γίνεται κανονικά.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Κύριε Μαρακάκη, τώρα από την νομική σας εμπειρία, εδώ έχουν ο μισός ποινικός κώδικας, τα μισά ποινικά αδικήματα έχουν διαπραχθεί. Μιλούμε για 25 πλασμαφαιρέσεις παράνομες το μήνα, 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο, αλλεπάλληλους ελέγχους που δεν ήξεραν τίποτα, τους γιατρούς που διαφήμιζαν επί χρόνια με κάθε τρόπο, συνέδρια, διαδίκτυο, το site τους, ό,τι έχουν, είχαν το θράσος να κάνουν και αιτήσεις για να πάρουν το δεύτερο μηχάνημα στο ιατρικό σύλλογο, ενώ έκρυβαν το πρώτο από τους ελέγχους. Και θέλω τη γνώμη σας, φταίνει οι γιατροί ή φταίει όλο το σύστημα, όλο, από τον ιατρικό σύλλογο, την πολιτεία, το θεσμικό πλαίσιο, όλο μαζί?
2: Το γνωρίζετε πολύ καλά από το ρεπορτάζ σας ότι ήδη έχει διαταχθεί προκαταρκτική κατά του Ιατρικού Συλλόγου. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί η βεντάλια αυτή να ανοίξει και κατά άλλων φορέων που μπορεί να εμπλέκονται σε αυτό το πρωτόκολλο αδειοδότησης ενός τέτοιου επεμβατικού μηχανήματος, μιας τέτοιας επεμβατικής μεθόδου, όπως είπε ο προλαλής σας πολύ σωστά προηγουμένως.
0: Δηλαδή.
2: Για μένα, κύριε Στραβελάκη, και το είπα στους συναδέλφους σας τις τελευταίες μέρες, μου έχει προκαλέσει τρομερή εντύπωση αυτή η έλλειψη πορείων που έχουμε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και ασχολούμαστε με τον έντονο. Μπορεί να σχολιάσουμε τα κοινά ή αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και που αφορούν θεσμικά ζητήματα. Έχω εκπλαγεί με την κίνηση του Ιατρικού Συλλόγου να δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας σε μια διαδικασία στην οποία πρέπει να αποδείξει με κάποιο τρόπο ότι έχει συμφέρον. Μου θύμισε, ναι, εκτός ότι από την πλευρά μου και σεβόμενος απολύτως και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και
0: δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι θεσμικό,
2: επειδή είναι θεσμικό.
0: Το προσεγγίζετε θεσμικά.
2: Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και μου θύμισε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η προσπάθεια συμψηφισμού που προσπάθησε να κάνει το ελληνικό δημόσιο στην δίκη των Τεμπών.
0: Τέμπη, έχει απόλυτο δίκιο.
2: Ενώ έχει ήδη αποφανθεί το διοικητικό δικαστήριο ότι έχει κύρια ευθύνη το ελληνικό δημόσιο.
0: Και δηλαδή, ενώ ελέγχεται για τη δική του ευθύνη ο Ιατρικός Σύλλογος, κάνει πρόσθετη παρέμβαση κατά των κατηγορουμένων για να πει και να συμψηφίσει. Να πει να ορίστε, εγώ θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη.
2: Έχει κατηγορηθεί την παλιά πολιτική αγωγή, ναι, ναι, σε μια δίκη στην οποία όχι απλά δεν έχει καμία σχέση. Δεν μπορεί να προκύψει ένομο συμφέρον για το θάνατο του Γιώργου από ένα θεσμικό όργανο. Πολλό δε μάλλον όταν έχουμε αναλωθεί όλοι τις τελευταίες μέρες. Αναρωτώμενοι πρώτα απ' όλα γιατί να υπάρχει αυτό το θεσμικό κενό, γιατί έχουμε αναγνωρίσει τον Ιατρικό Σύλλογο ότι δεν μπορεί να κάνει το ράμπο του FBI, αλλά από την άλλη, αν μη τι άλλο, επειδή οι άνθρωποι αυτοί ενεργούσαν με εξωστρέφεια, συνέδρια, διαδικτυακά, με τον κόσμο γύρω-γύρω, σε ένα βαθμό γινόταν και μια, θα μου πείτε, εμπορία, προώθηση όχι πλέον υπηρεσιών αλλά των ίδιων των μηχανημάτων μέσω του συγκεκριμένου ιατρίου. Και αυτά γίνονταν όλα κάτω από τα ραντάρ του Ιατρικού Συλλόγου. Λοιπόν, προφανώς και πρέπει να ελεγχθεί.
0: Κύριε Μαρακάκη, δεν είναι μόνο οι δημόσιες διαφημίσεις, είναι το θράσος και εκεί θα προλάβουν ο Ιατρικός Σύλλογος μέσα στην αίτηση για μηχάνημα ζωοθεραπείας φέτος τον Ιούνιο να βάλει από πίσω και το τιμολόγιο της πλασμαφαίρεσης. Και όταν το έχει υπάλληλος, εγώ να καταλάβω ότι υπάλληλος 23 Ιουλίου είναι δόκιμη. Όταν 4 Σεπτεμβρίου το βλέπει η προϊσταμένη, η διευθύντρια και βλέπει ότι το ιατρείο ψάχνουν τόσο καιρό με αλλεπάλληλους ελέγχους, έχει το θράσος να πει: ναι, είμαι εγκληματίας, έχω το μηχάνημα. Εκεί πας και το σταματάς επί τόπου, δεν λες: θα κάνω κάποια στιγμή έλεγχο. Γιατί η επόμενη πλασμαφαίρεση μπορεί να είναι η μοιραία, δεν ήταν η επόμενη, ήταν 5 μέρες μετά. 4 αυτό, 9 πέθανε ο Μαζονάκης. Εκεί λοιπόν, κατά τη γνώμη μου.
2: Επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό ακριβώς που αναλύεται τώρα θα το δείτε μέσα στους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.
0: Δηλαδή.
2: Και εδώ το ότι εμένα που με κατηγορείτε ότι είμαι εγκληματίας επειδή υπάρχει ένα θεσμικό κενό αναφορικά με τη χρήση ή τον τρόπο αδειοδότησης για αυτά τα μηχανήματα, εγώ έκανα αυτά που έπρεπε, θεσμικά απευθύνθηκα σε αυτούς που πρέπει, οι οποίοι είτε το έβαλαν κάτω από το χαλί είτε το απάντησαν λάθος.
3: σε κάθε περίπτωση δεν με απέτρεψαν από το να το χρησιμοποιήσω τα τελευταία 3-4 χρόνια.
0: Ναι.
3: Αυτό θα το βρούμε
0: το μπροστά ήξερα.
3: Μας.
0: Το ήξεραν και δεν έκανα τίποτα. Άρα εγώ γιατί μέχρι και αίτηση έκανα. Για να το... Εδώ, κύριε καθηγητά, κύριε Πρίτα, να γυρνάσω σε εσάς. Υπάρχει πρόβλημα και με την πιστοποίηση, το θεσμικό καθεστώς λειτουργίας από ό,τι καταλαβαίνω των μηχανημάτων αυτών. Δεν είναι μόνο δηλαδή να φέρεις το μηχάνημα ή να κάνεις μια αίτηση, αλλά όλα αυτά τα μηχανήματα που υπό προϋποθέσεις μπορούν να αποδειχθούν μηχανές θανάτου, διακινούνται, λειτουργούν, εγκαθίστανται χωρίς πλαίσιο ασφαλείας. Σωστά.
3: Νομίζω έχετε δίκιο.
1: Λειτουργούν, έτσι δεν είναι.
3: Ναι, και βλέπουμε ότι το τελευταίο δυστυχώς χρονικό διάστημα, με βάση αυτό το, μάλλον με αφορμή αυτό το τραγικό έτσι συμβάν, ότι υπάρχει μια κινητοποίηση για δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου, το οποίο προφανώς είναι ελλιπές εκ του αποτελέσματος.
0: Εδώ προκύπτει ότι την ώρα του θανάτου του Μαζονάκη ήταν 9 άτομα στο ιατρείο, μεταξύ αυτών η κόρη των ιδιοκτητών, η οποία είχε ειδοποίησει το ΚΑΒ. Δεν ειδοποίησαν οι ιδιοκτήτες. Και μάλιστα σήμερα μία νοσηλεύτρια κατέθεσε, μας είπε ο γιατρός ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του Μαζονάκη. Όταν η άλλη νοσηλεύτρια έχει καταθέσει ότι ο γιατρός ήταν στο διπλανό δωμάτιο, είχε ξαπλώσει, λέει, να κοιμηθεί. Ενώ ο Μαζονάκης δίπλα έκανε πλασμαφαίρεση και η ίδια νοσηλεύτρια έκανε σε άλλη ασθενή πλασμαφαίρεση. Ταυτόχρονα δύο πλασμαφαίρεσεις, το ίδιο ιατρείο. Δύο παράνομα μηχανήματα. Δηλαδή...
3: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό για τους συγκεκριμένους ανθρώπους ήταν business as usual.
0: Ναι, ναι, εκατομμύρια.
3: Όταν έχει προκύψει από την ανάκριση ότι αυτό το κάνανε ακόμα και Σαββατοκύριακα.
0: Το κάνανε Σαββατοκύριακα νύχτα, έχω δει από την
3: λίστα. Γιατί εκείνη την ώρα μπορεί να μπορούσε.
0: Ξέρετε πόσο έπαιρνε την πλασμαφαίρεση? 6.000. Το μηχάνημα έχει 29.000. Άρα σε τρεις μέρες είχαν βγάλει τα λεφτά. Και τα υπόλοιπα 4 χρόνια ήταν κέρδος. Σε τρεις μέρες έκαναν απόσβεση. Τρεις μέρες. Ελάτε, κύριε Μαζονάκη. Κύριε Παρακάκη, με συγχωρείτε.
3: Λοιπόν. Θα μας ακούει από εκεί που είναι και θα
0: μιλάει. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν.
0: Με συγχωρείτε.
3: Είναι, όχι, μην λέτε με συγχωρείτε. Ξέρετε, προχθές που άκουσα τώρα, εγώ επιμένω για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μου έκανε τρομερή εντύπωση και θεωρώ ότι είναι απολύτως υποκριτικό. Αντί να κάτσει η σκόνη, να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε τι έχει συμβεί, τι έχει πάει λάθος, γιατί κάτι έχει πάει λάθος αρκετά χρόνια τώρα. Και έχουμε μια, ας πούμε, τεράστια εξάπλωση αυτής της παραϊατρικής, μιας παραϊατρικής που είναι κάτω από το μανδύα κάποιων γιατρών, που μπορεί να είναι ανειδικευτοί ή να έχουν κάποια άλλη ειδικότητα, και συμβαίνουν δίπλα μας και μάλιστα πολλές φορές είναι και ελκυστικά. Ελκυστικά, δεν είναι ότι πουλάνε μόνο την ελπίδα. Κάποια εξ αυτών τα εναλλακτικά μπορεί να έχουν και αποτέλεσμα. Αλλά γίνονται από λάθος χέρια. Εδώ λοιπόν είχαμε ένα παλάτι, εγώ έτσι μπορώ να το πω, το οποίο μάλιστα ήταν και δύο στενά κάτω από το γραφείο μου, στο οποίο πολύ δύσκολα μπορούσε να βρει ραντεβού. Ήταν πολύ δύσκολο να βρει ραντεβού. Και με γεια τους, με χαρά τους, δηλαδή, και μπράβο τους, εάν και εφόσον είχαν κάτι τόσο καλό και σπουδαίο σε επίπεδο υπηρεσίας
0: εμπορικά,
3: στον κόσμο.
0: Όχι ατρικά,
3: αλλά
0: εμπορικά.
3: Προέκυψε ότι αυτό ήταν μια ορολογιακή βόμβα που θα έσκαγε στα χέρια τους, και μάλιστα ακόμα και αν θεωρήσουμε αληθή τον ισχυρισμό μιας εκ των νοσηλευτριών, οι οποίες βρίσκονταν στο ιατρείο, ότι την ώρα που κάναν δύο πλασμαφαιρέσεις. Δύο,
0: ταυτόχρονα.
3: Ο κύριος Θεοδωρόπουλος αναπαυόταν γιατί θεωρούσε ότι, αν είναι αλήθεια, ακόμα και αυτό σαν εικόνα είναι προκλητική, διότι κάποιος, ξέρετε τι άλλο μου κάνει τρομερή εντύπωση?
4: Ότι για να μην...
0: Ελάτε, κύριε Πρίτανη,
4: ένα σχόλιο.
0: Φυσικά, παρακαλούμε, φυσικά.
4: Νομίζω ότι ένα μήνυμα είναι ότι οποιαδήποτε παρεμβατική πράξη, ιδιαίτερα αυτή η οποία μπορεί να χρειάζεται μέθη ή παρακολούθηση ζωτικών σημείων, πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους νοσοκομιακούς, όπου υπάρχει απαραίτητη κάλυψη, ακόμα και για την πολύ μικρή πιθανότητα που θα συμβεί μια ανακοπή ή που θα χρειαστεί μονάδα τατικής θεραπείας. Γιατί ξέρετε, δηλαδή, παρακολουθούμε κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις, πρέπει να γίνονται σε χώρους που να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Και όχι μόνο, κύριε Πρίτανη, έχουμε γεμίσει με γιατρούς ολιστικής ιατρικής. Ελάτε, κύριε Μαρκάκη.
3: Κύριε Πρίτανη, συγγνώμη, για προς επίρρωση αυτό που λέω, έχουμε πολλές ποινικές δικαστικές αποφάσεις κατά ιατρών και αντίστοιχα αστικές κατά νοσηλευτικών ιδρυμάτων, διότι διενήργησαν ένα χειρουργείο το οποίο είχε επιπλοκή και δεν υπήρχε η πρόνοια να υπάρχει αξονικός ή μεθ
4: Και επίσης έγγραφε συγκατάθεση μετά από ενημέρωση του ασθενούς.
0: Για να κλείσουμε, κύριε Μήτρη, να σας απελευθερώσουμε, αυτή η ιστορία με τους ολιστικούς γιατρούς, τους κυβαντικούς γιατρούς, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, τι πρέπει να κάνει η πολιτεία? Αυτό το η εφαρμογή AI που ξεκίνησε ο κύριος Γεωργιάδης, το Υπουργείο Υγείας, και εντοπίζει διαφημίσεις, αρκεί ή όχι?
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να αναλάβει και η πολιτεία το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο εγώ ως ασθενής ή ως ενδιαφερόμενος να μπορέσω να τσεκάρω αν αυτό που βλέπω ισχύει ή δεν ισχύει. Υπάρχουν τρόποι να καθοριστούν ποια είναι...
0: Γιατί μπορεί κάποιος να μην διαφημίζεται, να είναι στο ομγκό. Να έχουμε έναν εύπιστο ασθενή, έναν ανεύθυνο γιατρό... και μία επιχείρηση η οποία δεν διαφημίζεται για να μην την πιάσει το νέο σύστημα. Και είναι στόμα με στόμα. Εκεί τι κάνεις?
4: Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι που να πιστοποιούν ή να ελέγχουν ή να αποδεικνύουν ότι αυτό το οποίο λέω εγώ ότι κάνω, ότι μπορώ να το κάνω και ότι αυτό το οποίο προτείνω είναι μέσα στο πλαίσιο εγκεκριμένων ιατρικών παρεμβάσεων. Υπάρχει το FDA, υπάρχουν το AMEA, ο EOF, οργανισμοί οι οποίοι εγκρίνουν όχι μόνο φάρμακα και θεραπευτικές προσεγγίσεις.
0: Μάλιστα.
4: Και μηχανήματα και εγκρίνουν και stents και αναλώσιμα υλικά. Όλα αυτά υπάρχουν στη διαδικασία εγκρίσεων και ελέγχων.
0: Κύριε Πρίτανη, κύριε Δημόπουλε, κύριε Μαρακάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνομιλία.

0: γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Η ενέργεια και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κατάλαβες, Λουκιά, τι κοινό έχουν τα δύο θέματα που συζητήσαμε, το πρώτο η τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας και το δεύτερο η τραγωδία.
1: Φυσικά.
0: Έλλειψη θεσμικού πλαισίου.
1: Τις τρύπες και όλη αυτή την έλλειψη. Ακριβώς.
0: Αν είναι ευσυνείδητος ο ιδιοκτήτης, αν ευσυνείδητος ο γιατρός, εάν είναι υποσχεσμένος ο ασθενής ή ο ενοικιαστής, εκεί δεν γίνεται, δεν λειτουργεί έτσι η πολιτεία. Θέλει ενίσχυση λοιπόν και του θεσμικού πλαισίου στα Airbnb και στο θέμα της ασφάλειας των παλαιών κτηρίων στο κέντρο της Αθήνας.
1: Και πάλι φυσικά άνοιξε το θέμα αυτό με το τώρα με το φυσικό αέριο και όλα αυτά, τις αδειοδοτήσεις και αυτά, και αυτό κατόπιν τραγωδίας, έτσι, αφού έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι.
0: Δεν πρέπει στην Ελλάδα να χάνονται 2 ή 52 ή 152 για να καταλαβαίνουμε ότι κάτι υπάρχει μια τρύπα. Τώρα, πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Είναι μέρα, το μεγάλο θέμα από το οποίο συζητούν όλοι, είναι προφανές, ότι είναι το θέμα της ακρίβειας. Με την βενζίνη και το πετρέλαιο να είναι πάνω από 2,20. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, κάτσανε τώρα πριν, ήταν 107, να σου πω πώς είναι τώρα. Μισό λεπτό, διότι είναι τα πάντα ανοιχτά στενά του ορμούς. Είναι 106, εκεί, 106-107, στα ύψη. Και ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτό. Αν δούμε, θα σου ξαναπώ, τις αυξήσεις, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν ανοίξει έτσι, θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Θα ανακοινωθεί το πρώτο πακέτο μεθαύριο και αφορά το ντίζελ κίνηση στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο, και 14 Οκτωβρίου θα είναι ανακοινώσει το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Και αύριο μετά το Υπουργικό Θέμα.
0: Μεθαύριο. Μεθαύριο.
1: Μεθαύριο.
0: Τετάρτη, ναι. Τις 14 λοιπόν θα ξέρουμε την τετραπλή παρέμβαση δηληστήρια, αντλία από το κράτος, μείωση της φορολογίας εφόσον έχει γίνει δεκτό το αίτημα από τις Βρυξέλλες και αύξηση οριζόντια του επιδόματος θέρμανσης περίπου κατά 20%. Στόχος είναι το 1,90 να γίνει περίπου 1,50. Μπορεί να γίνει και 1,40. Παρ' όλα αυτά θα είναι πάνω από το 1,10 πέρυσι τέτοια εποχή. Πολύ πάνω. Αν υπολογίσουμε ότι και το ντίζελ κίνηση και η αμόλυβδη είναι 40% πάνω τουλάχιστον, και είναι 47% πάνω το ρεύμα και 40% το αέριο σχέση με πέρσι, καταλαβαίνουμε ότι είναι φιαλτικό κοκτέιλ. Όμως μια έκπληξη. Πριν στη συζήτησή μας, έγινε πάρα πολύ συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα σου πω λοιπόν στα τρία βασικά καύσιμα πόσος είναι ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχουμε σήμερα και ποιο είναι το κατώτο όριο που επιτρέπει η Ευρώπη. Λοιπόν, ναι, για να δεις, να γκρεμίσουμε μερικούς μύθους. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις ανοίξει 15 Οκτωβρίου, ο ειδικός φόρος είναι 28 λεπτά. Δεν είναι πολύ. Το μίνιμουμ της Ευρώπης είναι 2,1. Άρα, ακόμα και αν μηδενιστεί, είναι καλύτερα να επιδοτηθεί με 25 λεπτά στην αντλία από δηληστήρια και κυβέρνηση και να υπάρξει και η επιδότηση στο πετρέλαιο, η αύξηση του επιδόματος, παρά να μειωθεί ο φόρος. Το καταλαβαίνεις. Είναι μικρός ο φόρος, δηλαδή είναι 20 λεπτά η ιστορία. Ένα. Δύο. Ακόμα χειρότερα είναι στο ντίζελ κίνησης. Έχουμε 41 λεπτά ειδικό φόρο. Πόσο είναι το μίνιμουμ που μπορούμε να έχουμε από την Ευρώπη, ξέρεις?
1: Είναι 1,
0: όχι, είναι 33.
1: 33.
0: Βεβαίως, μας περισσεύουν 8 λεπτά. Αυτό λοιπόν καλύπτεται ήδη από την επιδότηση που είναι αυτή τη στιγμή 15. Δηλαδή, αν σου έλεγε κανείς μειώνω στο ελάχιστο τον ειδικό φόρο κατανάλωση, θα ήταν 8 λεπτά. Τώρα είναι 15. 15 είναι δηληστήρια και κράτος μαζί, 10 είναι η αμόλυβδη. Πάμε και στην αμόλυβδη, εκεί υπάρχει θέμα. Εκεί είναι 70 λεπτά το λίτρο, είναι πάρα πολύ ψηλά ο ειδικός φόρος, το έχουμε ξαναπεί, και μπαίνει και ο ΦΠΑ που είναι πάνω στο φόρο και πάει 1,05. Και το μίνιμουμ είναι 35. Εδώ υπάρχει ζήτημα. Από εδώ όμως, Λουκιά, είναι τα πολλά λεφτά. Τα πιο πολλά από τα 4 δισεκατομμύρια που εισπράττει το κράτος τον χρόνο από ειδικό φόρο είναι από την αμόλυβδη και από τον ντίζελ κίνησης. Το ένα λοιπόν δεν έχει περιθώριο, το άλλο έχει πολύ μεγάλο περιθώριο, αλλά η μείωση είναι πολύ πολύ μικρή και η φορολογία είναι μεγάλη. Σκέψου ότι αν βάζεις αμόλυβδη, το 55% είναι φόρος. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, ναι. Είναι πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί ξέρεις, το μεγάλο θέμα που αποκαλύπτει και ο Δημήτρης Χριστούλης στη Real News χθες, βλέπεις ότι διαβάζω όλη την αρχή στο τέλος, είναι εξαιρετική, είναι ότι πέρασαν οι αυξήσεις, αυτό που φοβόμασταν, στα τρόφιμα. Άρα εδώ, εάν πάνε στη φωτιαστική αλυσίδα αυτές οι αυξήσεις της ενέργειας που θα πηγαίνανε, γιατί δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι τα πλαστικά, τα οποία είναι πετρέλαιο στην πραγματικότητα, έτσι, πρώτη ύλη είναι το πετρέλαιο, είναι τα λιπάσματα, είναι τα σιτηρά, είναι όλα αυτά. Έχουμε αμέσως αυξήσεις σε γαλακτογομικά, έρχονται σε όπορο και πιευτικά 11%, θα μας το πει ο κ. Σκοκίδης τώρα σε λίγο, και σε σιτηρά, σε αλευρό, αρτοσκευάσματα. Άρα εδώ αρχίζει το ντόμινο που φοβόμασταν. Δεν πάει καλά λοιπόν αυτό, και το θέμα είναι ότι με 1.100.000 συνταξιούχους παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ, καταλαβαίνεις ότι οποιοδήποτε μέτρο είναι ασπιρίνη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Γεώργιο Μπάλτα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα.
0: Και τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του ΠΥΡΑ. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Αγκάτσου και Στραβελάκη, να είστε καλά.
0: Και από εσάς θα ξεκινήσω. Από τα πραγματικά στοιχεία έλεγα ότι έγραφε ο Δημήτρης Χριστούλας ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στη Real News, ότι πέρασαν οι πρώτες αυξήσεις στα τρόφιμα από το ενεργειακό ράλι. Πείτε μας γι' αυτό, γιατί έχετε στοιχεία, για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κολκίδη.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Πράγματι, ήδη τιμοκατάλογοι με σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, όπως τα γαλακτοκομικά, τα απορροκητευτικά και τα αυτοσκευάσματα, και σε άλλα μάλιστα επώνυμα προϊόντα, έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Αυτό είναι μια υποχρέωση η οποία έχει παραταθεί κατά ένα χρόνο, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2026 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2027, να κοινοποιούνται όλες αυτές οι αυξήσεις. Υποχρεώνονται λοιπόν οι προμηθευτές να αιτιολογούν, αν θέλετε, τις αυξήσεις και να κοινοποιούν και τα σούπερ μάρκετ τις ενδεικτικές τιμές των απορροκυπευτικών στις περιπτώσεις που έχουν προηγηθεί ανατιμήσεις, απαγορεύοντας μάλιστα και τις προσφορές.
0: Άρα πρέπει να υποβάλουν καταλόγους με ανατιμήσεις, το Υπουργείο βλέπει να έρχονται.
2: Ναι, και να σας πω ότι σύμφωνα με την Ελστάτ, οι εκτιμήσεις που είχαν κάνει αρχικά για την αύξηση, από την αύξηση του ενεργειακού κόστους στις ανατιμήσεις, έχουν αναθεωρηθεί κατά πολύ από τον Ιούλιο του 2026, δηλαδή πριν τρεις μήνες, με αποτέλεσμα να βλέπουμε μάλιστα ότι το κόστος της ενέργειας των λιπασμάτων και των ζωοτροφών έχουν επιβαρύνει κατά επιπλέον 11% το κόστος παραγωγής.
0: Άρα έχουμε, δεν είναι μόνο το 40, 45, 50% στην ενέργεια οι αυξήσεις, έχουμε πάνω από 10% ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα.
2: Και μάλιστα, αν τα αναλύσουμε στα λιπάσματα, έχουμε μια αύξηση 30% στα φωσφορούχα και τα αζωτούχα, γιατί τα
0: αζωτούχα
2: από αυτά δημιουργούνται, ναι, βεβαίως, και οι ζωοτροφές, έτσι, επηρεάζει το κόστος των ζωοτροφών. Έχουμε αύξηση 22% στα σιτηρά και ιδιαίτερα στο αλεύρι. Έχουμε μια αύξηση στις συσκευασίες στα πλαστικά, ανά 10 δολάρια το βαρέλι έχουμε σύν 15 λεπτά ανά κιλό στη συσκευασία, στο πλαστικό, το οποίο χρησιμοποιείται. Και βεβαίως αυτό το οποίο επίσης μας ανησυχεί ιδιαιτέρως είναι ότι εν όψη του χειμώνα, αν θέλετε, όλες αυτές οι επιβαρύνσεις ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω.
1: Άρα λοιπόν, για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση που πολύ έτσι ζωφερά, να το πω εγώ, αλλά αποτυπώσατε την πραγματικότητα έτσι όπως τη βιώνετε, μας περιγράψατε, και επειδή περιμένουμε ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα, ναι, από την κυβέρνηση, τι πιστεύετε, ναι, ότι θα είναι ένα ανάχωμα απέναντι σε όλα αυτά?
2: Κυρία Γκάτσου, να σας πω το εξής, ότι αυτές οι ανατιμήσεις μέχρι τώρα κοστίζουν από 1,2 έως 1,7 δις στην ελληνική οικονομία ως προς την αγορά του πετρελαίου, του Brent. Από εκεί πέρα πρέπει να προσθέσουμε το κόστος διήλυσης, τα περιθώρια κέρδους, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, το μεταφορικό κόστος και τη φορολογία. Όπως καταλαβαίνετε, τα τρία από τα πέντε είναι ανελαστικά, δηλαδή δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο κόστος διήλυσης, δεν μπορούμε να ξέρουμε την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, δεν μπορούμε να μειώσουμε το μεταφορικό κόστος, είναι συγκεκριμένο. Οπότε δύο είναι οι στόχοι, τα περιθώρια κέρδους και η φορολογία.
0: Και εννοείται κοστίζουν στην οικονομία, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, το λογαριασμό ποιος το παίρνει από αυτά τα 1,7 ή 2 ή 3 δις?
2: Ο τελικός καταναλωτής, κύριε Στραβελάκη, όπως πάντα. Θα σας πω μάλιστα ότι κάναμε μία ανάλυση της κατανάλωσης των καυσίμων στη χώρα μας, να δούμε σε ετήσια βάση αλλά και σε ημερήσια κατανάλωση ποια είναι τα προϊόντα του πετρελαίου τα οποία καταναλώνουμε. Σας λέω λοιπόν ότι κατά 39% είναι βενζίνη, είναι περίπου 2,2 δισεκατομμύρια τόνοι, 3 δισεκατομμύρια λίτρα και ημερησίως 8 εκατομμύρια λίτρα. Το πετρέλαιο κίνηση είναι στο 47%, που σημαίνει ότι βεβαίως επηρεάζει το μεταφορικό κόστος αλλά και την παραγωγή μας. Και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι το μικρότερο, είναι 880.000 τόνοι, περίπου το 14%, κάτι που εκεί ενδεχομένως θα μπορούσαν να υπάρξουν γενναίες παρεμβάσεις.
0: Όταν λέτε κοστίζει 3 δισεκατομμύρια το πληρώνουμε εμείς, εννοείται ότι αν αθροίσουμε πόσο παραπάνω μας κοστίζει κάθε μήνα η ζωή μας, αυτό είναι το συνολικό κόστος. Και είπατε ότι είναι μόνο από τα καύσιμα.
2: Μόνο τα καύσιμα είναι από 1,2 σε 1,7 δις. Δηλαδή, εάν μέχρι σήμερα, στο 7μηνο δηλαδή του πολέμου στο Περσικό, έχουμε επιπτώσει στην οικονομία μας 3 δις, το 1,5 δις είναι ότι έχουμε αγοράσει ακριβότερα την ίδια ή μικρότερη ποσότητα καυσίμων.
0: Αυτό το 1,7 δις είναι από την αρχή του χρόνου ως τώρα στα καύσιμα?
2: Είναι από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα.
0: Φεβρουάριο. Και αν αθροίσουμε και τα αυτά που μας είπατε, δηλαδή τρόφιμα, άλευρα, λιπάσματα, μπορεί να φτάσουμε στα 3 δις.
2: Ναι, ακριβώς. Είμαστε στα 3 δις. Ήμασταν τουλάχιστον, αυτοί ήταν υπολογισμοί μας στο εξάμηνο. Τώρα διανύουμε το 7.
0: Πάμε τώρα στον κύριο καθηγητή. Μας δίνει το καλύτερη πάσα ο πρόεδρος, κύριε καθηγητά. Το ερώτημα είναι, λέει η κυβέρνηση, ότι εγώ δίνω αυξήσεις στους μισθούς. Δίνω αυξήσεις στις συντάξεις. Έχω μειώσει 91 φόρους και έτσι οι πολίτες στηρίζονται απέναντι στην ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως καλπάζει. Εγώ λοιπόν το ερώτημα που κάνω πάντα και στους υπουργούς και στους ειδικούς είναι, μήπως κυνηγάμε την ουρά μας? Θέλω να πω, αν δίνουμε αυξήσεις σε μισθούς, την κυβέρνηση, σε συντάξεις, μειώνει φόρους, αλλά η ακρίβεια συνεχίζει να ανεβαίνει, ανεβαίνουμε εμείς, ανεβαίνει η ακρίβεια, την κυνηγάμε, στο τέλος είμαστε μείον όμως, το τέλος της μέρας, στην τσέπη μας.
3: Ναι, κύριε Στραβελάκη, η αλήθεια είναι ότι και ο ορισμός της ακρίβειας είναι η δυσαναλογία τιμών και εισοδημάτων, ειδικά σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, ένα μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας είναι εισαγόμενο, δηλαδή οφείλεται στις αυξήσεις των καυσίμων και της ενέργειας γενικότερα, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξωγενές, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Το θέμα δεν είναι, κύριε καθηγητά, να καταμερίσουμε ευθύνες. Αν πω εγώ στο μισθωτόριστο συνταξιούχο ότι είναι εισαγόμενο ή ντόπιο, τι τον νοιάζει? Τον νοιάζει ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός το μήνα. Το ποιος θέλει, έχετε δίκιο. Αλλά απ' την άλλη, ελάτε στο βλέμμα του συνταξιούχου. Που λέγω, θα πάρω αύξηση 1 ευρώ την ημέρα ή 2 ευρώ την ημέρα και καλούμαι να πληρώσω παραπάνω. Είδατε πόσο είπε ο κ. Σκοκίδης. 3 δις από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα.
3: Και ήθελα ακριβώς να συνεχίσω και να πω ότι ναι, μεν είναι εξωγενείς οι αιτίες, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν εδώ, έστω και με τη μορφή έκτακτων μέτρων, όπως για παράδειγμα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα υγρά καύσιμα, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή 70 λεπτά
0: στη βενζίνη,
3: στο λίτρο για τη βενζίνη και 41 λεπτά στο λίτρο για τον ντίζελ κίνησης.
0: Και η κυβέρνηση που λέει ότι αυτό κοστίζει 4 δις και δεν έχουμε?
3: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα του αν θα κοστίσει 4 δις, αν θα αυξηθεί η κατανάλωση και κομμάτι αυτής της απώλειας θα αναπληρωθεί, γιατί όταν οι τιμές βενζίνης είναι τόσο υψηλές, εκεί η κατανάλωση θα μειωθεί σε όγκο, εννοώ. Επομένως, δεν είναι τόσο απλό. Και από την άλλη πλευρά, αν μειωθεί το κόστος ενέργειας, θα έλεγα, με κάποια μέτρα, έστω έκτακτα, και στην ενέργεια βάζω μέσα και το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο επηρεάζει το κόστος παραγωγής και λειτουργίας των επιχειρήσεων με άμεσο τρόπο, ενδεχομένως θα δούμε και μία συγκράτηση των τιμών σε άλλα προϊόντα και σε άλλες υπηρεσίες που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής.
1: Δηλαδή, θα είναι όμως επαρκής, ναι, αυτή η συγκράτηση που λέτε, έτσι ώστε να αναχαιτηθεί αυτό το κλίμα της ακρίβειας?
3: Θα είναι ουσιώδης. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα αν θα εξουδετερώσει το οποιοδήποτε κύμα ακρίβειας, αλλά θα είναι ένα σημαντικό ανάγωμα σε επερχόμενες ανατιμήσεις, γιατί και οι επιχειρήσεις πολλές φορές κάνουν ανατιμήσεις επειδή αναγκάζονται από το φουσκωμένο κόστος παραγωγής και λειτουργίας. Αν η ενέργεια ισορροπήσει λίγο, θα μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο και να ελπίζουμε και σε μια αποκλιμάκωση το διεθνών τιμών ενέργεια.
0: Έχει κάποιο είδους φετίχ η κυβέρνηση, και ενώ μπορεί να μειώσει τους φόρους, δεν τους μειώνει? Θέλω να πω, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει: θα πάω στις Βρυξέλλες, εγώ θέλω, δεν θα ρωτήσω να μειώσω, αλλά επειδή θα υπερβώ την οροφή δαπανών κατά ένα ποσό, πρέπει να πάρω άδεια. Αλλιώς θα πέσω έξω και πρέπει να επιβάλλω ένα αντίστοιχο φόρο. Δεν λέει αλήθεια ο Πρωθυπουργός, δεν είναι έτσι? Θέλω να πω, εάν είναι έτσι, το κάνει. Εάν δεν είναι, γιατί έχουν φετίχ να μας ταράζουν τους φόρους, τους έμεσους φόρους?
3: Είναι
0: εις βάρος τους πολιτικά, θέλω να πω. Εάν μπορούσαν να το κάνουν και δεν το κάνουν, στον δρόμο για τις κάλπες, θα είναι ότι χειρότερο για τους ίδιους. Φαντάζομαι ότι αν ήταν κάποιος θέση τους και μπορούσε να το κάνει, θα το έκανε όχι μία, 101 φορές να μειώσει τους φόρους.
3: Αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα και ενδεχομένως είναι και ένα θέμα που συνδέεται με τις ευρωπαϊκές ισορροπίες.
0: Τεχνικά το ρωτώ μόνο.
3: Ναι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι μέχρι ένα σημείο είναι θέμα της κάθε χώρας, είναι εθνικό θέμα, να ρυθμιστούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
3: Και νομίζω ότι αυτό είναι και ευρύτερα γνωστό. Θα μπορούσε να είναι ένα λοιπόν έκτακτο μέτρο σε συνδυασμό με άλλα μέτρα που αφορούν και το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί μεγάλο κόστος, και εδώ έχουμε και τον πρόεδρο εδώ να μας το πει, της λειτουργίας των επιχειρήσεων πηγάζει από το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι μόνο οι μεταφορές δηλαδή και τα υγρά κάψιμα. Και μια τέτοια λοιπόν συντονισμένη δράση, έστω επαναλαμβάνω εκτάκτος, μέχρι να υπάρξει μια αποκλιμάκωση και μια ηρεμία στις διεθνείς αγορές ενέργειας, νομίζω θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, αν όχι απαραίτητο.
0: Άρα, λέτε, όχι μόνο θέρμανσης, όλα τα καύσιμα, και βενζίνη και ντίζελ, μείωση του ειδικού φόρου.
3: Εννοείται. Εγώ θα έλεγα από τη μεριά μου, κυρίως αυτό που ενδιαφέρει είναι τα καύσιμα κίνησης. Γιατί αυτά
0: είναι. Αλλά στον ντίζελ έλεγα πριν, έχει 41 λεπτά, 33 είναι το μίνιμουμ και η επιδότηση είναι 15. Θέλω να πω, αυτό είναι σαν να έχει μειωθεί επί 2.
3: Ναι, και στην βενζίνη.
0: Βενζίνη είναι λίγο. Η βενζίνη είναι 10 λεπτά, ενώ θα μπορούσε να είναι 35.
3: Ναι.
0: Τι λέτε, κύριε Κορκίδη, πάνω σε αυτό? Γιατί η Λουκία το έχει θέσει αυτό πολύ καιρό πριν το θέμα της μείωσης φορολογίας.
1: Απλά είναι κάτι που ενδεχομένως πρώτον δεν εξετάζει η κυβέρνηση και περιμένουμε τώρα να δούμε και τι θα μας πει μέσα στη βδομάδα.
4: Ναι, εγώ σας έχω ακούσει όλη την προηγούμενη εβδομάδα το αναφέρεστε στα όρια δαπανών, ότι εκεί θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα όρια δαπανών, το οποίο είναι, νομίζω όμως μπορεί να πάρθει μια τέτοια απόφαση μόνο σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο, και επίσης να αλλάξει το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, γιατί πάρα πολλές επιδοτήσεις ενδεχομένως να εντάσσονται στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Άρα αυτά τα δύο θα πρέπει να αναθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό. Εάν γίνουν κατόπιν εορτής, δηλαδή εδώ έχουμε μπροστά μας το χειμώνα, προέχει να ζεσταθεί ο κόσμος, να μετακινούνται τα εμπορεύματα για να μπορεί να υπάρχει μια συνοχή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή είπατε πριν για τα μέτρα και τα επιδόματα, εγώ πιστεύω ότι κανένα μέτρο, κανένα επίδομα δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Ενδεχομένως να το μετριάσει. Πρέπει άμεσα όμως να πάρθουν αυτά τα έκτακτα μέτρα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να είναι 4 δις ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά δεν ζητάμε το μηδενισμό του, ζητάμε τη μείωσή του. Άρα δεν θα είναι 4 δις. Επίσης, 1 δισεκατομμύριο είναι ο ΦΠΑ επί του ειδικού φόρου, πάνω στα 4 δις, και 1,8 δισεκατομμύρια είναι ο ΦΠΑ επί της αξίας των καυσίμων. Νομίζω σε αυτές τις τρεις δεξαμενές μπορεί να υπάρξει μία μείωση. Είναι επιβεβλημένο να γίνει όχι μόνο σε ελληνικό, μόνο στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και άμεσα. Δεν είναι λίγες οι χώρες οι οποίες διαμαρτύρονται.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Πρόεδρο, τον κύριο Κορκίδη, και τον καθηγητή, τον κύριο Μπάλτα. Θα ξαναπούμε. Θίξαμε ένα πολύ, νομίζω, το πρώτο θέμα συζήτηση όλη την Ελλάδα. Πώς θα αντέξουμε τέτοια ακρίβεια, παγκόσμια ενεργειακή κρίση, αλλά και πώς μας αγγίζει εδώ. Πώς άρχισε να φαίνεται και σε βασικά προϊόντα, όπως μας είπε ο κύριος Κορκίδης, που το κόστος μπορεί να είναι συνολικά ενέργεια και τρόφιμα και όλα αυτά. 3 δις που θα πληρώσουμε παραπάνω από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, και ακόμα δεν έχει τελειώσει ο χρόνος. Άρα είναι το απόλυτο θέμα. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κορκίδη και τον κύριο Μπάλτα. Πάμε διαφημίσεις.
5: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Mon amour,

0: επιστρέψαμε μια μαχική φωνή, Μοναμούρ, ο Σλιμάν, η απόλυτη φωνή της σύγχρονης γαλλικής σκηνής, και δεν το λέω τυχαία, Λουκία, γιατί επιστρέφει στην Αθήνα αύριο το βράδυ, θα είναι 9 η ώρα στο Λυκαβητό. Για να ακούσουμε.
1: Α, πολύ ωραία.

0: θέλετε να ζήσετε αυτή τη μουσική μαγεία από κοντά και να κερδίσετε 6 διπλές προσκλήσεις για την αυριανή μεγάλη συναυλία του Σλιμάν στο Ολικαβητό 9 το βράδυ, καλέστε 211-200-8200, 211-200-8200. Οι 6 πρώτοι τυχεροί θα κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση για την αυριανή βέβαια συναυλία. Είναι η περιοδία Ένα Πιάνο, Μια Φωνή. 10 χρόνια περιοδία. Ο Γάλλος Σταρ γιορτάζει μια δεκαετία καριέρας επιστρέφοντας στην ατμόσφαιρα των πρώτων βημάτων. Λοιπόν, 211-200-8200, οι 6 πρώτοι τυχεροί κερδίζουν διπλή πρόσκληση αύριο το βράδυ στο Ολικαβητό. Πάμε,
1: λοιπόν,
0: Λουκία.
1: Πάμε
0: σήμερα
1: στην
0: έχουμε
1: MGD
0: κάτι
1: Energy.
0: Άλλο. Μπράβο, μπράβο.
1: Η MGD Energy, λοιπόν, νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης, ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάστρων, καθώς και υπηρεσίες, λειτουργίες και συντήρησης που προστατεύουν την επένδυσή σας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε μαζί μας και σήμερα και την Durostik.
1: Φυσικά.
0: Η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και δυνατότητα άπειρων συνδυασμών. Η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά, καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Και με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σπλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Πάμε ταξίδι, Λουκία.
1: Λοιπόν, φεύγουμε για Μύκονο.
0: Μύκονο.
1: Τι σας έχουμε εδώ,
0: τι Μύκονο.
1: Μύκονο, βέβαια. Διεκδικήστε 3 μέρες στο Aeolus Resort. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για 2 βράδια στο Aeolus Resort, όπως είπαμε, ακτοπλοϊκά από τη Seajets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Λοιπόν, επίσης, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές και Μόρις αφιγρατήρας από τη

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
5: Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
4: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε εδώ από την αγαπημένη σας συχνότητα το Prisma 92. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο με πάρα πολλές ειδήσεις, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, να ηρεμήσουμε και μας στενοχωρεί αρκετές φορές. Λοιπόν, πάρα πολλά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν και σήμερα την εκπομπή μας. Να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026. Πόσο γρήγορα περνάει και αυτός ο μήνας, ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Έθριος είναι ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρεια-ανατολική έως 5 μποφόρ. Έτσι θα συνεχιστεί και ο καιρός τις επόμενες ημέρες εβδομάδας. Κάποιες έτσι λιγοστές βροχούλες προβλέπονται Τετάρτη και Πέμπτη, αλλά γενικά θα έχουμε ένα ευχάριστο φθινοπορεινό καιρό, όχι με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που αρέσει και στους τουρίστες μας, ιδιαίτερα στους Άγγλους, έρχονται πάρα πολύ αυτό το μήνα και ο Οκτώβριος θα είναι μια πολύ καλή, έτσι, ένας πολύ καλός τουριστικός μήνας. Μέχρι τις 20-25 Οκτωβρίου θα έχουμε αρκετό κόσμο στο νησί. Φυσικά να ευχαριστήσουμε και σήμερα το χορηγό μας, τα Πλέσας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού με το κατάστημα Γρηγόρης, και τα Πλέσας Food Service Cas & Gary στην Αναπαύσεως, και το άλλο κατάστημα Πλέσας The Market Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, και Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40. Να πω μια γλυκιά καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους και όσα θα θέλανε να επισημαίνουμε κάθε φορά στην εκπομπή μας. Και φυσικά να σας ενημερώσω τώρα για τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Μετά τις 12.30 καλεσμένο θα έχουμε ραδιοφωνικά βέβαια τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας. Εκτές ο κύριος Τσουρουνάκης μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους του ψηφοδέλτιου είχαν κάνει συγκέντρωση στον Άγιο Λέοντα. Εκεί λοιπόν είδανε τα προβλήματα των ορεινών, γιατί δεν ήταν μόνο οι κάτοικοι και ο πρόεδρος του Αγίου Λέοντα, ήταν και πάρα πολλοί κάτοικοι και άλλοι πρόεδροι από τις ορεινές κοινότητες. Ακούσαμε το πρωί τον δημοτικό σύμβολο κύριο Διονύση Μουζάκη στον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, είπε πώς ήταν το κλίμα. Πάρα πολλά προβλήματα έχουν οι κάτοικοι εκεί των ορεινών περιοχών. Θα μιλήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Τσουρουνάκη, θα σχολιάσουμε και την απόφαση της του Προέδρου κυρίου Διονύση Πλέσα, που τον έχουμε μετά τη μία εδώ για το Δημοτικό Συμβούλιο. Επιτέλους θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο και θα συζητηθεί το θέμα της επέκτασης του αγωγού των ορεινών, και θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Μαρία Μουζάκη, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της άτυχης Ρουμάνας τουρίστριας. Βρέθηκε εχθές περίπου κατά τη μία η ώρα το μεσημέρι σε μία περιοχή 3,5 χιλιόμετρα μακριά από το ξενοδοχείο της, στα Γερακαρία, πάνω σε ένα αυτούς τους χαμηλούς έτσι λόφους που έχει εκεί η περιοχή. Ένας αγρότης ο οποίος πήγε στο χωράφι του να κάνει αγροτικές εργασίες, βρήκε την ατισορό της άτυχης τουρίστριας. Πάρα πολύ περίεργο πραγματικά, γιατί η γυναίκα εξαφανίστηκε το μεσημέρι της 12 Σεπτεμβρίου, σήμερα έχουμε 28. Τελευταία φορά που την είδαν οι κάμερες και από το ξενοδοχείο και σε ένα κατάστημα εκεί της περιοχής ήταν τις 12 του μήνα. Είχε προγραμματίσει την ίδια ημέρα
κάποια εκδρομή με ένα σκάφος να κάνει μια περιήγηση εκεί στην περιοχή. Δεν πήγε ποτέ σε εκείνη την εκδρομή και η αναζήτησή της ξεκίνησε την Τετάρτη, δηλαδή από το Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη δεν την αναζήτησε κανένας. Την Τετάρτη έφτασε στο νησί μας από την Πάτρα η έκτη ΕΜΑΚ. Και εδώ και η πυροσβεστική υπηρεσία και τα ντρόουν στις περιφέρειες, πολιτικές προστασίας της περιφέρειας, και ο πρόεδρος και οι κάτοικοι της περιοχής και πάρα πολλοί εθελοντές έψαξαν, αλλά ποτέ έψαξαν εκεί, δηλαδή στην περιοχή του Αλικανά και λίγο παραπέρα. Ποτέ δεν πήγε, με ντρόουνς όμως έψαξαν και εκεί προς τα Γερακαρία. Ποτέ όμως δεν... Όλοι νόμιζαν και εμείς νομίζαμε πραγματικά ότι είχε πάει για μπάνιο κάπου στη θάλασσα και πνίγηκε. Δυστυχώς όμως βρέθηκε. Από εδώ και πέρα θα δώσουν για τα αίτια του θανάτου τους, θα δώσει απαντήσεις ιατροδικαστική υπηρεσία που την έχουν πάει. Έχουν ειδοποιηθεί οι οικοί της. Δύσκολη είναι η μεταφορά της από εδώ μέχρι την Ρουμανία. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά με την κυρία Μαρία Μουζάκη, υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, λίγο αργότερα. Αυτό λοιπόν είναι και μία άλλη έτσι δυσάρεστη είδηση. 6 ήταν οι νεκροί. Αυτό δεν το γνωρίζαμε την Παρασκευή όταν έγινε η... όταν ανακτηνάχθηκε από το υγραέριο λέγεται το σπίτι αυτό, το παλιό σπίτι στην Πλάκα, το οποίο ήταν αναγεννισμένο μέσα, και οι άτυχοι Αμερικανοί τουρίστες, δύο ζευγάρια μάλιστα, μία γυναίκα ήταν έγκυος, βρήκαν τραγικό θάνατο 7:30 το πρωί όταν έγινε αυτή η έκρηξη. Την Παρασκευή λοιπόν νόμιζαν όλοι ότι σώθηκαν, ότι δεν υπήρχε κανένας μέσα σε αυτό το κτίριο. Δυστυχώς όμως, όταν μέσα στα χαλάσματα βρέθηκε τα διαβατήρια των γυναικών και η τσάντα της, τότε κινητοποιήθηκαν οι αρχές και διαπίστωσαν ότι ήταν δύο ζευγάρια που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, και από πάνω έμεναν άλλο ένα ζευγάρι, μόνιμη κάτοικη, μια που εκεί στο κτίριο αυτό. Και τα 6 αυτά άτομα ανασύρθηκαν νεκροί. Εξετάζονται τώρα τα αίτια της τραγωδίας αυτή. Διαβάζουμε και πάρα πολλά στο διαδίκτυο. Τέλος πάντων, θα υπάρξουν και εκεί ανακοινώσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα πάμε εδώ στα τοπικά μας. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Τσιρουνάκη, βέβαια δεν θα το ανοίξουμε σήμερα. Πολύς λόγος γίνεται για το έργο του Open Mall. Είναι λοιπόν ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να είχε παραδοθεί το 2024. Δημοπρατήθηκε από τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Νικήτα Αρετάκη. Το εντάχθηκε όμως από την προπροηγούμενη δημοτική αρχή του κυρίου Κολοκοτσά. Ο κύριος Κολοκοτσάς δεν πρόλαβε να το δημοπρατήσει, δημοπρατήθηκε από τον κύριο Αρετάκη και συνεχίστηκε από τον δήμαρχο τον επόμενο, τον κύριο Στασινόπουλο. Το έργο λοιπόν θα έπρεπε να είχε παραδοθεί περίπου το 2024, μπήκε όμως ένα πρόγραμμα γέφυρα, και έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να τελειώσει 26 το 27. Έχουν μείνει όμως πάρα πολλά υποέργα που δεν έχουν γίνει. Και ξαφνικά βγήκε στην επικαιρότητα και στη δημοσιότητα ένα τιμολόγιο περίπου 72.000 ευρώ που έχει πληρωθεί σε έναν ανάδοχο για το free wifi που θα έπρεπε να είχε γίνει αλλά δεν έχει γίνει, έχει όμως πληρωθεί. Απορίες και σε αυτό. Εχθές λοιπόν είδαμε ότι καλούνται οι πολίτες που έχουν πάρει έγκριση, οι επιχειρηματίες της Αλεξάνδρου Ρώμα είναι που έχουν καταστήματα,
να παραλάβουν, είδα μέσα εκεί στην ανακοίνωση, τα 152 κάποια τηλεκοντρόλ για τις τηλεοράσεις, έχουν μοιραστεί 152 τηλεοράσεις που θα πρέπει να τις είχαν στις βιτρίνες των καταστημάτων τους για να διαφημίζουν αυτά που έχουν στα καταστήματά τους. Εγώ έχουμε δει μερικές, αλλά δεν έχουμε δει και τις 152 στην πόλη. Εάν τις έχουν πάρει, να ξέρετε, επειδή γνωρίζω αρκετά καλά το θέμα, είναι υποχρεωμένοι αυτοί οι έμποροι, οι επιχειρηματίες, τα καταστήματα που πήραν τις τηλεοράσεις, να τις έχουν για 5 τουλάχιστον χρόνια στα μαγαζιά τους μπροστά και σε αυτές τις οθόνες να βλέπουμε τις διαφημίσεις που προβάλλουν τα εμπορεύματά τους, είτε είναι καφέ, είτε είναι κατάστημα ρούχων, με παπούτσια, παιχνίδια ή ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή είναι μία υποχρέωση του επιχειρηματία. Δεν έχουμε δει λοιπόν τις οθόνες αυτές, τις 152 σε 152 καταστήματα. Επίσης, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βλέπαμε κάποια πατάκια, πολύ ακριβά γιατί αυτά έχουν πληρωθεί, που γράφουν απάνω Open Mall, να είναι παρατημένα και στιβαγμένα στο ισόγειο του πνευματικού κέντρου, και εγώ προσωπικά τα είχα δει πριν το καλοκαίρι και μετά από 6-7 μήνες είδα την ανακοίνωση να πάνε να παραλάβουν και τα πατάκια. Είναι κάποια ακριβά μεγάλα πατάκια που γράφουν Open Mall και θα έπρεπε να είναι μπροστά στις βιτρίνες, στις εισόδους των καταστημάτων. Και αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι πρέπει να παραλάβουν και τα τηλεκοντρόλ για αυτές τις τηλεοράσεις. Δηλαδή, θα έπρεπε να γίνει θέμα από έναν άλλο συνδυασμό για να ξανακινητοποιηθεί η Δημοτική Αρχή να ολοκληρώσει το Open Mall. Επίσης, να σας πω, και είναι και άλλα έργα που δεν έχουν γίνει, τα ηλιακά παγκάκια, δεν έχει γίνει το ηλιακό δέντρο, δεν έχουν τελειώσει οι μπάρες, και μέσα σε αυτό το έργο είναι και η βυθιζόμενη κάδη, ούτε και αυτό έχει γίνει. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χρηματικό υπόλοιπο για αυτό το έργο και θα πρέπει να δοθούν και εκεί απαντήσεις από την Δημοτική Αρχή. Είναι κρίμα να μην τελειώσει στην ώρα του και να απενταχθεί, και θα πρέπει να γίνει όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Όχι, γιατί αν δεν γίνει όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί, το έργο θα απενταχθεί και θα υπάρξει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο έτσι διαφημιστικό, με συγχωρείτε, μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πάμε να δούμε άλλη μία είδηση. Αυτά λοιπόν με τα τοπικά μας. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη. Μια άλλη έτσι είδηση που έχουμε ξεχωρίσει είναι με το πλοίο αυτό, το οποίο παραμένει στα ανοιχτά της Τίνου. Τυλίχθηκε στις Φλόγες την Παρασκευή, ανοιχτά της Μυκόνου, και συνεχίζει να ρημουλκείται. Μέχρι το πρωί του Σαββάτου δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιος θα είναι το, γιατί υπάρχει πρόβλημα, το λιμάνι το οποίο θα οδηγηθεί, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σήμερα, και αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και αξιολογηθεί και η ευστάθεια έτσι του πλοίου. Και εδώ να σας πούμε ότι το πλοίο αυτό μετέφερε 195 οχήματα, εκ των οποίων τα 166 ήταν φορτηγά και 29 γιοταχή. Το φορτηγό οχηματογωγό πλοίο, στο οποίο ξέσπασε η φωτιά το πρωί της Παρασκευής, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου, πέρασε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής και του Σαββάτου ρημουλκούμενο δυτικά της Τίνου, με όλα τα πυροσβεστικά σκάφη να προσπαθούν εκεί να σβήσουν τις φωτιές, και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί θαλάσσια ρήπανση εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, 12:28, λίγη μουσική, διαφημίσεις και ξανά μαζί σας. Μην φύγετε, μείνετε εδώ.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39.

0: στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Prisma 92.

0: Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι εδώ στη συχνότητα του Prisma 92 και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Εκτές, λοιπόν, ο κύριος Τσουρουνάκης μαζί με δημοτικούς συμβούλους και συνεργάτες του είχαν επισκεφθεί το χωριό του Αγίου Λέοντα και είχαν μια συνάντηση εκεί. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους δακηδινούς.
0: Λοιπόν, πείτε μας, εκτές πήγατε εκεί.
1: Είχαμε κάνει μια επίσκεψη, προγραμματισμένη επίσκεψη στον Άγιο Λέοντα. Βασικός σκοπός, μάλλον οι δύο βασικοί λόγοι της επίσκεψης ήταν ο αγωγός Αγία Μαρίνα Άγιος Λέοντας και βέβαια το θέμα των ψήλων στο σχολείο του Αγίου Λέοντα. Ήταν τα βασικά θέματα που συζητήσαμε. Ήταν καλεσμένοι και είχαν έρθει άνθρωποι από όλα τα χωριά τα ορεινά. Είχαμε ενημερώσει όλους τους πρόεδρους ανεξαρτήτου τυφοδελτίου και όσον αφορά τον αγωγό και βέβαια και για τους ψήλους και τον Άγιο Λέοντα. Παιδιά στο σχολείο πάνε και από άλλα χωριά των ορεινών,
0: της ορεινής περιοχής.
1: Ναι, και αποκυλωμένο, πιθανόν και από τις Μαριές και τα λοιπά. Συζητήθηκαν τα θέματα αυτά που είναι αυτά. Υπάρχει έντονη ανησυχία στους κατοίκους για τα δύο μεγάλα θέματα και βέβαια η κουβέντα επεκτάθηκε και στα ασφαγεία, την ταλαιπωρία που περνάνε τα ορεινά χωριά όσον αφορά την εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες. Ένα θέμα που τέθηκε που δεν έχει άμεση σχέση με το Δήμο, αλλά θα το πω, είναι το ότι ένας κάτοικος, ας πούμε, το Άγιο Λέοντα που υπάγεται στην αστυνομία Καταστραίου, δεν υπάρχει τρόπος να πάει. Πρέπει να πάρει το λεωφορείο, να πάει στην πόλη, από την πόλη να πάει στο Καταστράρι και δεν προλαβαίνει μέσα σε μια μέρα, αν είναι δυνατόν την επόμενη μέρα να πάρει το λεωφορείο να γυρίσει τον Άγιο Λέοντα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Είναι όμως θέματα που ταλαιπωρούν τους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων και πρέπει η πολιτεία να σκέψει και να τα δει. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν οδηγούν ή μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι που χρειάζονται.

0: Είναι ένα θέμα. Δεν έχουν πρόβλημα με την αστυνομία, μην παρεξηγηθώ. Το ότι ανήκουν, ας πούμε, οι κάτοικοι του Άγιο Λέοντα στην αστυνομία Καταστερίου, το θέλουν και το ζητήσαν έτσι, μπορώ να πω έντονα, αν μπορεί να γίνει κάτι. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει άμεση σχέση ο Δήμος, που δεν είναι, και δεν το λέω γιατί σήμερα είναι δημοτική αρχή, είναι κάποιες αποφάσεις. Μπορεί ο Δήμος να μπει μπροστάρες και να λύσει τέτοια προβλήματα των κατοίκων, να μπορεί να βάλει ένα λεωφορεάκι να εξυπηρετούνται. Είναι κάτι παρόμοιο με εμάς που, για να πάμε ας πούμε στην περιφέρεια που είναι στην Κέρκυρα, για τους Ζακυνθινούς εννοώ, είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία. Ενώ αν ανήκαμε αυτά που έχει κουβεντιαστεί κατά καιρούς, είναι πολύ πιο εύκολο. Τέλος πάντων, διάφορα θέματα συζητήσαμε. Να σας πω ότι μια γειτονιά στον Άγιο Λέοντα με 15 οικογένειες δεν έχουν δίκτυο ίδρυυσης, δεν υπάρχουν σωλήνες για να πάρουν νερό. Καταλαβαίνετε τέτοια θέματα, όπως είναι και άλλες περιοχές των Ορεινών, από τη μεριά του Αγίου Νικολάου εκεί προς τις Βολήμες και τα λοιπά. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει δίκτυο. Δηλαδή είμαστε το 2026, αν είναι δυνατόν σε ένα πλούσιο νησί όπως είναι η Τζάκηθο, με τέτοια ανάπτυξη, υπάρχουν γειτονιές και χωριά ολόκληρα, όπως είναι η Λούχα και το Γύρι, που να μην έχουν δίκτυο ίδρυυσης. Λοιπόν, βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι ο αγωγός, η ψήλη, τα σφαγεία και πολλά άλλα θέματα που απασχολούν τους Ορεινούς.
1: Εκεί για τον αγωγό πήγατε καθόλου εκεί στην περιοχή που γίνονται τα έργα του αγωγού?
0: Πήγαμε χθες στην περιοχή, όμως οι κάτοικοι όλων των Ορεινών περνάνε συχνά από εκεί, από αυτό το σημείο. Όλοι γνωρίζουν οι κακοτεχνίες που έχουν, γίνει. Όλοι γνωρίζουν ότι ταλαιπωρούνται 3 χρόνια τώρα με αυτόν τον αγωγό. Δεν ήξεραν οι κάτοικοι, τώρα έχουν ενημερωθεί από εμάς ότι το έργο είχε πληρωθεί εδώ και 2 χρόνια σχεδόν κατά 98%. Και οι σωλήνες ήταν πεταμένες στους τράφους και στους δρόμους. Ήτανε και κάποιοι κάτοικοι από την Αγία Μαρίνα που ανησυχούν πολύ, διότι όλοι οι τράφοι από την Αγία Μαρίνα μέχρι πάνω, ή σχεδόν όλοι, το 90%, έχουν μπει μέσα στους τράφους στις σωλήνες και έχουν κλειστεί με μπάζα, τα οποία μπάζα είναι και στις δεξιά και αριστερά, οικοδομικά, υγλικά και τέτοια πράγματα, τα οποία με την πρώτη νεροποντή θα κατέβουν όλα κάτω στο χωριό της Ρίζας και ειδικά στην Αγία Μαρίνα.
1: Τώρα, κύριε Τσουρουνάκη, επιτέλους πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πριν πάμε, θα κάνετε και άλλες συναντήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα?
0: Βεβαίως, είχαμε λίγο το καλοκαίρι, επειδή περισσότεροι Ζακυνθινοί δουλεύουν στον τουρισμό, είναι δύσκολα. Και αυτή τη συνάντηση που κάναμε χθες, σταματισμένη ήταν να γίνει λίγο αργότερα, δηλαδή 2 εβδομάδες μετά, όμως επειδή τα γεγονότα τρέπουν, τα προβλήματα είναι πολλά. Ένα μεγάλο στον Γιουλιώτα είναι ψήλη. Λοιπόν, και να πω εδώ, μια και ξαναείπαμε για τους ψήλους, ότι κανένας δεν έχει πει, δεν έχει βγει και να πει ότι και τα τροχτικά κουβαλάνε πολλούς ψήλους, που είναι πάρα πολλά και εξεστήκτηκε στην κουβέντα και στα χωριά της Ρίζας και σε όλη τη Ζάκηθο βέβαια, αλλά ειδικά στα χωριά της Ρίζας και στα Ορεινά που έχουν και κάποια μικρή κτηνοτροφία τα λοιπά, τα μποντίκια είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και να ξέρετε ότι κουβαλάνε ψήλους και είναι μόνο οι γάτες και τα σκυλιά που μπορούν να ελεγχθούν πιο εύκολα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της μη εφαρμογής της μειοκτονίας όπως πρέπει από το Δήμο και γενικότερα τις υπηρεσίες.
1: Λοιπόν, να σας πάμε σε ένα άλλο θέμα. Επιτέλους θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Τετάρτη νομίζω, έτσι είναι. Το μοναδικό, θα συζητηθεί το θέμα του αγωγού.
0: Ναι, έχει μπει με κάποια άλλα θέματα. Ο αγωγός είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σοβαρότητα.
1: Τώρα εσείς διότι... είχατε ζητήσει, γιατί θα έχω μετά τον κύριο Πρόεδρο, είχατε ζητήσει να γίνει δημοτικό συμβούλιο μόνο με το θέμα του αγωγού, για να υπάρχει και χρόνος να συζητηθεί εκτενώς από όλες τις παρατάξεις.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και έτσι είναι. Τελικά δεν γνωρίζετε, δεν δέχτηκε ο Πρόεδρος. Χρησιμοποίησε μια διευκρινιστική του νόμου, τέλος πάντων, ναι, ότι δεν μπορούν το 1/3 να ζητήσει δημοτικό συμβούλιο. Όμως ο Πρόεδρος από μόνος του, όταν προέκυψε το θέμα, έπρεπε να έχει συγκαλέσει δημοτικό συμβούλιο και να ενημερώσει τους Ζακυνθινούς,
1: ναι,
0: το τι γίνεται, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχει πληρωθεί το έργο 20 μήνες πριν και να είναι οι σωλήνες πεταμένες στους δρόμους. Mm-hmm. Και φτάσουν μετά την καταγγελία τη δικιά μας να τις πετάνε μέσα στους τράφους όπως για να παραποιήσουν τα στοιχεία και να κοροϊδέψουν έτσι απλά την επιτροπή που ήρθε να ελέγξει το έργο μετά από παράδοση δικιά μας.
1: Πραγματικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και την τοποθέτηση του Δημάρχου πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, που δεν είσαστε εσείς, επιλέξατε να μην πάτε, ακούσαμε...
0: Ναι, ήταν από επιλογή, δεν υπήρχε λόγο.
1: Ακούσαμε μία κυρία από τις υπηρεσίες εκεί, η οποία στη δήλωσή της είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ προβληματισμένη με τον τρόπο το δικό σας και ότι κανονικά θα έπρεπε να είχατε πάει στην υπηρεσία να ενημερωθείτε και όχι να σας συμβουλεύουν λάθος δικοί σας σύμβουλοι. Έχετε αυτό τι απαντάτε, έχετε να πείτε κάτι σε αυτό?
0: Βεβαίως και έχω να πω. Βεβαίως έχω να πω ότι το πρώτο που θέλω να πω, ότι δεν θέλω να μπω στη διαδικασία σχολιάσω δηλώσεις υπηρεσιακών παραγόντων που για μένα κακώς έγιναν και μάλιστα εν απουσία μου, γιατί αν ήμουν εκεί μπορούσαμε κάτι να συζητήσουμε. Να πω όμως ότι εμείς σαν δύναμη ελπίδας έχουμε καταθέσει, τουλάχιστον περιμένουμε 10 αιτήσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ που έχουμε ζητήσει εγγράφως διάφορα πράγματα, διάφορες διευκρινήσεις, με τελευταίο αυτό της κυρίας Γαλατούλας που κακώς αναφέρομαι, υπεύθυνος είναι ο Δήμαρχος, διότι ο Δήμαρχος έπρεπε να απαντήσει, που ζητάγαμε την τελευταία τροποποίηση του προϋπολογισμού, την εισήγηση της υπηρεσίας προς το Δήμαρχο και είπαν ότι είναι εσωτερική διαδικασία, όμως δεν είναι στο Δήμο, δεν υπάρχει τίποτα κρυφτό. Έπρεπε να έχουν δοθεί τα στοιχεία και τι εισηγεί το υπηρεσία. Και δεσμεύτηκε η κυρία Γαλαζούλα, που έπρεπε να δεσμευτεί ο Δήμαρχος, και θα το ρωτήσω το Δήμαρχο, όχι την κυρία Γαλαζούλα, ότι θα μας στείλει το υπηρεσιακό αυτό σημείωμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν λάβατε εσείς, λάβαμε και εμείς. Mm-hmm. Ποτέ δεν το πήραμε και έχουν περάσει πάνω από ένα μήνα. Mm-hmm. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος, θα το ξέρω τις επόμενες μέρες, το λέω με κάθε επιφύλαξη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω αν έχει περάσει αυτή η τροποποίηση του προϋπολογισμού από την αποκεντρωμένη, θα το δούμε όμως.
1: Μάλιστα.
0: Θα διευκρινιστεί. Πιστεύω, έχω μια πληροφορία, δεν την έχω διασταυρώσει, ότι αυτή η τροποποίηση δεν πέρασε. Δεν το λέω όμως με βεβαιότητα.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, εσείς θα ζητήσετε εκ νέου έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του Open Mall, γιατί έχει ανοίξει και ένα άλλο θέμα μετά τον αγωγό.
0: Ναι. Ναι, να προσθέσω κάτι στην προηγούμενη μας κουβέντα. Εμείς ποτέ και στις ανακοινώσεις και στις συνεντεύσεις και τα λοιπά, εμείς ποτέ δεν μιλήσαμε για σκανδαλολογία, ποτέ δεν μιλήσαμε για σκάνδαλα, ποτέ δεν μιλήσαμε για υπευθύνους και ποτέ δεν μιλήσαμε πολύ περισσότερο για τις υπηρεσίες και τι ευθύνες έχουν. Ζητήσαμε πολιτικές ευθύνες. Και αυτό είναι το σωστό. Εμείς πολιτικοί κάνουμε, δεν είμαστε ούτε εισαγγελίες ούτε δικαστές και απευθυνόμαστε στους πολιτικούς. Και τον τελευταίο λόγο, ότι κι αν υπήρξαν ή οτιδήποτε, 900.000 ευρώ, ένα ένταλμα 800 και ένα ένταλμα 100 περίπου χιλιάδων ευρώ, σίγουρα τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Δήμαρχος, ανεξάρτητα υπογραφής ή όχι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ο Δήμος να πληρώσει 800.000 ευρώ ένα ένταλμα, που και για αυτό το ένταλμα, να σας πω ότι έχουμε καταθέσει αίτηση περίπου μια χαρά. Και ζητάμε τον αποδέκτη των χρημάτων. Να δούμε. Γιατί ακούστηκε και μια συνέντευξη σε ένα συνάδελφο ότι ο κύριος εργολάβος του έργου κάτι γίνεται εκεί με τα χρήματα, ότι έχει πληρωθεί, έχει κάνει, κάπως έτσι. Λοιπόν, ζητάμε. Ούτε και σε αυτό έχουν πάρει απάντηση. Λοιπόν,
1: αυτά μπορείτε να τα ρωτήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Βεβαίως και θα τα ρωτήσουμε. Βεβαίως και θα τα ρωτήσουμε. Αλλά θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ποτέ, μα ποτέ σε καμία δήλωσή μας, ούτε εγώ, ούτε τα στελέχη του συνδυασμού, δεν αναφερθήκαμε σε υπηρεσιακούς παράγοντες.
1: Ναι.
0: Την ευθύνη της λειτουργίας και των πληρωμών και ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο, την έχει η Δημοτική Αρχή, την έχει ο Δήμαρχος ή η Αντιδημάρχη.
1: Mm-hmm.
0: Τελείως και τέλος. Τελεία. Δηλαδή δεν έχουμε ποτέ επιρρύψει ευθύνες σε κανένα.
1: Mm-hmm.
0: Απλά ζητάμε από τις αρχές να ελεγχθούν κάποια πράγματα. Και πρέπει να ελεγχθούν. Πληρωθήκανε 20 μήνες πριν 1 εκατομμύριο ευρώ, 900.000 ευρώ, οι σωλήνες ήταν στους δρόμους. Το ξέρει ο κάθε διακίνδυνος.
1: Ναι. Λοιπόν, να σας αφήσουμε εδώ. Θα τα πούμε και στο Δήμο. Θα δούμε με πολύ μεγάλο έτσι ενδιαφέρον. Θα παρακολουθήσουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αρκεί βέβαια να έχετε και την ευχέρεια να κάνετε με πάνω από μια ερώτηση. Γιατί είναι και εκεί ο κώδικας.
0: Τι να σας πω. Εξαρτάται από τη διαθέση του Προέδρου και βέβαια αν θέλει να γίνει μια συζήτηση ενημερωτική και να μάθουν οι Ζακυνθινοί τι συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να πληρώνονται τα έργα 15-20 μήνες, 2 χρόνια πριν και τα έργα να μην λειτουργούν. Γνωρίζετε το πρόβλημα με το Open Mall. Έχει πληρωθεί τότε, από το Γενάρη, το Φλεβάρι, δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή την εποχή η Δημοτική Αρχή πλήρωνε τους εργολάβους και τους προμηθευτές του Δήμου χωρίς να παίρνει τον ανάλογο έργο. Λοιπόν, έχει πληρωθεί το Wi-Fi. Πού είναι το Wi-Fi? Κοντεύουν και 2 χρόνια. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει και σε μια ιδιωτική επιχείρηση, σε μια δουλειά ιδιωτική, δεν πληρώνεις από μπροστά κάποιον για τη δουλειά που θα σου κάνει. Τελειώνει τη δουλειά του και πληρώνεται. Πόσο μάλλον στο Δήμο και στα δημόσια έργα είναι απαράδεκτο, ανεπίτητο. Απαγορεύεται κατηγορηματικά να πληρώσεις ένα έργο με πρόβλεψη ότι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό δεν γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο το Wi-Fi, είναι και πολλά άλλα προβλήματα όσον αφορά το Open Mall. Και εκεί αναβλήθηκε ο έλεγχος που ήταν να γίνει 24-25 Σεπτεμβρίου, να δούμε πότε έχει προγραμματιστεί. Αλλά λέμε, γιατί να σπαταλώνται τα λεφτά του ελληνικού λαού, γιατί μπορεί να είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά σε αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα και χρήματα βεβαίως συμμετέχουν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Έλληνες. Και αν οι Έλληνες συμμετέχουν με ένα ποσό αλφα στα ευρωπαϊκά προγράμματα, να ξέρετε ότι αυτά που παίρνουμε πίσω είναι αλφα μείον κάτι, μείον τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην μπούμε σε αριθμούς, αλλά από αυτά, από τη συμμετοχή των Ελλήνων φορολογουμένων και των Ζακυνθινών βεβαίως, επιστρέφουν χρήματα με ΕΣΠΑ, με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλή εβδομάδα σε όλους τους Ζακυνθινούς.
1: Γεια σας.
0: Θα είναι μια εβδομάδα δύσκολη και με πολλά και σοβαρά θέματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη είδηση. Έρχεται από το χώρο του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Αφορά μια νέα δέσμη, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση 14 προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την πρακτική, υπεύθυνη και δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Παρουσιάστηκε αυτό το πρόγραμμα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η νέα αυτή πρωτοβουλία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες και απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, επιχειρώντας να καλύψει διαφορετικές ανάγκες που δημιουργεί η ολοένα μεγαλύτερη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και την καθημερινότητα. Τη νέα δέσμη προγραμμάτων παρουσίασε στη ΔΕΘ ο Διευθυντής του συγκεκριμένου τμήματος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αναπληρωτής καθηγητής Άρης Βραχάτης, στο πλαίσιο συνεντεύξεων και παρεμβάσεών του σε μέσα ενημέρωσης, ενώ κεντρική φιλοσοφία της πρωτοβουλίας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν προορίζεται να αντικαταστήσει την ανθρώπινη σκέψη, αλλά να λειτουργήσει ως εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και να συμβάλλει με αποτελεσματικότερους τρόπους στην εργασία. Αυτά λοιπόν, μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε τον κύριο Φλόρο, τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου, εδώ στην εκπομπή μας, για να δούμε ποιες είναι οι δράσεις του Ιωνίου Πανεπιστημίου και να μιλήσουμε λίγο για τους φοιτητές, πώς ήταν οι φοιτητές φέτος από όλη την Ελλάδα που επέλεξαν τις σχολές εκεί, και για να ενημερωθούμε για τις πραγματικά πολύ έτσι πρωτοπόρες πρωτοβουλίες. Έχει και πολύ καλά προγράμματα Εράσμου στο Πανεπιστήμιο. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μια από τις επόμενες ημέρες. Δεν έχω ακόμη προσδιορίσει πότε θα είναι το ραντεβού με τον Πρίτανη, τον κύριο Φλόρο.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός
3: γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια,
2: το Σάββατο, η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Από τον ροχήτη, τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε. Και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Διονύσιο Πλέσσα. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αποταμίτη, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Την Τετάρτη έχετε Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα.
0: Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και αυτό του αγωγού Γύρι Λούχα, Αγία Μαρίνα. Θα κάνει ενημέρωση ο Δήμαρχος πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Κατόπιν υπόδειξη του Δημάρχου, ναι. Ενημέρωσε ότι θέλει να μπει ως θέμα πρώτο, ναι. Για να κάνει κάποια ενημέρωση, πιστεύω,
0: ναι.
1: Μετά από κάποια επώμηνυμα που θα έχει από τις τεχνικές υπηρεσίες, ναι. Και να τονίσω από τις καταγγελίες που έχουν έρθει, ναι. Από κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Γιατί θα το πω άλλη μια φορά, επίσημη καταγγελία στο Δήμο για το θέμα αυτό από την παράταξη της Δύναμης Ελπίδας και συγκεκριμένα στον κύριο Τσουρνάκη, μετά την συνέντευξη τύπου που έχει παραχωρήσει, δεν έχει κατατεθεί στο Δήμο.
0: Περιμένετε λίγο, γιατί έχω μπερδευτεί κι εγώ. Δηλαδή ο Δήμαρχος θα απαντήσει στις ερωτήσεις που έκαναν στη Βουλή?
1: Κατόπιν είπα, ξαναλέω για, ναι. Να γίνω κατανοητός,
0: ναι.
1: Ο Δήμαρχος, ναι. Θα απαντήσει στο ερώτημα που υπάρχει, ναι. Αυτή που εγείρεται στην κοινή γνώμη τον τελευταίο καιρό, αλλά στην ουσία η επίσημη καταγγελία που έχει έρθει είναι από κοινοβουλευτική ερώτηση.
0: Μα έγινε, με συγχωρείτε κύριε Πλέσσα, κύριε πρόεδρε, το κατάλαβα, ναι, είσαστε σαφείς. Δεν θα απαντήσει στις παρατάξεις που είχαν ζητήσει σε εσάς έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για αυτό το θέμα?
1: Λέω πάλι, άλλη, ναι. Μια φορά, θα το πω.
0: Ναι.
1: Η επίσημη καταγγελία, απλά ένα θέμα ζήτησαν οι παρατάξεις.
0: Ναι, αυτό. Ναι.
1: Ένα θέμα να συζητηθεί αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία στο Δήμο για αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Από, ναι. Καμιά παράταξη.
0: Τι εννοείται επίσημη καταγγελία, δηλαδή να σας έρθει ένα
1: έγγραφο που να ζητάει συγκεκριμένα στοιχεία?
0: Ζητάει.
1: Θα το πούμε πάλι μια φορά.
0: Αλλά να σας πω κι εγώ, ζήτησε επίσημα να γίνει άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Χωρίς κάτι άλλο.
0: Ναι, και εσείς απαντήσατε ότι υπάρχει αυτό το θέμα.
1: Αφού υπάρχει αυτό το θέμα, δεν γίνεται. Ο Δήμαρχος λοιπόν μου ζήτησε κατόπιν αυτής της καταγγελίας που έχει έρθει από κοινοβουλευτική ερώτηση, λέμε, και για αυτό που υπάρχει στο δημόσια σφαίρα τον τελευταίο, ναι. Καιρό. Επίσημη καταγγελία, θα το πω για άλλη μια φορά, στο Δήμο, ναι. Δεν έχει έρθει, και επίσης ο Δήμαρχος με έγραφό του προς, ναι. Εμένα μου ζήτησε τα στοιχεία που κατήγγειλε η Δύναμη Ελπίδας στη, ναι. Συνέντευξη που παραχώρησε, ναι. Και ποτέ δεν έχει απαντήσει.
0: Δεν έχει απαντήσει ποιος?
1: Η Δύναμη Ελπίδας.
0: Σε τι?
1: Σε έγγραφο που μου έκανε ο Δήμαρχος προς εμένα, που ζήτησε τα στοιχεία της καταγγελίας που έκαναν στη συνέντευξη τύπου.
0: Μα κύριε Πλέσσα, με συγχωρείτε κύριε πρόεδρε, στη συνέντευξη τύπου ήταν σαφέστατη. Είχαμε,
1: θα πω για άλλη,
0: ναι,
1: μια
0: και
1: φορά.
0: Και τα τιμολόγια και οι πληρωμές.
1: Θα πω,
0: δηλαδή,
1: για άλλη μια φορά. Θα
0: τώρα
1: μην
0: κολλάμε στο.
1: Θα πω
0: στο
1: για άλλη μια φορά για να γίνουμε κατανοητοί,
0: ναι.
1: Σε όλους.
0: Ναι.
1: Επίσημη καταγγελία δεν έχει έρθει,
0: ωραία.
1: Στο Δήμο. Για αυτό το θέμα,
0: όπως
1: από καμιά παράταξη.
0: Ναι, όπως και να έχει ο Δήμαρχος
1: αυτό θα
0: απαντήσει.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό,
0: ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε. Δεν είναι τυπικό το θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι η ουσία. Γιατί δεν θα ξεχάσουμε σε ένα συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ που έγινε την Παρασκευή,
0: ναι.
1: Μετά από καταγγελίες, όπως είπε, υπάλληλος της ΔΕΙΑΣ, υπάλληλος,
0: ναι.
1: Υπάρχει και συγκεκριμένο απόσπασμα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Η οποία κατονομάζει τον κύριο Τσουρνάκη,
0: ναι,
1: που,
0: ναι.
1: Που δεν πήγε να μιλήσει και να ρωτήσει θεσμικά όπως οφείλει την εκάστοτε υπηρεσία για το κάθε θέμα
0: είναι
1: που
0: κάτι,
1: γίνεται.
0: Με συγχωρείτε, αυτό είναι κάτι που το απάντησε πριν ο κύριο Τσουρνάκη εδώ στην εκπομπή μας, τον ερώτησα και απάντησε. Είναι κάτι δηλαδή που απάντησε ο κύριος Τσουρνάκης στην... Για την τοποθέτηση που έκανε η συγκεκριμένη υπάλληλος.
1: Όχι, με αυτό, ναι. Θέλω να αναδείξω ότι εγείρει ένα θέμα ο καθένας,
0: ναι.
1: Κακοδιαχείρισης, εγώ θα πω, γιατί στην ουσία αυτή είναι κακοδιαχείριση ενός έργου.
0: Ναι.
1: Γιατί αν υπάρξει κάποια άλλη καταγγελία για το ερώτημα που τίθεται τα χρήματα, θέλω να μας εξηγήσει διαφορετικά ο κύριος Τσουρνάκης αύριο μεθαύριο ή όποτε, ναι. Ερωτηθεί.
0: Τώρα,
1: αν έχει κάποια άλλη άποψη.
0: Ναι.
1: Θέλω εγώ να πω ότι,
0: ναι.
1: Μέσα από αυτή τη διαδικασία τίθονται ερωτήματα στη δημόσια σφαίρα που έτσι αποπροσανατολίζουν τον κόσμο και είναι λίγο το τοξικό το κλίμα το οποίο δημιουργείται και ποινικοποιούμε έτσι την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ όμως θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και να το πω έτσι δυνατά και ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα μέσα από το εκπομπή, μέσα στην εκπομπή σας, ότι η επίσημη καταγγελία στο Δήμο για το οτιδήποτε δεν έχει γίνει. Και όπως οφείλει θεσμικά ο κύριος Τσουνάκης, ο κάθε δημοτικός σύμβουλος, δεν θα ονομάσω τον κύριο συγκεκριμένα τον κύριο Τσουνάκη, θα μπορούσε θεσμικά πρώτα να θέσει το ερώτημα στην εκάστοτε υπηρεσία. Αυτό θέλω να επισημαίνω και να ακουστεί.
0: Τώρα, εγώ δεν θέλω να κάνω το... Απλά θέλω να σας πω ότι αυτά τα ερωτήματα που τίθονται από την αντιπολίτευση, καλό είναι να απαντούνται από τον Δήμαρχο, γιατί εσείς...
1: Ξαναλέω για άλλη μια φορά.
0: Βέβαια. Θα απαντηθούν, μας είπατε, εσείς είστε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπροσωπείτε όλες τις παρατάξεις.
1: Εκπροσωπώ όλες τις παρατάξεις, μέσα από το θεσμικό μου ρόλο όμως.
0: Αυτά τα απαντάει ο Δήμαρχος, κύριε πρόεδρε.
1: Μέσα από το θεσμικό μου ρόλο που έχω όμως, θέλω λίγο να κρατήσουμε και τη διαδικασία σωστή σε ό,τι αφορά το δημόσιο διάλογο.
0: Ναι.
1: Αυτό εγώ επιμένω και λέω.
0: Ναι.
1: Ότι εφόσον υπάρχει ένα να το πω, θέμα το οποίο εγείρει ελέγχου, θα πρέπει να ακολουθήσουμε και τη θεσμική διαδικασία. Οπότε και θα, βέβαια, στη δημόσια σφαίρα που είμαστε, ο καθένας μπορεί να τοποθετηθεί και να θέσει την άποψή του.
0: Ναι. Και αυτό θα γίνει, αλλά όταν γίνεται όμως ένα δημοτικό συμβούλιο που είναι και άλλα θέματα, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι, όσον αφορά το πρώτο.
0: Πόσες ερωτήσεις έχει δικαίωμα να κάνει κάθε παράταξη, μία?
1: Πλέον βάση του νόμου.
0: Βάση του νόμου.
1: Έχουμε τρεις ερωτήσεις από τον αρχηγό της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και από μία ερώτηση η κάθε παράταξη για όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Δεν θα μπορούσατε εσείς να κάνετε, ακούστε λίγο, δεν θα μπορούσατε εσείς να μην τηρείτε τόσο πολύ το γράμμα του νόμου και να αφήσετε το περιθώριο.
1: Εγώ δεν τηρώ το γράμμα του νόμου, γιατί είχαμε έρθει σε μια άτυπη συμφωνία, όπως καλά γνωρίζουν, και ευχαριστώ που πάλι μου δίνει τη δυνατότητα να απαντήσω. Είχαμε έρθει σε μια άτυπη συμφωνία, παρανόμως από εδώ, να κατατίθεται μια ερώτηση από κάθε παράταξη.
0: Ναι.
1: Πλέον, με τον νέο κανονισμό που έρχεται προς ψήφιση λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτυπώνουμε και γραπτός. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουμε την Τετάρτη.
0: Δηλαδή, γραπτά ψήφιση... μπορούν να κάνουν τις ερωτήσεις τους.
1: Την προηγούμενη μέρα, εφόσον θέλουν μια τεκμηριωμένη και σωστή ερώτηση και απάντηση για να ακουστεί προς τον κόσμο και αφορά την καθημερινότητα των πολιτών, καλοδεχούμενοι γραπτός μέχρι την προηγούμενη μέρα να κατατίθεται στο Προεδρείο ώστε να μπορεί να απαντηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, πόσες ερωτήσεις, μία?
1: Μία ερώτηση από την κάθε παράταξη.
0: Μία ερώτηση. Και η τοποθέτηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Αν μπορεί να απαντήσει, γι' αυτό τη ζητάμε,
0: μία ερώτηση.
1: Γι' αυτό τη ζητάμε γραπτός, για να μπορεί να προετοιμαστεί ο εκάστοτε αντιδήμαρχος ή ο δήμαρχος να μπορεί να απαντήσει κατά τη διάρκεια του
0: Ωραία, μία ερώτηση γραπτός από κάθε παράταξη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, πάμε, ας πούμε την Τρίτη, σας κάνει κάθε παράταξη από μία, κατατίθεται στο Προεδρείο, σε εσάς, μία ερώτηση. Την Τρίτη, την Τετάρτη, θα μπορούν να κάνουν άλλες ερωτήσεις?
1: Όχι.
0: Δηλαδή αυτή την ερώτηση τη μία.
1: Ναι.
0: Οπότε συμφέρει καλύτερα να μην κάνουν γραπτές ερωτήσεις, να κάνω τρεις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια.
1: Όχι, δεν θα ισχύσει αυτό πλέον, γιατί είπαμε ότι
0: αποτυπώθηκε. Θα έχει καταργηθεί αυτό.
1: Δεν υπήρχε ποτέ αυτό.
0: Ήτανε δηλαδή κάτι που το είχατε συμφωνήσει εσείς με τις...
1: Με τις παρατάξεις.
0: Οπότε...
1: Δεν υπήρχε ποτέ, αυτό δεν υπήρχε ποτέ ναι. καταγραφή κάπου.
0: Ωραία. Τοποθέτηση μπορούν να κάνουν.
1: Σε ποιο κομμάτι?
0: Ωραία. Ας πούμε το θέμα αυτό που συζητείτε του αγωγού.
1: Βέβαια.
0: Θα απαντήσει ο Δήμαρχος.
1: Είναι ως θέμα.
0: Ως θέμα. Θα απαντήσει ο Δήμαρχος στην ερώτηση που θα του καταθέσουν ή...
1: Όχι, δεν απαντείται το θέμα της ερώτησης. Ο Δήμαρχος θέτει το θέμα να ενημερώσει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα υπάρξουν κάποια ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Όπως συζητείται ένα θέμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε ο Δήμαρχος απαντάει στην κοινοβουλευτική ερώτηση.
1: Εγώ
0: όπως και
1: είπα,
0: να έχετε
1: πάμε πάλι για να το
0: θέμα.
1: Πω, να το ξεκαθαρίσω.
0: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε.
1: Εγώ
0: είναι
1: πάμε
0: ένα
1: για
0: θέμα.
1: Να το ξεκαθαρίσω.
0: Ωραία.
1: Τίθεται ένα θέμα από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος επιλέγει να το βάλει προς συζήτηση.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει δημιουργηθεί όλος αυτός ο ντόρος το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Και η επίσημη καταγγελία που έχει έρθει είναι μόνο από κοινοβουλευτική ερώτηση.
0: Μα κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ. Ειλικρινά, ακούστε λίγο. Συγγνώμη, αλήθεια. Με ξέρετε ότι είμαι πολύ ήπιος άνθρωπος. Αλλά τώρα το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και εντάξει. Και, λοιπόν, μου λέτε τώρα ότι έχουν γίνει συνεντεύξεις τύπου. Έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Και μου λέτε ότι δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία. Δηλαδή μου το πάτε τελείως τυπικά. Εννοείται γραφτή επίσημη καταγγελία.
1: Ναι, σας λέω την πραγματικότητα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Γιατί να σας πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Σας λέω πώς είναι η πραγματικότητα. Δεν φταίω εγώ αν είναι αυτή η πραγματικότητα ή όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και τώρα, γιατί γνωρίζω εγώ ότι ετοιμάζεται να σας στείλουν και άλλο αίτημα τις επόμενες ημέρες για το θέμα του Open Mall. Για με μοναδικό θέμα συζήτησης στο Open Mall.
1: Ωραία. Ας έρθει ένα θέμα συζήτησης. Ναι. Παρακαλώ πολύ, ένα θέμα το οποίο έχει γίνει διαγωνισμή από το 2022. Τι έρχεται καλό είναι και να συζητείται και να ξεκαθαρίζουν προς την κοινή γνώμη τα θέματα το εκάστοτε που γίνεται. Γνωρίζετε ότι είχε γίνει μεγάλος αγώνας. Ναι. Και από το σύζυγό της από την προηγούμενη δημοτική αρχή εξεκινήσει να μπουν αυτά τα χρήματα σε αντίστοιχα θέματα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν το 2023 υπήρξε μια μελέτη με κάποια μηχανήματα, το 2024 υλοποιήθηκε αυτό με αυτά τα μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Τα μηχανήματα μπορεί κάποιος να πάει να τα δει. Τι να σας πω από άλλο. Ναι,
0: εντάξει, δεν είσαστε εσείς υπεύθυνος για το Open Mall.
1: Όχι, δεν είμαστε υπεύθυνοι, αλλά πρέπει να ξέρουμε και να τεκμηριώνουμε ο καθένας που καθέτει.
0: Ούτε και για τον αγωγό είσαστε που θέτει ένα ερώτημα. Σας.
1: Πρέπει να θέτει ένα ερώτημα. Ναι, αλλά δεν είναι αρμοδιότητά μου. Ναι. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει έτσι μια διαδικασία άποψης που δεν ξεκαθαρίζεται, δεν τη λέει και κανείς, για να υπάρξει έτσι στη δημόσια συζήτηση ένα θέμα που πήγαν τα λεφτά. Ναι. Και λέει, μα εμείς δεν είπαμε ότι τα φάγε κάποιος. Μα αυτή η συζήτηση εκεί καταλήγει και αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτή
0: ωραία,
1: τη στιγμή
0: κύριε Πρόεδρε, στο εντάξει,
1: Δήμο
0: αλλά
1: και
0: στην τοπική αυτοδικό,
1: κυρία Μαγιά
0: Ποταμίδη.
1: Πρέπει να μιλήσω.
0: Να απαντηθεί από το Δήμαρχο. Μα πρέπει να είστε πρόεδρος.
1: Μα πρέπει να το τοποθετηθώ σε αυτό.
0: Και από τις υπηρεσίες. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Το ότι μιλάω εγώ δεν ανήκω. Είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και εκεί είμαι και εκεί θα τοποθετηθώ πολύ σωστά. Mm-hmm. Αλλά και θα αφήσω το χρόνο και όπως πρέπει να διαχειριστώ τη συζήτηση. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει στη δημόσια σφαίρα όλοι να τοποθετούμαστε για κάθε θέμα που συμβαίνει.
0: Ωραία, εντάξει. Και η ερώτηση είναι φυσικά, δηλαδή δεν θα απαντήσετε εσείς τώρα στην ερώτηση γιατί πληρώθηκε το τάδε τιμολόγιο των 70.000 ή τα 800 χιλιάρικα.
1: Πρέπει η ερώτηση που πρέπει να τεθεί όμως, η ερώτηση που πρέπει να τεθεί είναι αν λειτουργήσε όταν τοποθετήθηκαν τα μηχανήματα. Αν υπήρξε μέσα στη σύμβαση, αν υπήρξε μέσα στη σύμβαση το να παραδώσει τα μηχανήματα και να λειτουργούν. Αυτά λοιπόν πρέπει να τεθούν στη δημόσια συζήτηση. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να τεθεί.
0: Φαντάζομαι την ερώτηση αυτή θα αντιθέσουν οι υπόλοιπες παρατάξεις. Τώρα να απαντάτε εσείς για θέματα που δεν είναι. Πραγματικά μην το κάνετε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Μην απαντάτε για θέματα που δεν είναι στην αρμοδιότητά σας.
1: Να το δούμε, λέω.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό λέω. Δεν είπα να απαντήσω. Εγώ λέω να το δούμε. Mm-hmm. Κάθε θέμα πρέπει να το βλέπουμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Οπότε περιμένουμε το. Ακούστε λίγο, όταν ένα θέμα τώρα δεν είναι μόνο. Γενικά, επειδή γνωρίζω, το ξέρετε πολύ καλά και πώς γίνονται συνεδρίες στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ένα θέμα απασχολεί τόσο πολύ και λέγονται διάφορα και πολλές φορές δεν είναι και σωστά αυτά που λέγονται, έτσι. Και φήμες και από εδώ
1: και από
0: εκεί.
1: Ευχαριστώ που συμφωνείτε μαζί μου.
0: Ακούστε. Θα πρέπει να γίνει. Αφήστε, το θέμα δεν είναι νομικό, είναι και ηθικό. Δηλαδή, αν κάνατε μία συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου μόνο με αυτό το θέμα, δεν ήταν και κάτι. Δεν θα σας έλεγε κάποιος κάτι. Να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα από τον κύριο Δήμαρχο και να μην λέγονται διάφορα πράγματα
1: τεκμηριωμένα.
0: Γιατί δεν την κάνετε αυτή τη συνεδρίαση.
1: Θα μπορούσε να γίνει ένα θέμα προς συζήτηση χωρίς να έχουν μαζευτεί τα κατάλληλα στοιχεία για να μπορεί να τεθεί προς συζήτηση.
0: Εννοείται, τώρα έχουν μαζευτεί τα στοιχεία.
1: Πιστεύω ότι για να το θέσει ο Δήμαρχος κάποιο λόγο θα το έχει.
0: Πόρισμα δεν έχει έρθει. Το πόρισμα δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Και λέω, για να το θέσει ο
0: Δήμαρχος.
1: Ωραία, και όταν το έθεσε οι 10 δημοτικοί σύμβουλοι αυτό το θέμα, Που εγώ, εντάξει, πάμε. 10 δημοτικοί σύμβουλοι κατέθεσαν ένα θέμα. Είχαν κάποιο πόρισμα στα χέρια του για να θέσουν το ερώτημα.
0: Είχαν όμως, ακούστε κύριε Πρόεδρε, είχαν τα εντάλματα πληρωμής ενός έργου που δεν είχε γίνει.
1: Και λέμε πάλι.
0: Γι' αυτό κατέθεσαν. Γι' αυτό έγινε και η συνέντευξη που δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν θα έπρεπε λοιπόν. Αφήστε
1: το.
0: Ο κύριος Δήμαρχος να έχει βγει να απαντήσει. Για να μην λέγονται αυτά που λέγονται.
1: Και λέω λοιπόν. Γιατί πρέπει κάπου να το πιάσουμε και να το πάμε σε μια κατεύθυνση συγκεκριμένη σειρά. Η υπάλληλος η ίδια της ΔΕΙΑΣ έθεσε τη θεσμική διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει ο κάθε δημοτικό σύμβουλο.
0: Τώρα δεν θέλω να σχολιάσω την πραγματικά δεν είναι δουλειά μου να σχολιάσω
1: κυρία
0: την κυρία την υπάλληλο το οποίο το είδα. Δεν την ξέρω καν και δεν θέλω να σχολιάσω τι είπε
1: πώς,
0: η υπάλληλος
1: λοιπόν,
0: της ΔΕΙΑΣ.
1: Πώς γίνεται να έρθει να τοποθετηθεί κάποιος οπουδήποτε χωρίς να ακολουθήσει τη θεσμική διαδικασία. Εγώ αυτό ρωτάω.
0: Τι ξέρω, τι κάνω. Ρωτήστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον κάθε.
1: Δημόσια το θέτω εγώ.
0: Εγώ το θέτω επικεφαλής των ψηφοδελτίων. Μπορείτε να τον, να τον ερωτήσετε
1: το
0: στο Δημοτικό
1: δημόσια.
0: Συμβούλιο. Εγώ δεν είμαι εδώ να απαντάω από τα μέρη του
1: εγώ το θέτω,
0: Αρετάκη
1: όχι, δεν είπα.
0: Και του κυρίου
1: ναι, το θέτω δημόσια
0: και
1: εγώ.
0: Της,
1: εγώ το θέτω δημόσια. Για όποιον μας ακούει. Το θέτω δημόσια. Για όποιον μας ακούει.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την Τετάρτη έχει αυτή τη συνέντευξη. Και επίσης να επισημάνω ότι επειδή είχαμε τον κύριο Τσουρουνάκη πριν και τον είχαμε ρωτήσει για αυτό το θέμα.
1: Δυστυχώς δεν μπορώ να ακούω όλη τη μέρα.
0: Εντάξει, εννοείται. Είπε ότι κακώς έγινε τοποθέτηση από την κυρία υπάλληλος, γιατί δεν ήταν εκεί μπροστά. Δεν ήταν στη συνεδρίαση. Λοιπόν, σας λέω εγώ τι απάντησε στην
1: πάλι.
0: Εκπομπή μου, γι' αυτό επειδή το γνωρίζω.
1: Επέλεξε λοιπόν, εκείνη τη στιγμή να βρίσκεται σε ένα ραδιόφωνο και να δίνει συνέντευξη τύπου.
0: Ωραία. Την Τετάρτη λοιπόν έχετε όλη αυτή την ώρα να ξεδιπλώσετε όλες αυτές τις απορίες και να δοθούν και οι απαντήσεις που δεν έχουν δοθεί
1: εγώ
0: μέχρι τώρα.
1: Εγώ την Τετάρτη
0: τώρα,
1: δεν έχω
0: πρόεδρε.
1: Να ξεδιπλώσω δεν καμιά απορία.
0: Δεν έχουν
1: δοθεί
0: απορία.
1: Απορίες έχω απαντήσεις
0: και θα σας
1: έχω
0: πω
1: να διευθύνω μια. Έχω
0: ωραία.
1: Να διευθύνω μια συζήτηση που πρέπει να ακούσει ο κόσμος.
0: Εννοείται και
1: όλα
0: πρέπει
1: τα υπόλοιπα,
0: και εσείς να είσαστε... Αλλά θα,
1: και, απλά και όλα τα υπόλοιπα τα θέτω στη συζήτηση της δημόσιας σφαίρας.
0: Εντάξει, και να είστε λίγο έτσι πιο ελαστικός λίγο στις ερωτήσεις για
1: εντάξει,
0: να
1: δεν μπορούμε
0: συζητηθεί το
1: να κάτσει,
0: θέμα.
1: Να κάτσει να κάνει διάλογο ο ένας με τον άλλον.
0: Όχι να κάνει διάλογο, αλλά να μπορεί να ρωτήσει και δύο πράγματα.
1: Θα διευθύνω τη συζήτηση όπως οφείλω να κάνω και θα το κάνω κάθε φορά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνω. Από εκεί και πέρα όμως κάποια ερωτήματα και κάποια θέματα δεν πρέπει να μένουν και να συζητούνται στον αέρα χωρίς απαντήσεις. Κατά τη δικιά μου γνώμη, ως πρόεδρος, με την ευθύνη του λόγου που έχω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: και,
0: να δούμε λοιπόν και τι θα γίνει σε αυτή την συνεδρίαση της Τετάρτης και ποια θα είναι η τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου πάνω σε αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ κυρία Ποταμίδη. Καλό μεσημέρι. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας μετά από μια ασπιρίνη που πήραμε. Λοιπόν, και έχουμε μαζί μας την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, κυρία Μαρία Μουζάκη. Για να δούμε το θέμα, την τραγική κατάληξη της άτυχης τουρίστρας από την Ρουμανία. Καλό μεσημέρι, κυρία Μουζάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη. Καλή εβδομάδα και σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, δυστυχώς είχε τραγική το περιμέναμε να σας πω ότι τα πράγματα δεν θα ήταν καλά, αλλά το να βρεθεί και στο Αγερακαρία, σε εκείνη την περιοχή, ήταν λίγο έτσι απρόσμενο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς ήταν μια σκέψη που είχαμε όλοι όσοι συμμετείχαμε στις έρευνες, και παρόλο που έγινε μια γιγαντιαία προσπάθεια, το παρακολούθησα και εσείς από πολύ κοντά, μιλούσαμε σχεδόν κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Από πάρα πολλές υπηρεσίες, την αστυνομία, το λιμενακείο, ναι, πυροσβεστική, ΕΜΟΔΕ, Ζακίνθου, η έκτη ΕΜΑΚ με σκυλιά, ναι, και εμείς έτσι επικουρικά με τον drone. Παρόλα αυτά, για να, από την πρώτη μέρα τουλάχιστον που ξεκινήσαμε εμείς τις προσπάθειες, mm-hmm, γιατί η δήλωση δυστυχώς έγινε με δύο μέρες περίπου καθυστέρηση, 2-3 μέρες καθυστέρηση, η δήλωση, ναι, στην αστυνομία.
0: Ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε ότι αν 3 μέρες δεν είχε δώσει μια ζωή, και ειδικά σε μια τέτοια περιοχή και με τόσο ψηλές θερμοκρασίες, μια γυναίκα μόνη ότι είχε και ένα πρόβλημα στο βάδισμα τουλάχιστον από ό,τι μας είχαν ενημερώσει, ήταν πάρα πολύ έτσι
0: περίεργο.
1: Απίθανο, θα ήταν, ναι, πολύ απίθανο δηλαδή να ήταν εν ζωή. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έγιναν μετά το στίγμα που έδωσε εκεί που την έπιασε η κάμερα από μια επιχείρηση στο κέντρο του Αγικανά, έδειξε

0: ότι πήγε ακριβώς στην αντίθετη πλευρά, προς την περιοχή Μαύρα, ήταν εκεί που είχαν γίνει και οι εκτεταμένες έρευνες, που ξέρετε πάρα πολύ καλά την περιοχή.
1: Ναι.
0: Μια περιοχή η οποία έχει και πηγάδι, έχει και εγκαταλειμμένες έτσι μικρές αποθήκες, έχει ανακόμματα, μπορεί να φαίνεται έτσι με μια πρώτη ματιά σε ένα απέραντο έτσι, με δεκάδες στρέμματα έτσι, μια έκταση,
1: ναι.
0: Αλλά είχε πάρα πολλά επικίνδυνα σημεία. Προς την πλευρά εκεί την οποία χάθηκε,
1: ναι.
0: Μας είχε υποδείξει ο πρόεδρος όχι εκεί όμως, στον λόφο πριν από το... Καταρχήν χάθηκε για να καταλάβει ο κόσμος στα σύνορα μεταξύ Αλικανά
1: και
0: Άνω Γερακαρία. Ναι. Είναι ένας λόφος εκεί, είναι η ορεινή έτσι, περιοχή. Εμείς παρόλα αυτά, επειδή είχαμε πάει στο δίπλα λόφο, αυτό είναι ακριβώς που είναι πάνω από την κεντρική παραλία του Αλικανά, πάνω από την Αγία Κυριακή,
1: ναι.
0: Ένας λόφος ο οποίος εκεί πηγαίνουν έτσι περιπατητές, τον είχαμε σκανάρει κομμάτι-κομμάτι με τον drone και είχαμε πιάσει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και από τα Γερακαρία, γιατί κάναμε και δικές μας έρευνες πέρα από αυτές τις οποίες μας υποδείχθηκε η αστυνομία. Αν και η αστυνομία την πρώτη μέρα είχε στρέψει το βλέμμα της προς την περιοχή εκεί μέσα το αμμούδι και σκανάραμε όλο τον κόλπο του Αλικανά.
1: Εκείνο το σημείο που βρέθηκε, το είχατε σκανάρει σε εκείνο το σημείο.
0: Μέσα και κάτω το αμμούδι.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά προσέξτε όμως. Και το drone, θερμικές κάμερες του drone, αλλά και τα σκυλιά της ΕΜΑΚ, δυστυχώς δεν μπορούν να εντοπίσουν ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ζωντανοί. Μόνο ζωντανούς οργανισμούς. Αλλά είναι και έτσι όμως και η μορφολογία του εδάφους, και όχι μόνο εκεί στην περιοχή που, ναι. που την βρήκαν, αλλά και σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Αλικανά, όπως και σε όλη τη Ζάκηθρα, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε, που είναι τόσο ποντωμένα τα χορτάρια μέσα στα χωράφια, μέσα στα οικόπεδα, που ήταν κάτι που μας έπαιρνε και εμάς, και από δίπλα να περνάγαμε, πιθανόν και να μην την βλέπαμε.
1: Ναι. Τώρα...
0: Παρ' όλα αυτά,
1: ναι.
0: Εκεί όντως δεν το περίμενε κανένας. Μια
1: ναι.
0: γυναίκα η οποία μέσα με υψηλές θερμοκρασίες να περπατήσει μέχρι εκεί πάνω, ήταν δηλαδή κάτι.
1: Ναι, τώρα, δηλαδή αυτή έφυγε από το δρόμο και πέρασε μέσα από τα χωράφια, ανέβηκε το λόφο. Μ' ακούτε? Από πού πήγε από το δρόμο?
0: Το τελευταίο στίγμα που την... Ναι, σας ακούω.
1: Περπάτησε το δρόμο
0: σύμφωνα,
1: και έστριψε
0: σύμφωνα
1: μέσα.
0: Με τις υποθέσεις που κάνει και ο πρόεδρος του χωριού.
1: Ναι, θα σας πω.
0: Σύμφωνα και με τις υποθέσεις που κάνει ο πρόεδρος του χωριού, ο κύριος Τουρίκης, ο Σπύρος Τουρίκης,
1: ναι.
0: Αφού την είδαμε και πήγε εκεί προς την περιοχή Μαύρα, πιθανόν να έκανε μετά τον κύκλο να ξαναβεί και πάλι στον κεντρικό δρόμο του Αλικανά, περπάτησε μέχρι εκεί περίπου την περιοχή στο Μαντολάτο, από τον επαρχιακό δρόμο, και από εκεί σε κάποιο σημείο πριν το Μαντολάτο και μεταξύ έτσι Μαντολάτο ναι. και Αλικανά, συγγνώμη, υπάρχει ένας δρόμος, ο οποίος είναι ένας αγροτικός δρόμος, ο οποίος οδηγεί προς αυτή την περιοχή, αυτό το λόφο, εκεί στα Καστέλια. Είναι για κάποιο διάστημα άσφαλτος, αλλά μετά από ότι τουλάχιστον μας είπε, ξεκινάει ελικόδρομος.
1: Δηλαδή περπάτησε και
0: μάλλον
1: το παλικό
0: πρέπει
1: δρόμο.
0: Να έκανε το πιο δρόμο, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Οι πρώτες ενδείξεις, κυρία Μουζάκη.
0: Ακριβώς. Και λέει και πάνω.
1: Πάνω
0: που ήτουρισε.
1: Παθολογικά αίτια. Είναι και κάτι άλλο που πρέπει να ερευνηθεί.
0: Δεν
1: σας ακούσα. Έχουν πει. Οι πρώτες ενδείξεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν, τι δείχνουν.
0: Κοιτάξτε.
1: Παθολογικά αίτια. Ξέρω εγώ. Εγκληματική.
0: Η άτυχη.
1: Ναι.
0: Θα σας πω. Έτσι όπως το βρήκαν τουλάχιστον, φάνηκε ατόφια, δηλαδή ναι μεν ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση,
1: ναι.
0: αλλά δεν φαινόταν να έχει περαχθεί τίποτα επάνω της. Ήταν δηλαδή με το καπέλο της, με τα γυαλιά της, τα κοδήματά της. Δεν φάνηκε να ναι, όλα τέλος πάντων αυτά τα πράγματα που έχει μαζί της.
1: Εγώ είδα στις κάμερες.
0: Δεν φάνηκε να έχει
1: τεράστια.
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν μπορεί να. Δεν μας λέει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, άμα δεν γίνει
1: η
0: νεκροψία, η νεκροτομή, μόνο αυτό θα δείξει τι ακριβώς έπαθε. Βρέθηκε σε ένα τουλάχιστον, από ό,τι επειδή εγώ δεν, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήθελα να πάω από εκεί για να δω. Βρέθηκε μέσα σε ένα... αυτά τα σκαλοπάτια, ξέρετε, που είναι, ξέρετε, αυτά, τα ανώμαλα, ναι, σε αυτά τα ορεινά, είναι ορεινά έτσι, χωράφια, να έχει πέσει. Το κινητό της βρέθηκε 10 μέτρα, εγώ τουλάχιστον με πληροφόρησε ο πρόεδρος του χωριού, 10 μέτρα πριν από το πτώμα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Έπεσε, να πανικοβλήθηκε, να έπαθε κάποιο παθολογικό, από κάποιο παθολογικό αίτιο. Κανείς δεν γνωρίζει. Καλό είναι να περιμένουμε την νεκροψία.
1: Το κινητό της, κυρία Μουζάκη, δηλαδή δεν είχε κάποιο στίγμα το κινητό της, γιατί ήταν ανοιχτό. Ήταν ανοιχτό το κινητό της, μάλλον. Δεν ξέρω τι να σας πω κι εγώ.
0: Το κινητό της από το Σάββατο το πρωί. Θα σας πω.
1: Ναι, θα σας πω.
0: Ήταν από τα πρώτα πράγματα που ρωτήσαμε. Το κινητό της, ήταν κάτι το οποίο και η ΕΜΑΚ αλλά και η αστυνομία το εξέτασε, δηλαδή, με πάρα πολύ έτσι προσοχή. Mm-hmm. Το κινητό της γύρω στις 11 η ώρα, νομίζω, το πρωί, δηλαδή καμιά ώρα, μιάμιση από του εξαφανίστηκε, συγγνώμη, έκλεισε τελείως. Και το έπιασε μόνο μία κεραία τηλεφωνίας, μόνο από την Κεφαλονιά.
1: Μάλιστα.
0: Από τη Ζάκηθο δυστυχώς δεν το έπιασε καμία κεραία.
1: Μάλιστα. Κρύπα. Μάλιστα. Τώρα, οπότε...
0: Ναι, έχει μείνει από μπαταρία.
1: Ναι. Αυτή η γυναίκα είχε προγραμματίσει κάποια εκδρομή, δεν πήγε ποτέ και επέλεξε να πάει να περπατήσει μία...
0: Εκείνο το πρωί, ναι.
1: 3 χιλιόμετρων στις 11 η ώρα το πρωί, είπατε. Πότε είπατε?
0: Μάλλον έχασε.
1: Ναι.
0: Μάλλον έχασε το λεωφορείο αυτό το οποίο μαζεύει, ξέρετε, τους τουρίστες που έχουν τα τουριστικά γραφεία. Το έχασε, δεν το πρόλαβε, δεν εμφανίστηκε δηλαδή ποτέ. Φαίνεται από τις κάμερες εκεί στο κέντρο του Αγγλικανά ότι πήγε εκεί ακριβώς στη στάση, έψαχνε, έμπαινε μέσα στα μαγαζιά, ρώταγε, μπήκε σε ένα σούπερ μάρκετ. Και μετά, αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν βρήκε τρόπο για να φύγει και άρχισε μάλλον το περπάτημα.
1: Μάλιστα. Σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από εκεί που ήταν το ξενοδοχείο της. Το περπάτησε. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μουζάκη, ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα... Ήταν γύρω σε 3 χιλιόμετρα. Ναι. Ήταν στα σύνορα Λικανά για Λακαρία.
1: Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε πραγματικά έτσι με περιέργεια να δούμε και το τι θα δείξει ο ιατροδικαστής. Και δεν ξέρω, η οικογένειά της φυσικά έχει ειδοποιηθεί. Δεν γνωρίζεται αν έχουν έρθει κάποιος εδώ από την οικογένειά της, από τους οικείους της.
0: Από την πρώτη στιγμή η οικογένειά της έχει ειδοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Τι είπατε?
1: Δεν γνωρίζετε αν έχει φτάσει κάποιος από την οικογένειά της εδώ στο νησί.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Εάν έχει έρθει κάποιος από την οικογένειά της εδώ στο νησί.
0: Μέχρι τουλάχιστον και χθες.
1: Ναι.
0: Μέχρι και χθες.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι και χθες, παρόλο που η αστυνομία, η αστυνομική διάθεση εκεί του επικοινώνησε, δεν έχει. Μέχρι και χθες δεν είχε.
1: Ναι. Λοιπόν, κυρία Μουζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν μας ακούει η κυρία Μουζάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Σας ακούω. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, είχαμε την κυρία Μουζά και ακούσαμε όλα αυτά που έγιναν και κάποιες λεπτομέρειες που πραγματικά δεν τις γνωρίζαμε σχετικά με την άσκημη αυτή τραγική κατάληξη που είχε η εξαφάνιση της, της τουρίστρας από την Ρουμανία. Μία είδηση τώρα, της τελευταίας στιγμής, τη διαβάζουμε από την εφημερίδα Ημέρα της Ζάκυνθος. Πιθανό, λέει, δάγκωμα από λαγοκέφαλο, ανέφερε τουρίστρια στο Καλαμάκι. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Ιδιωτικό ιατρείο μετέβη Βρετανίδα τουρίστρια, αναφέροντας ότι δέχτηκε δάγκωμα από ψάρι, πιθανό λαγοκέφαλο στο Καλαμάκι. Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για το τραύμα της και σύμφωνα λοιπόν με πηγές από το λιμεναρχείο, το περιστατικό θα ερευνηθεί. Είχαν ξαναφέρει και άλλες φορές τους προηγούμενους μήνες ότι κάποιοι είδαν λαγοκέφαλο στο Τσιλιβί συγκεκριμένα, αλλά ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο. Θα δούμε λοιπόν και το τι έγινε έτσι με την με αυτό το θέμα τώρα με την τουρίστρια, λέει, στο Καλαμάκι. Λοιπόν, δύσκολα πάντως το Καλαμάκι, γιατί λέω εγώ τώρα, γιατί εδώ ξέραμε ότι οι χελώνες είναι η καλύτερη κυνηγή για αυτά τα ψάρια. Λοιπόν, να δούμε μία άλλη είδηση. Σε λειτουργία είναι οι αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας. Λοιπόν, μία διασύνδεση που έθεσε επιτυχώς σε λειτουργία ο ΑΣΜΙΕ. Οι νέες γραμμές αντικαθιστούν πλήρως τις υφιστάμενες διασυνδέσεις παλαιού τύπου που λειτουργούσαν ανελιπώς επί δεκαετίες ανάμεσα στα τρία νησιά. Τα έργα τώρα που κατασκεύασε ο διαχειριστής αφορούν τη μελέτη, προμήθεια και κατάσταση δύο ολοκληρωμένων καλωδιακών συστημάτων συνολικού μήκους 20,4 χιλιόμετρα το ένα και 14,8 χιλιόμετρα το άλλο, με τεχνολογία εναλλασσόμενου ρεύματος και ενσωμάτωση τηλεπικοινωνιών καλωδίων οπτικών ινών. Τώρα, οι νέες αυτές ηλεκτρικές υποδομές προσφέρουν μεγαλύτερη ενέργεια, ασφάλεια και αξιόπιστη ηλεκτροδότηση στα νότια Ιόνια νησιά, δηλαδή τη Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα, με πραγματικά σημαντικά ωφέλη για την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων των νησιών, καθώς και για το τουριστικό προϊόν των νησιών που κατά τη θερινή περίοδο δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, να δούμε έτσι κάποιες ειδήσεις από το χώρο του πολιτισμού. Πάμε στην Ξενοπούλιο Βιβλιοθήκη που ξεκινά για άλλη μια χρονιά τις πολύ πλούσιες δράσεις της. Υπάρχει ένα νέο γεμάτο πρόγραμμα για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς αλλά και ενήλικες από τον Οκτώβριο. Ξεκινάει για τη χειμερινή περίοδο η Ξενοπούλιος Βιβλιοθήκη με εργαστήρια, προβολές, δράσεις για την τέχνη, το βιβλίο, πρώτες βοήθειες, ρομποτική, φωτογραφία, λέσχη βιβλίου και θεματικές εκδηλώσεις. Και να πούμε λίγο έτσι για την πρώτη μέρα που ανοίγει, για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 6:45 το απόγευμα, τα όρια στη σχέση με τα παιδιά μας με την κυρία Μέρη Καρακασίδη, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια και γονείς με προεγγραφή. Ξεκινάει το πρόγραμμά της, έχει εδώ για τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, την Παρασκευή 2 και τη Δευτέρα στις 5. Τετάρτη 7, Παρασκευή 9, όλες αυτές οι μέρες, και αν μπείτε μέσα στο διαδίκτυο θα δείτε όλο το ανανεωμένο και πλήρες πρόγραμμα της βιβλιοθήκης για φέτος. Πολύ ωραίο πρόγραμμα, πολύ περισσότερα πράγματα από την περσινή περίοδο.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Γεια σας και να προσέχετε, να μην αγχώνεστε. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: It's Caldwell! This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
3: Η Τζέιν Όστεν είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και προκατάληψη» και το «Λογική και ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

σκοτώσανε και δεν αντέχουν. Τρύπες στα γόνατα από τις υποκλήσεις, τσέπες ξυλωμένες από τα κέρματα, χαλασμένα φερμουάρ χάσκουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιάζουν.

ατζέντα σου καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σ' αφήνω.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Banana

0: όνομα Χρήστος Νέγκας. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
5: Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 90 και 2. Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και προκατάληψη» και το «Λογική και ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Είναι βαρύ το φορτίο που σηκώνω, μα θα τα αντέξω όσο και να χρειάζεται.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας φέρει στην καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Διοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθεια.
6: Ρε, έχεις δημοσίσει.
4: Άσε μας, δεν ουπά.
5: Πώς είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92. Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά.

0: 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

μόλις σε γνωρίζω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό. Ένα. Παρατημένος από όλα, εγωιστής, κυνικός. Και τώρα άλλαξαν όλα, ναι. Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου σε δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω. Ένα, τώρα πια

ξέρω φοβόμουν σου. Ναι. Δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά. Ναι. Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός. Και τώρα άλλαξαν όλα. Αγκάλιασέ με, σφίξε με να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα θέλω τώρα να σου πω. Ναι, τώρα πια

έγιναν πολλά, ναι και όλα άρχισαν στραβά, ναι και μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. This region here is
2: the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
4: Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. This region here is
2: the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
4: Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.